καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή χιλίων ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών, αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου είχε αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα, μετά τις 9 το πρωί, έως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου, θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Πάνω από 3.500 είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 16.700 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε με νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων συνέστησε στα πλοία να αποκινούνται στην περιοχή των στενών, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο που επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε νωρίτερα της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία την Κολομβία. Οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μια από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Το 700 φορές το καλοκαίρι και πας και το πιστέψουμε, να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 11 πρώτα λεπτά. Καλοκαιράκι λοιπόν. Καλοκαιράκι του 2026. Για να δούμε. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το καλοκαιράκι. Το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει άλλη αίσθηση σε σχέση έτσι με το χειμώνα. Τώρα μιλάγαμε μια συνάδελφο η οποία έπιασε βάρδια πρωί-πρωί εδώ στη σύνταξη. Και αυτό λέγαμε ότι ρε παιδί μου, το πρωί κυκλοφορείς χαράματα που λέμε και είναι μέρα. Άρα έχεις μέρα. Φεύγεις τη βάρδια που τελειώνει θεωρητικά και έχεις ακόμα κι άλλη μέρα να αντιμετωπίσεις μπροστά σου. Άρα αυτό είναι το μεγαλείο του καλοκαιριού. Μπορεί να το αξιοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση δηλαδή με το χειμώνα. Θα μου πεις, αυτά σε μάρα να ψάλτη. Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα σας λοιπόν. Καλώς ήρθατε και για την σημερινή ημέρα που είναι η 7η ημέρα του Ιουλίου. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου. Και περπατάμε και σήμερα για να κάνουμε παρέα για τα μικρά και τα μεγάλα, τα πολλά και τα λίγα. Τα ζητήματα τέλος πάντων, τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα. Ακούσατε νωρίτερα από τον κύριο Γιαννίδη που τα λέγαμε έτσι λίγο εξωδίκως, ότι 7.30 ήταν στην παρέα μας, ελπίζω, πρόεδρος των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, με αφορμή την κουβέντα που έγινε χθες στο Βενιζέλος για τις καθυστερήσεις που είναι μεγάλες, δεν είναι μεγάλες, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, κάθε χρόνο τα ίδια βεβαίως. Έμαθα ότι το κλίμα δεν ήταν και πάρα πολύ ευχάριστο. Υπήρξε μια ένταση γενικότερη αναφορικά με τα πολλά μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν και κυρίως τα αντιμετωπίζουν οι επιβάτες με ολιγόλεπτες ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δρομολογίων. Έτσι. Λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι από ό,τι κατάλαβα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έβγαλε κάποια στοιχεία αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ότι είναι λίγο μικρότερες, δεν είναι τόσο όσο λέει το Eurocontrol κλπ. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό εδώ που τα λέμε, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Και είναι μεγάλη ιστορία, να σας πω την αλήθεια, ο συντονισμός. Δεν είναι τόσο απλό, έχει πολλές παραμέτρους και πολλές ευθύνες επί της ουσίας. Τώρα, όμως, μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη συζήτηση, γιατί έβλεπα χθες κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλοι ακροάτες, ότι η Ισπανία λοιπόν, θα υποδεχθεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες. Πέρυσι λέει ήταν γύρω σε 93 εκατομμύρια τουρίστες. Έτσι, 100 εκατομμύρια φέτος, είναι η δεύτερη χώρα λέει στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία σε τουρισμό, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Το λέω αυτό ρε παιδί μου γιατί εμείς έχουμε καμία 32 εκατομμύρια νομίζω. 35 πώς έχουμε. Θα μου πεις γιατί θέλεις να φτάσουμε στα 100 εκατομμύρια. Δεν θα χωρέσουμε κιόλας. Σωστό και αυτό. Δίκιο, πάτσε βάλουμε. Άντε, πες και ήρθανε. Καταρχήν πώς θα φύγουνε. Είναι ένα θέμα. Άστο αυτό όμως στην άκρη. Μπορούμε να τους υποδεχθούμε. Θα μου πει σε βάθος χρόνου ψάλτη. Σωστό και αυτό. Όμως, έλεγα ρε παιδί μου, με αφορμή αυτή την έκτακτη σύσκεψη η οποία έγινε χθες, η οποία έγινε αρχές Ιουλίου. Σωστά, σωστά. Επειδή όμως το βλέπουμε, το ξέρουμε, το έχουμε κάθε χρόνο το ζήτημα αυτό, δεν έπρεπε ενδεχομένως αυτού του είδους οι συσκέψεις, ο συντονισμός, οι κινήσεις οι κατάλληλες, τέλος πάντων, αφού τα ξέρουμε, τα δεδομένα τα έχουμε στα χέρια μας, να έχουν γίνει νωρίτερα και ενδεχομένως από νωρίς να μπει στη διαδικασία να συντονίσουμε τα ασυντόνιστα. Και επίσης, γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα του αεροδρομίου, του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, του Βενιζέλος, και ενδεχομένως των ζητημάτων που βάζουν πάνω από το κεφάλι τους οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Γιατί ξαναλέω, η δουλειά που κάνουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για τα αεροπλάνα τα οποία προσγειώνονται και απογειώνονται. Περίπου λέει λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε μια μισή προσγείωση και απογείωση, παρακαλώ πάρα πολύ, τις ώρες αιχμής. Εν τω μεταξύ έβλεπα κάτι 5.000 πτήσεις, ας πούμε. Τώρα σας τα πω, γιατί τα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές τις ιστορίες, για να καταλάβετε το μέγεθος της έντασης η οποία καταγράφεται στους πύργους ελέγχου, ιδιαίτερα στον πύργο ελέγχου του Βενιζέλος, έτσι, που έχει το γενικό πρόσταγμα που λέμε αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, και έλεγα ότι από τη μια μεριά λοιπόν είναι τα αεροδρόμια, από την άλλη μεριά όμως δεν είναι, ας πούμε λέω εγώ τώρα, και τα λιμάνια. Στα λιμάνια τα πράγματα είναι καλά? την περασμένη Παρασκευή λέγαμε για τη Ραφίνα, την πατρίδα μου. Θυμίζω και τα προβλήματα που καταγράφονται στις πύλες εισόδου της χώρας και έχω μιλήσει, θα προλάβω να τα κουβεντιάσουμε τις επόμενες μέρες, στα βόρεια σύνορα της χώρας. Και εκεί υπάρχουν πολύ ωραίες αναμονές. Για μια σειρά από θέματα, δεν έχει σημασία. Άρα μάνι μάνι, νεαρέα απέναντι, έχουμε και αεροδρόμια και λιμάνια και πύλες εισόδου της χώρας, εννοώ με τα αυτοκίνητα. Άρα, αυτά δεν τα ξέραμε. Τα οποίες αντίστοιχα πρωί πρωί και σήμερα κάνε μας τη χάρη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Εν τω μεταξύ τώρα τα έχω πάρει στο κρανίο. Λοιπόν, γιατί έχουμε και τον ΝΑΤΟ σήμερα. Έλα, πώς το λένε. Όχι, αυτό είναι άλλο. Τι γίνεται με τη Γαλλία και τους Τούρκους, παιδιά? Η Γαλλία λέει ετοιμάζεται να πουλήσει, λέει, κάτι πυράβλους, ένα πυραυλικό σύστημα αεράμινας, το οποίο, λέει, παρακολουθεί ταυτοχρόνως δεκάδες στόχους και αναχαιτίζει, λέει, πολλαπλές απειλές. Και είναι έτοιμοι, λέει, έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις οι Γάλλοι με τους Τούρκους να τα πουλήσουν στην Τουρκία. Ή ίσως να τα παραγάγουν μαζί, να τα κατασκευάσουν μαζί η Γαλλία και η Τουρκία. Και θα υπάρξει, λέει, και συνάντηση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας με τον Ερντογάν. Όπως επίσης, βεβαίως, το μεγαλύτερο ζήτημα θα είναι η συνάντηση που θα έχει ο Δονάλτιος με τον Ταγίπτο κουμπάρο μας. Πόσα άτομα, λέει, θα είναι η συνοδεία του Αμερικανού Προέδρου? 1000 άτομα. Σιγάρε, παιδιά, ηρεμήστε. 1000 άτομα. Σκέψου, φίλε ακροατή, πόσα αεροπλάνα θα είναι μαζί. Δεν μιλάμε για τα αυτοκίνητα, για τα αυτά, για τα, την κουστοδία αυτή. Θα είναι ο πρόεδρος, ο Ρούμπιο, ο Μπέσεντ. Μπέσεντ είναι ο υπουργός. Τι υπουργός, δεν μπορεί, δεν είναι αυτός. Ο Χέξεθ, του πολέμου. Μίλλερ. 78 άτομα έχει μαζί. Μόνο από τα. Χαμός, πρέσβης. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαμός, ε. Εν τω μεταξύ, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο συνάδελφος ανταποκριτής του ΣΚΑΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει στείλει ένα δημοσίευμα το New York Times που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται, λέει, να πει στον Ερντογάν ότι προετοιμάζεται η επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα όπου θα μπορεί να παραλάβει τα F-35 Stealth Fighter Jet. Θα τα πει, λέει, ο ίδιος ο Πρόεδρος προσωπικά. Αναφορικά και γιατί θυμίζω ότι εκεί υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το, πώς λέγεται, με την με τους S-400, μπράβο, που έχουν πάρει οι Τούρκοι. Μάλιστα βλέπω σήμερα μια συνέντευξη του Γκάς Μπιλιράκης. Ο κύριος Μπιλιράκης είναι βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος αύριο θα είναι στην Αθήνα. Μιλάει στην Καθημερινή και στο συνάδελφο Αθανάσιο Κατσικίδη, που λέει ότι ο ίδιος είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία, δεν την θεωρώ αξιόπιστη. Η θέση, λέει, είναι ξεκάθαρη, η πώληση κινητήρων στην Άγκυρα και για τα ΚΑΑΝ, Ο νόμος, λέει, Κάτσα, είναι αρκετά σαφής ότι η Τουρκία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να λάβει τα F-35, όμως, ξαναλέω, όμως, πάντα υπάρχει αυτό το όμως και το αλλά επιπλέον, αν θέλει η νύφη και ο γαμπρός και ο πρόεδρος, θα γίνει το ζήτημα, θα περπατήσει. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία, παιδιά, εντάξει, κατηγορούμε τώρα και εμείς την Τουρκία και λοιπά, αλλά δεν είναι τώρα, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Λοιπόν, η Τουρκία έχει, λέει, 3.000 εταιρείες που ασχολούνται με την αμυντική βιομηχανία, 100.000 εργαζόμενους και οι ετήσιες εξαγωγές, λέει, προσεγγίζουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπαϊρακτάρ, μπαϊρακτάρ, από εδώ, από εκεί. Πρόσφατα, λέει, πούλησε και μία κορβέτα στη Ρουμανία που να φυγήθηκε, λέει, στα τουρκικά ναυπηγεία. Είχα πάει μια φορά, παιδιά, Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και εντάξει, μέσα σε όλα τα άλλα, ανοίξαμε και λίγο τηλεόραση εκεί πέρα στο ξενοδοχείο. Είχαμε ένα κενό, ξέρω εγώ, καμιά ώρα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ανοίξαμε, λοιπόν, την τηλεόραση και βλέπω, παιδιά, ήταν η μέρα παράδοσης από τα τουρκικά ναυπηγεία. Κάνα δυο πλοίων χτισμένα στην Τουρκία. Λοιπόν, και πιάσαμε κουβέντα εκεί με τον ξεναγό μας, Έλληνας ο ξεναγός, ομογενής στη Κωνσταντινούπολη και μας έλεγε ότι καλά βέβαια τα μάθαμε αργότερα και με τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα του Υπουργείου Αμήνης. Λοιπόν, δεκάδες είναι τα πλοία τα οποία χτίζονται, εννοώ πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, ε. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να μιλήσω τώρα για τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν χώρες με την Τουρκία. Τα λέω όλα αυτά γιατί, ξαναλέω, σήμερα είναι η έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι η δεύτερη, λέει, που πραγματοποιείται. Η προηγούμενη είχε γίνει το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Και μετά από 22 χρόνια η αντίστοιχη πραγματοποιείται στην Τουρκία, μάλιστα. Και με τους Γάλλους και με τους Ισπανούς και με τους Ιταλούς σχέσεις ιδιαίτερες οι Τούρκοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω και εγώ γενικότερα. Επίσης να ξέρετε ότι υπάρχει ταυτόχρονα σε εξέλιξη, λέει, και μια έκθεση πώληση στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία αυτή την περίοδο. Δεν τυχαίο καθόλου, διότι σήμερα, λέει, θα ανακοινωθεί επίσης από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Ρούτε, του φίλου μας, του Ρούτε, για την απόφαση πολλών συμβολέων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και πάλι σε καλό δρόμο είμαστε. Ειρηνικός δρόμος, έτσι, ε. Καλά, εμείς έχει να κάνει και με τη Ρωσία όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε, λέει, και την Ουκρανία. Άλλο αγκάθι εκεί. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί, λέει, πρέπει να δώσουν κάποια αμυντικά συστήματα, ενδεχομένως και αντιπυραυλικά, και για την άμυνα της Ουκρανίας. Θα δούμε. Μικρά και μεγάλα ζητήματα υπάρχουν, βεβαίως. Να δούμε αν θα υπάρξει και συνάντηση. Εμείς το δικό μας τον καημό του κουμπάρου μας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο Γερά Πετρίτης ενδεχομένως να τα πει με τον Τούρκο ομολογό του, αλλά θα έχει αρκετές συναντήσεις και με άλλους ομολόγους του στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης που πραγματοποιείται. Γιατί υπάρχει το γνωστό και μη εξαιρεταίο θέμα που έχει να κάνει και με τη Μόσχα. Έρωτες και πάθη. Ωραία ιστορία. Γενικώς. Λοιπόν, σήμερα ανοίγει και το μηχανογραφικό, μην το ξεχνάτε αυτό. Το λέω αυτό γιατί δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο. Αναφέρομαι στα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές και πρέπει να βάλουν σε μία τάξη τις σχολές τις οποίες επιθυμούν να σπουδάσουν, να φοιτήσουν. Να επιλέξετε τα καλύτερα παιδιά, αναλόγως με το τι έχετε γράψει. Μην υπολογίσετε των περσινών χρονιών. Κάθε χρονιά είναι ξεχωριστή. Μας τα έχει πει ο άνθρωπος, ο δικός μας, όταν ζητάμε τις πληροφορίες. Αποφασίστε εκείνο που αγαπάτε να σπουδάσετε. Και μετά στην πορεία θα βρείτε και τα υπόλοιπα. Να μην κάνετε επιλογές οι οποίες απλώς και μόνο μπορεί να ικανοποιήσουν άλλους από την οικογένεια. Αποφασίστε για τα δικά σας ζητήματα, έτσι. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο κύριος Παπακαλούς μεγάλη επιτυχία απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων και αξίρισε ως 10 μέρες φυλακή, να ξέρεις. Είδα χθες τον υπουργό που πήγε στην Τρίπολη, τον υπουργό τον κύριο Δένδια, και έκανε, λέει, τα εγγένεια εκείνου του διακλαδικού κλπ. Και τα σχετικά για να μαθαίνουν τα ντρόουν. Πολύ ωραία φάση αυτή με τα. Τώρα, βέβαια, σύγχρονος πόλεμος αυτά έχει. Και σκεφτείτε πόσο άλλαξαν τα πράγματα του πολέμου τώρα με την Ουκρανία ή με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή εκεί με τους Ιρανούς και τα χτυπήματα που έκαναν με τα τηλεκατευθυνόμενα αυτά. Τζόιστη κανονικά, κάθεται ο άλλος εκεί σε μια οθόνη μπροστά, Παναγιώτη, και κοιτάει και σου λέει που θα πάω, έχει και την κάμερα μπροστά και κάτι πηγαίνει, έχει βάλει στόχο και πηγαίνει. Το άλλο είναι με τα F-35 και αντιναλυτό στο F-35 μετά. Με δώσε θέλω. Κύριος Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρες, για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά και μεγάλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Λέω μικρά και μεγάλα ζητήματα. Διάβασα σήμερα για τα παγάκια. Θα μου πεις τώρα αυτό σε μάνα να ψάλτη. Λοιπόν, ακούστε τι διάβαζα για τα παγάκια. Ρεπορτάζ Λίνα Γιάνναρου που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ο πάγος, λέει, που καταλήγει σε ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό μπορεί να μην είναι και τόσο αθώος. Μην με κοιτάς και σηκώνεις το φρύδι εσύ απέναντι. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με ανάλυση που παρουσίασε η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας Πόσιμου Πάγου, καταπληκτικό δεν είναι αυτό? Για ακούστε την ιδιότητα αυτή. Είναι η Επιστημονική Επιτροπή της Ένωσης Επαγγελματιών Διασφάλισης Όρων Υγιεινής και Ποιότητας του Πόσιμου Πάγου. Ένα στα 5 δείγματα, λέει, πάγου που αναλύθηκαν εμφάνισε μικροβιολογικές αποκλίσεις. Νατανάτα. Περισσότερα, λέει, από 2 στα 10 δείγματα παρουσίασαν, λέει, μικροβιολογικές αποκλίσεις από αυτά τα 129. Πω, πω, εντερόκοκοι, Παναγιά μου, μικροοργανισμοί που δεν επιτρέπεται να υπάρχουν, λέει. Και πώς βρέθηκαν εκεί πέρα? Όπως εξηγεί, λέει, ένας ειδικός, πολλοί, λέει, αμελούν να καθαρίσουν και να απολυμάνουν τις παγομηχανές, μολονότι, λέει, μπορεί να κρύβουν εστία μικροβίων. Πω, ούτε πάγο δεν θα βάζουμε πλέον μέσα. Πού βάλεις πάγο τώρα μέσα? Ακριβώς, λέει, επειδή στο εσωτερικό επικρατεί διαρκώς υγρασία, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας. Ωπω! Τοξίνες, λέει, και αυτά και παγάκια και χαμός. Ω, σε καλό δρόμο είμαστε. Ε, ούτε παγάκια, παιδιά, τίποτα. Παγωμένο νερό. Γάργαρο παγωμένο νερό, αυτό δεν έχει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στην Δυτική Ευρώπη, λέει, ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία. Στη Γαλλία, εντωμεταξύ, έπεσε και ξύλο, λέει, για τα κλιματιστικά, και μετά άρχισαν κάποιοι, λέει, πονηροί και τα πουλάγανε στη μαύρη αγορά. Τα πήρανε, λέει, 200 ευρώ, τα πουλάγανε 5.000. Ε, βέβαια. Είναι αυτό που λέω ξανά. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Εμείς τα περάσαμε το 87 αυτά. Θα θυμάστε τα 87, θα θυμάστε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Στην Αγόριανη, στον Παρνασσό. Ρε Συγγιάννη, τι θερμοκρασία έχετε πάνω εκεί στο χωριό σας? Λογικά θα έχετε δροσιά, έτσι δεν είναι? Έβλεπα, παιδιά, στοιχεία τώρα που λέω για τον καιρό και λοιπά. Τα τελευταία, λέει, 9 χρόνια εδώ στο Λεκανοπέδιο καήκανε το 38% των δασών της Αττικής. Δηλαδή μας έχει μείνει το 62%. Πω, πω. Από το 17 μέχρι και το 25, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει 700.000 στρέμματα, και μετά το όλοι μαζί μπορούμε, τι να κάνει το έρμο και αυτό. Ποιες τρύπες μπορεί να μαζέψει. Και βλέπω Βίλια, Γεράνια, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Πάρνηθα δεν είναι μόνο μια φορά, Βαριμπόμπη, Κάλαμος, όλα γύρω γύρω. Βαρνάβας, Μάτι, το έρμο το Μάτι. Τώρα είναι και επέτειος, Πεντέλη, Κουβαράς, Κερατέα, Γλυφάδα, Κινέτα. Γύρω γύρω, παιδιά. Παλιά, θυμάμαι, υπήρχε ένα σύνθημα το οποίο δεν κυκλοφόρησε, το κουβεντιάζαμε εδώ εμείς του Sky. Παλιά, εννοώ το, ξέρω εγώ, το 97-98, που λέγαμε Μπετόν, Καρμπών, Ήμαρτον. Εδώ το βλέπω αυτό το πράγμα να συνεχίζεται και έτσι. Πω, πω. Η συνολική επιφάνεια, λέει, της περιφέρειας Αττικής χωρίς την Τριζινία και των νησιών είναι 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Οπότε τα τελευταία χρόνια το 28% της συνολικής επιφάνειας κάηκε σε δασικές πυρκαγιές. Πω. Χαμός. Εν τω μεταξύ, για να κλείσω, γιατί φτάσαμε σχεδόν 6:30, βλέπω, παιδί μου, από αυτούς, από τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιεί το πυροσβεστικό σώμα για τις συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ήταν υπεύθυνοι για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, οι 8 στους 10, ενώ ξέρουν ότι η κατάσταση τη μέρα που συνελήφθησαν ήταν επικίνδυνη, δεν κατάλαβαν τίποτα. Δηλαδή, ο άλλος έβαλε να ψήσει κάρβουνα. Ο άλλος έκανε, λέει, εργασίες συγκόλυσης. Θυμάμαι μια φωτιά εκεί στη Κορινθία, σε ένα πανέμορφο έλατο δάσος, ψηλά που ανεβαίνεις στην Κορινθία. Ήταν, λέει, έκανε όλες ηλεκτροσυγκόλυση έξω. Λέει, κάθε χρόνο, λέει, το κάνω. Τώρα, λέει, το άλλο θα πιάσει φωτιά. Και έπιασε φωτιά και τα κατέστρεψε όλα, τα έκαψε όλα. Ηλεκτροσυγκόλυση και φυσός εκείνη τη μέρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και λέω, αυτούς τους πιάνει τώρα το σύστημα και μπράβο στην πυροσβεστική. Ενώ όχι αυτούς οι οποίοι θελημένα βάζουν τη φωτιά. Αυτή είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Οι άλλοι που, ενώ τους λες, ρε παιδί μου, μην κάνεις κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, ο άλλος μου βάζει χέρι τώρα, μου λέει, ήρθε η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Ωραίος τύπος, ρε. Ευγενικός. Μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία είναι εδώ. Το Μαρουσάκι ήρθε, να ξέρετε. Μεταγραφή κάτω. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τέσσερα γκολάκια άριξε το Βέλγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσάμπα το, η βαβούρα που έγινε για την τη κόκκινη κάρτα που την πήρανε πίσω εκεί οι αρμόδιοι και λεπά μετά το τηλεφώνημα του Αμερικανού Προέδρου. Λοιπόν, άρα, στην επόμενη φάση, τώρα έχει μείνει ένα ζευγάρι μόνο να προκύψει, είναι οι αγώνες σήμερα Αργεντινή-Αίγυπτος που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Από τις 2, 4, 6 ομάδες που έχουν προκριθεί στα πρώιμη τελικά, οι 5 είναι ευρωπαϊκές. Τα ζευγάρια είναι Γαλλία-Μαρόκο, είναι Νορβηγία-Αγγλία, χαμός, είναι Ισπανία-Βέλγιο. Και ξαναλέω, απομένει ένα ακόμα ζευγάρι. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι νικητές. Το Αργεντινή-Αίγυπτος, να γίνει και εκεί καμιά έκπληξη. Και Ελβετία-Κολομβία. Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτά για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε τι γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δικά μας, τα οποία έχουν να κάνουν με τα χρηματιστηριακά και τα επενδυτικά και με την κατάσταση γενικότερα των επιχειρηματικών νέων τη οικονομία. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα? Να σου πω, συγγνώμη.
1: Πάνε τα ρεκόρ. Χθες ο Dow Jones πάλι νέο ιστορικό, 53.055 μονάδες.
0: Πού θα σταματήσει πουθενά ή...
1: Θα σταματήσει. Όσο ο Τραμπ βγάζει χρήματα, βλέπεις, ο Τραμπ χωρίς καν να κάνει εντολές, ναι, μόνο από τα δικαιώματα που παίρνει από το κρυπτονόμισμα που είναι στο όνομά του, έχει πάνω από 1,2 δις δολάρια.
0: Με συγχωρείς, ρε παιδί, αυτό είναι... Αυτό είναι θέμα συζήτησης τώρα. Δηλαδή,
1: δεν
0: τώρα...
1: έχει κάνει πράξη, δεν κάνει πράξη, αυτό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές. Απλώς έχει το δικαίωμα, τη χρήση του δικαιώματος και εσύ μπορείς να βγάλεις ένα κρυπτονόμισμα ψάλλοντα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εγώ δεν είμαι Τραμπ όμως. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά. Ο άλλος είναι Τραμπ. Εδώ έβλεπα τη γυναίκα του, τη Μελάνια, η οποία έχει λέει κάτι, ενώ είχε ξέρω εγώ πολύ λίγα λεφτά πριν γίνει πρώτη κυρία για δεύτερη φορά. Τώρα λέει, βγάζει λέει λεφτά και από τα μπατζάκια τρέχουν τα λεφτά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου?
1: Έτσι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτό
0: στο... Ναι ρε παιδί μου, είναι νόμιμο, θα ξαναγυρίσουμε στο γνωστό και μη εξαιρετικό θέμα για την κότα και το αυγό. Είναι νόμιμο, είναι και ηθικό τώρα, αυτό δεν ξέρω.
1: Τι να πούμε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορεί να ξέρω κι εγώ.
1: Τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τη χθεσινή είδηση για την ΕΙΔΑΠ. Να πούμε πλέον ότι η ΕΙΔΑΠ, όπως θα γίνει και με την ΕΙΑΘΕ αργότερα, γιατί θα έρθει το νομοσχέδιο πριν κλείσει η Βουλή 10 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα πάρει πάνω του σε ΕΙΔΑΠ 30 Δήμους, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, Αττική, Βιωτία, Φωκίδα, Εύβοια. Θα τους ενσωματώσει, γιατί πλέον δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν και εμάς τώρα να έχει 290 φορείς ίδρυψη. Αυτά πρέπει όλα να κλείσουν, να συγχωνευτούν. Είναι θέμα κόστους. Θα ανεβεί το πελατολόγιο της ΕΙΔΑΠ κατά 20%. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θέλεις ρευστότητα, πρέπει να φτιάξεις νέους σωλήνες, αγωγούς. Να τροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές.
0: Θέλεις δίκτυα. Τα δίκτυα είναι μεγάλη ιστορία. Και τα δίκτυα είναι τρίπια τα πιο πολλά, έτσι.
1: Εννοείται. Και της Αθήνας εννοείται, που και εδώ
0: είναι
1: ο κόσμος. Αντίστοιχα θα κάνει και η ΑΦ στη Χαλκιδική. Έτσι, αυτό θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Απλώς τώρα σε πρώτη φάση πηγαίνουμε στην ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή λες για το αεροδρόμιο, να πούμε ότι πήγε καλά γενικά το πετάμινο. Εκεί που κόλλησε το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ήταν στον Ιούνιο. Είχαμε μια αύξηση μόλις 1,7% των αφήξεων. Πήγαν καλά. Αυτό μάλλον είχε να κάνει και με τον πόλεμο. Γενικά υπήρχαν ακυρώσεις, αλλά τουλάχιστον τώρα θα δούμε πώς θα πάει ο Ιούλιος, να μας δώσουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Να πούμε ότι αύριο ολοκληρώνεται και πάει εξαιρετικά καλά έτσι το ομόλογο του εφοπλιστή του κ. Τσαντάνη, ο οποίος θυμίζω ότι έχει εταιρεία στη Νέα Υόρκη και εδώ βγάζει ομόλογο 100 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η Synergy Maritime, μπορεί οποιοδήποτε θέλει και ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε αυτό το ομολογιακό. Και οι πληροφορίες, το έχουμε πει και από την εκπομπή, αναμένεται μετά να ακολουθήσει ο κ. Αλαφούζος με ομολογιακό και μετά ο κ. Παπάς που έχει τη Starbucks, να βάλει αυτός με τη σειρά του την εταιρεία του που είναι επίσης στη Νέα Υόρκη, να τη βάλει στην Αθήνα με παράλληλη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο που έχει σημασία να πω είναι τώρα για το χρηματιστήριο, γιατί καλά πάει το χρηματιστήριο και χθες έσπασε πάλι όλα τα ρεκόρ. Δηλαδή είναι στη μεγαλύτερη του ακμή τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό το λένε όλοι, αλλά βέβαια χωρίς ίχνος Έλληνα. Έτσι, δηλαδή αυτή είναι για άλλη μια φορά η ατυχία. Ενώ θα έπρεπε τώρα αρκετοί να εισπράττουν καλά έσοδα και μερίσματα, δεν το ακουπάει κανένας και δεν μιλάει κανένας σε σχέση με το 99 που το μάθαν όλοι λάθος. Τι γίνεται τώρα με τους χρηματιστές? Αυτοί που θέλουν να κάνουν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, απευθείας συναλλαγές πλέον με το Euronext, θα πρέπει να δίνουν 300.000 ευρώ το χρόνο στον Πέργαμο της Ιταλίας, εκεί που γίνεται η εκαθάριση, για να κάνεις απευθείας συναλλαγές και μετά λεφτά χρηματιστήρια της Ευρώπης. Αν θες λιγότερα, μιλάμε για 5.000 ευρώ, αλλά ουσιαστικά οι συναλλαγές σου θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ενώ αυτοί που ουσιαστικά θα έχουν τυφλές συναλλαγές θα δίνουν μόλις 2.500 ευρώ. Συνεπώς το θέμα είναι το κόστος. Είναι μεγάλο το ποσό, είναι για λίγες και μεγάλες κλιμακτρικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, να δίνουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, προφανώς. Άρα δηλαδή επικεντρώνεται, μάλλον συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένους ιστορία αυτή. Έτσι,
1: ναι. Καθαρίζει αυτό που λέμε ήρα από το Star, είναι πλέον για μεγάλες εταιρείες αυτό το ποσό. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι χρηματιστηριακές δίνουν 25.000 ευρώ το χρόνο για να κάνουν συναλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Το 25 γίνεται πλέον 300.
0: Πολλά
1: και λεφτά. Δεν μιλάω τώρα και για άλλες που πρέπει να έχεις, για να έχεις φαντ, να έχεις πελάτες, να έχεις τμήματα διαχείρισης και αυτά. Δηλαδή ανεβαίνει προμερά το κόστος. Και αν εξαιρέσουμε τις θηγατρικές τραπεζών που έχουν τα χρήματα προφανώς και κάποιες μεγάλες ιδιωτικές που δεν είναι πάνω από 4-5 στην Αθήνα, οι υπόλοιπες 25 που έχουν απομείνει αμοιγώς ελληνικές, καταλαβαίνεις ότι είναι πλέον θέμα οικονομικής επιβίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που, που νομίζω ότι το περιμέναμε. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι πλέον ανοίγει η ατζέντα τώρα του πρώτου εξαμήνου των αποτελεσμάτων. Έτοιμα θα έχουμε αποτελέσματα από εισηγμένες. Φαίνεται, Γιώργο, ότι τα πράγματα έχουν πάει εξαιρετικά καλά και αυτό το πρώτο εξάμηνο, παρά το γεγονός ότι ψαλιδίστηκε και ο Απρίλιος και ο Μάιος λόγω του πολέμου στο στενό του Ορμούς. Υπάρχει απόθεμα κεφαλαίων, υπάρχει απόθεμα κερδοφορίας από τις εταιρείες, οι οποίες τι κάνανε με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο στενό του Ορμούς, θυμίζω, 28 Φεβρουαρίου, κατεβάσανε το γενικό που λέμε στη λαϊκή γλώσσα των εξαγωγών και ό,τι είχαν εξάρτηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράκια και από τις χώρες του κόλπου και πήγαν αλλού. Δηλαδή δεν καθίσαν οι Έλληνες να δούνε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος και άντε να περιμένουμε και άντε να δούμε κτλ. Σταματήσαν, έχουν προφανώς την εμπειρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και με τη Ρωσία και αυτό τους έσωσε, δηλαδή πήρανε γρήγορα
0: αποφάσεις, έτσι.
1: Νομίζω αυτό είναι και το σημερινό μάσμε. Σήμερα το μάσμε δεν είναι να πάρεις λάθος απόφαση, είναι το time, δηλαδή πόσο γρήγορος είσαι να κάνεις την κίνηση και όχι αν θα είναι σωστή ή λαθασμένη κίνηση.
0: Ίσως Ανέστη κιόλας είναι η εμπειρία σιγά σιγά που αποκτούν αυτά τα στελέχη. Μετά την Ουκρανία δηλαδή είδαν ότι έπρεπε να κινηθούν πιο γρήγορα πλέον για να ανταποκριθούν στο ενδεχόμενο κύμα που θα σκάσει και σε εμάς.
1: Προφανώς. Λοιπόν, και να πούμε ότι μεθαύριο Πέμπτη θα έχουμε νέα συνάντηση έτσι, του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρουκάκου.
0: Για τα σούπερ μάρκετ,
1: Τώρα, ό,τι και να πούμε, ο άλλος το βλέπει ο καθημερινά, ο άνθρωπος το βλέπει όταν πάει να ψωνίσει. Εδώ γίνονται τόσα τρίκ, τόσα κόλπα. Εδώ είναι πλέον ξεκάθαρο το πράγμα. Και πόσο μάλλον τώρα ο άλλος θα πάει να κάνει διακοπές 2, 3, 4, 5 μέρες. Το θέμα είναι ότι τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν να έχουν εκπληκτική πορεία τζίρου και στο πρώτο εξάμηνο.
0: Αυτό είναι, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς μπορούν ταυτόχρονα εταιρείες οι οποίες, τα σούπερ μάρκετ εννοώ, τα οποία μιλάμε για δισεκατομμύρια, πόσο λένε τζίρο.
1: Βέβαια.
0: Και ταυτόχρονα να λένε ότι πρέπει να σταθεροποιήσουν ή να μειώσουν τις τιμές. Αλλά ο τζίρος όλο και μεγαλώνει, όλο και γίνεται και περισσότερος. Γιατί πόσες είναι, 5-6 μεγάλες εταιρείες.
1: Όσο ακριβώς το είπες. Νομίζω ότι τώρα η μισή Ελλάδα και παραπάνω πλέον έχει μετακινηθεί στα νησιά με την έννοια ότι και οι εταιρείες έχουν υποδομή στα νησιά. Δηλαδή έχουν μεταφέρει εκεί εγκαταστάσεις, ψυγεία. Δεν πρέπει να τα μεταφέρουν από την Αθήνα όταν ξεκινήσει τώρα η μεγάλη τουριστική κίνηση. Αυτό έχει ξεκινήσει μετά το Πάσχα, έχουμε
0: σωστό
1: πει.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Είναι
1: μεγάλο τζίρο. Όποιο πάει πλέον σε ένα νησί, πρώτα θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα απαιτούμενα που θέλει, να πάει στο δωμάτιό του και μετά θα βγει έξω και αν θα καταναλώσει.
0: Έτσι. Και αν θα βγει και όταν θα βγει και πού θα βγει και τι θα κάνει και τι θα καταναλώσει. Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη, μας καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, και εσύ. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ανέστης Ντόκας, συνάδελφος δημοσιογράφος, το βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυθεμπορική σε 7 με 9 και τον διαβάζετε και στην Αυθεμπορική. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια σου, Παναγιώτη. Παναγιώτης μου λέει με το τραγούδι που έβαλες για τα καλακεράκι και τους έρωτες κλπ. Ντόναλτ μου λέει και τα γιπ χέρι-χέρι ερωτευμένα λέει. Βέβαια, έτσι είναι. Γεια σου, Πινελόπη μας. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα και τον παππού τον Θοδωρή. Καλημέρα, Σταύρουλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα. Ο Άκης λέει: μην ξεχνάτε, λέει, ότι οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας παίρνουν, λέει, 150.000 το χρόνο. Δεν νομίζω ότι παίρνουν τόσα λεφτά. Αλλά όσα και να παίρνουν, καλά κάνουν και τα παίρνουν οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. Συγγνώμη που σου το λέω, Παναγιώτη, Άκη μου, αλλά μιλάμε για μια δουλειά εξαιρετικά δύσκολη. Πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, στρεσαρισμένη και που δεν θέλει να χάσεις ούτε δευτερόλεπτο το μυαλό σου. Πρέπει να είσαι στοχοπροσιλωμένος όσες ώρες κάνουν βάρδια. Καλημέρα, Γιάννη. Τα πάμε νωρίτερα. Γεια σου, Σωτήρη. Αν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, λέει, για τη γαλάζια μπαρούφα, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε, λέει, γρήγορη βίζα στους Τούρκους τουρίστες. Και αν γίνει προβοκάτσια. Εδώ είναι λίγο το πράγμα, πώς το λένε, περίεργο, γιατί ξέρεις τα νησιά. Επειδή μιλάω με τους δικούς μας στα νησιά, Χίο, Μυτιλίνη κλπ, Σάμο, μου λένε για πολλά λεφτά αφήνουν οι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται. Θα μου πεις τη ζυγαριά, τι κάνεις, έλατε, δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Ο τουρισμός πάντως παίζει καταλυτικό ρόλο και από εκεί προς τα εμάς, όπως έχει μου γίνει η ζωή τους εκεί, αλλά και από εμάς προς τα εκεί. Καλημέρα στον Τυρί. Γεια σου, Αβραάμ. Ο Τραμπ, λέει, μοιάζει να έγινε ο Μπάρμπας, λέει, από την Κορώνη. Κάνει χάρες, λέει, χαρίζει δωράκια και δίνει, λέει, πολιτικό αέρα. Το ζητούμενο είναι οι ισορροπίες στην περιοχή να υπηρετούν την ειρήνη και όχι νέες εντάσεις. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, το θέμα είναι από ποια οπτική το βλέπεις, Αβραάμ, νομίζω, κάτι την άποψή μου. Τι λες κι εσύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει για το σκάνδαλο της Βιολάντα και τις τεράστιες περιβαλλοντικές και εργασιακές συνέπειες, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το χαμό της καθηγήτριας επιμένει ο κύριος Κιμιονής και καλά κάνει, που θυμίζω ότι έχασε τη ζωή της από το μπούλινγκ που της άσκησαν, νομίζω, και οικογένειες και μαθητές. Μεγάλα ζητήματα, κύριε Κιμιονή, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, τώρα να σας πω, θυμίζω το Όλοι Μαζί Μπορούμε, θυμίζω τη μεγάλη συναυλία, θυμίζω το μεγάλο ραντεβού, το οποίο είναι το Σεπτέμβρη, είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η ετήσια μεγάλη συναυλία που πραγματοποιεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε τα τελευταία χρόνια. Την προετοιμάζουν πολλοί παράγοντες και πολλοί συντελεστές. Και να θυμίσω ότι φέτος είναι αφιερωμένη συναυλία στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα συμμετάσχουν Άφηλο Κερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια, σας το λέω από τώρα, να προγραμματιστείτε ticketmaster.gr, όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία και το μεγάλο μας ραντεβού στις αρχές του φθινοπόρου. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις, Nova Mix Gel,
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 48 λεπτά μετά τις 6. Για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, γιατί με ρωτάτε. Να σας πω αμέσως, παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα κάτι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου. Βλέπω στο ποτάμι. Βλέπω μία ένδειξη για κάποιο τσούγκρισμα. Ξαναλέω, εκεί στο ύψος των Σεπολίων. Αλλά δεν δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι καλά είμαστε. Στο Χαϊδάρι, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Όπως και λίγο καλύτερα τα πράγματα βλέπω, παρά το γεγονός ότι έχει κινησούλα, στις Χιστούς Καραμαγκά, εκεί που βγαίνει στον ανισόπεδο κόμβο για την έξοδο. Κατά τα άλλα, λίγα πραγματάκια στο Καματερό, εκεί στη Φιλής, λίγα πραγματάκια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο γενικά είμαστε. Να πω χρόνια πολλά στην Κυριακή, τον Κυριάκο, τον Οδυσσέα και την Οδύσσια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά, αγαπητοί φίλοι, αν έχετε κάποια επέτειο. 10 λεπτά μετά τις 6 ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιος και θα τελειώσει 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Στην παρέα μας ο Γιώργος Ασμάτογλου, για να δούμε πάλι λίγο για τις τιμές των καυσίμων και επίσης να το ρωτήσω λίγο τι γίνεται με το πλαφόν. Το πλαφόν, θυμίζω ότι καταργήθηκε πρώτη του μηνός, τέλος πλαφόν που είχαμε στα πρατήρια, maximum πόσο μπορούν να ανεβάσουν την τιμή από αυτά που παίρνουν. Για να δούμε τι έχει γίνει. Καταρχήν, να δούμε λίγο τις τιμές. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
7: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια, πώς πάνε τα καύσιμα?
7: Κοιτάξτε, αν παρακολουθήσουμε, που παρακολουθείτε και εσείς και το ανακοινώνετε στους ακροατές μας, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμένουν.

0: ανθρώπου στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Έχει εξήγηση γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ενώ η τιμή είναι σταθερή, τσιμπάει ένα λεπτό που μου λέτε κάθε μέρα.
0: Θα σας πω. Η πρόβλεψη αυτή λοιπόν είναι και για το επόμενο τετραήμερο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, οι προβλέψεις είναι ότι σε καθημερινή βάση θα έχουμε περίπου ένα λεπτό αύξηση στο πετρέλαιο, που σημαίνει ότι θα έχουμε άλλα 4 με 5 λεπτά στο επόμενο τετραήμερο, που θα προσθεθούν και αυτά. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί αρκετά. Αυτό, αν θέλετε την εκτίμησή μου, θα είχε μία εξήγηση αν πράγματι υπήρχε υπερβολική ζήτηση. Και δεν μιλάω για ζήτηση όσο αφορά στον ελλαδικό χώρο, μιλάω για ζήτηση που θα μπορούσε να προέρχεται από την Ευρώπη.
1: Ναι. Άρα ζητάνε πετρέλαιο κίνησης με λίγα λόγια.
0: Ζητάνε.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ρωτήσω,
1: κυρία Σμάτογλου, πώς υπάρχει έλεγχος. Ας πούμε, έχουμε δύο δηληστήρια στη χώρα. Βγάζουν λοιπόν μία τιμή. Ελέγχει κανείς τα δηληστήρια για τις τιμές που βγάζουν, ενώ από την πολιτεία, για να δούμε αν αυτά που βγάζουν έχουν σχέση με την πραγματικότητα?
0: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, καταρχήν οι τιμές αυτές τις οποίες βγάζουν τα δηληστήρια δεν τις βγάζουν τα δηληστήρια. Τα βγάζουν κέντρα του εξωτερικού, που πάνω σε αυτό εναρμονίζονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης τουλάχιστον και όλου του κόσμου.
1: Μισό λεπτό. Ωραία. Αλλά αυτό βάζουν και ένα επιπλέον κέρδος. Έτσι δεν είναι? Όταν βγαίνει, δηλαδή, στην Ιταλία, νομίζω είναι το.
0: Σωστό. Το χρηματιστήριο.
1: Ναι. Αλλά βάζουν και ένα ποσοστό το κέρδος. Προφανώς τα δηληστήρια δεν είναι τσάμπα όλα αυτά. Αλλά εγώ επιμένω να λέω, έλεγχοι γίνονται για αυτές τις τιμές.
0: Όχι, γιατί κανείς δεν εξετάζει πόσο το αγοράζει.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει. Όλα τα χρόνια έτσι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Δεν εξετάζει αν το πήρε ακριβά ή φθηνά. Σου ορίζω ότι θα πουλήσεις
1: τόσο. Ότι τόσο, εγώ στο πουλάω τόσο.
0: Σε καθημερινή βάση βγάζει την τιμή της πώλησης.
1: Ναι.
0: Αν τώρα εσύ είχες την εξυπνάδα να αγοράζεις 50 καραβιές και να τις έχεις αγοράσει σε πολύ χαμηλή τιμή.
1: Κερδίζεις.
0: Ή αν τις έχεις αγοράσει σε αυτή τιμή και χάνεις.
1: Μισό λεπτό. Άλλο ερώτημα. Πες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια μεγάλη εταιρεία η οποία δεν έχει δηληστήρια εδώ πέρα στη χώρα και έχει δίκτυο καυσίμων κλπ. Μπορεί να αγοράσει από άλλη χώρα και να έχει εγκαταστάσεις και να φορτώσει τις εγκαταστάσεις, να τις γεμίσει με τα καύσιμα αυτά έτοιμα δηλισμένα και να τα μοιράσει στο δίκτυό της με τα δικά της βιτιοφόρα.
0: Εάν θα υπήρχε.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να συνδείξει τέτοιο πράγμα.
1: Α, μάλιστα. Okay. Πάει και αυτό. Τέρμα. Πάμε παρακάτω τώρα. Με το πλαφόν, καταργήθηκε το πλαφόν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι που λέγατε ότι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δει, το πλαφόν δεν συμφέρει τα νησιά. Πριν πάμε στα νησιά, άσε τα νησιά στην άκρη. Το πλαφόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την κατάργησή του, συμπιέστηκαν οι τιμές ή αυξήθηκαν οι τιμές?
0: Συμπιέστηκαν.
1: Άρα δηλαδή εδώ, επειδή υπάρχει ανταγωνισμός. Λειτουργεί ο ανταγωνισμός, μου λέτε, κλπ. Στα νησιά τι γίνεται?
0: Για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Όμως λειτουργεί υπερβολικά το τελευταίο διάστημα.
1: Δηλαδή.
0: Έτσι και αυτό δημιουργεί ερωτήματα.
1: Ναι, τι εννοείται
0: δηλαδή,
1: λειτουργεί υπερβολικά?
0: Αρχίζουν οι τιμές κατεβαίνουν πολύ χαμηλά.
1: Ναι.
0: Και ήρθε και στο φως, είδε το φως της δημοσιότητας και η έρευνα αυτή του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου κατά εντολή του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Για το θέμα των αντλιών στα πρατήρια.
1: Ένα στα τέσσερα κλέβουν.
0: Ναι, γιατί αυτό? Γιατί να συμβαίνει αυτό, όταν πριν από ένα διάστημα είχαν κάνει τα συναρμόδια Υπουργεία, του Οικονομική Αστυνομία κτλ. Μια τέτοια εξόρμηση όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή, τόσο για την ποιότητα αλλά και για την ποσότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ξαναέρχεται πάλι να βλέπει το.
1: Ναι, άρα σημαίνει έλεγχη. Σταθερή έλεγχη και
0: σημαίνει. Όχι. Σημαίνει ότι σχεδιάστηκε ένα καινούριο σύστημα Ισρώε νεκρών, το οποίο είχε μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι το Φεβρουάριο και αυτό πήρε μια παράταση μέχρι τον Οκτώβριο και έτσι μέσα σε αυτό το διάστημα αρχίσαν πάλι τα παιχνίδια και έτσι μένει ακάλυπτος ο καταναλωτής, που για μας αυτό είναι το ζητούμενο, να προστατεύεται, να δίνει 50 ευρώ και να παίρνει 50 ευρώ, να πληρώνει αυτή την ποιότητα την οποία πληρώνει και να παίρνει αυτή την ποιότητα βενζίνης που παίρνει, και ένας δεύτερος λόγος να μην υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του σωστού πρατηριού, οι οποίοι είναι τουλάχιστον το 80% όπως φαίνεται από την έρευνα.
1: Δεν
0: αμφισβητούμε την έρευνα.
1: Περίπου 80,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Μεταξύ του πρατηριούχου και του πελάτη του, γιατί εδώ έχει δημιουργηθεί, αρχίζει και δημιουργείται μια δυσπιστία μεταξύ των
1: μισό λεπτό, γιατί χαθήκαμε λιγάκι. Είπατε λοιπόν ότι εδώ ο ανταγωνισμός λειτουργεί μάλλον υπερβολικά, που βλέπω, καταλαβαίνω με αυτό που λέτε, ότι κάποια πρατήρια κατεβάζουν πολύ χαμηλά την τιμή και αυτό δεν δικαιολογείται. Δηλαδή πουλάνε σχεδόν πιο κάτω από την τιμή που αγοράζουν.
0: Αυτό
1: κατάλαβα.
0: Μπορεί να μην αγοράζουν.

0: να μην είναι πιο κάτω πλέον από την τιμή που αγοράζουν, αλλά αυτό είναι πολύ χαμηλά και βγάζει μάτι.
1: Ναι, αυτό λέω. Πάμε. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε στα νησιά. Με το πλαφόν στα νησιά τι γίνεται? Νομίζω ότι οι τιμές συμπίσανε. Αυξήθηκε δηλαδή η τιμή που πουλάνε.
0: Κοιτάξτε, το περιθώριο κέρδους το οποίο έχει ορίσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο για το πλαφόν, για την περιφέρεια ήταν...
1: Μα το είχαμε πει, όταν μικρό λέγατε, ότι δεν βγαίνουν αυτοί. Δεν βγαίνανε.
0: Βγαίνοντας λοιπόν, έχει έρθει και στα κανονικά του επίπεδα για να μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί. Γιατί αυτοί
1: πόσο
0: ήταν...
1: είναι, 20 λεπτά είναι τώρα, πόσο είναι, πόσο ανέβηκε δηλαδή?
0: Όχι, δεν είναι τόσο. Είναι πολύ μικρή η διαφορά του, αλλά δεν έχει να κάνει. Θα έπρεπε να έρθει στα κανονικά του επίπεδα. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει στα κανονικά του επίπεδα πλην των μεγάλων αστικών κέντρων που σας είπα υπάρχουν.
1: Καλά, υπάρχει ανταγωνισμός εκεί. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν τα πρατήρια στα μεγάλα αστικά.
0: Το θέμα είναι να υπάρχει ανταγωνισμός και όχι αθέμητος από τέτοιες πρακτικές.
1: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Αλλά ξαναλέω, στα νησιά που τα πρατήρια, ειδικά στα μικρά νησιά, είναι πεπερασμένα, μπορεί να υπάρχει και συμφωνία μεταξύ τους. Να λέει, παιδιά, τη τιμή θα την πάμε εκεί.
0: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες.
1: Τα λέω εγώ, κύριε Ασμάτο, που λέτε εσείς. Εγώ τα λέω.
0: Πείτε τα, αλλά θα σας πω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι φανταστείτε ότι σε ένα νησί μπορεί να υπάρχει ένα πρατήριο ή ίσως και δύο.
1: Ακόμα χειρότερα. Άμα είναι δύο μεταξύ μας τώρα, παίρνει ένα τηλέφωνο τον άλλο και του λέει: να σου πω, καλό ήρθε την πορεία σου.
0: Ναι, αλλά
1: καλοκαίρι είναι τώρα. Α, βγάλουμε κανένα φράγκο. Μη
0: βόβαστε. Δεν είναι είτε καλοκαίρι, είτε
1: εγώ τα λέω, σα ξαναλέω. Δεν τα λέτε εσείς.
0: Το καλοκαίρι του είναι εύκολο για αυτού.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια σχετική κίνηση, αλλά ο χειμώνας είναι
1: εδώ. Ο χειμώνας είναι ο δικός σου εκεί πέρα και έχουν και προσωπικές σχέσεις προφανώς. Ευχαριστώ, κύριε Ασμάτοβλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, το πετρέλαιο κίνηση τσιμπάει. Άρα το πετρέλαιο κίνηση, θυμίζω, το χρησιμοποιούν τα φορτηγά για τη μεταφορά προϊόντων. Άρα λοιπόν, πώς θα μειωθούν ή πώς θα κρατηθούν σταθερές οι τιμές στα προϊόντα όταν αυξάνεται το πετρέλαιο κίνηση, με τη στιγμή που καταργήθηκε ένα 15 λεπτά τη έκπτωση? Εδώ σας θέλω. Γιατί υποτίθεται ότι έχουμε και συσκέψεις εν ώψη του φθινοπόρου. ΔΕΘ, κλίμα, ακρίβεια κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε και για την ΕΙΔΑΠ και την Ψιτάλια, παρακαλώ πάρα πολύ. Εκτός από το ζήτημα του αεροδρομίου και των καθυστερήσεων. Πάμε.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πει.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χώρο.
11: Η ώρα είναι 7.
8: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Bella FM
20: 7.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 7, Τρίτη 7 Ιουλίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλώσης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Ελιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή της εκπομπής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτής. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Πυρετώδες είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα παρευρεθούν 32 αρχηγοί κρατών σήμερα. Φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, έκλεισε στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή. Τα σωστικά συνεργεία επεγκλώβησαν νεκρούς τον ολικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας πυροσβέστης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πυρετώδης λοιπόν είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα και αύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει σήμερα και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την Αμερικανική Αποστολή χιλίων ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Στην Άγκυρα θα μεταβεί το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το βράδυ, ο Τουρκός Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η Ελλάδα προσέρχεται στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στην Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιαδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτεί νεότερη απόφαση του Κογκρέσου.
1: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα, όσο και τις σχέσεις εκείνες, για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
0: Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει και την μισή Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανότητων της Συμμαχίας. Βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο το νίγμα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαγάρου Μαξίμου, ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετράει αντίστροφα. Εχθές, ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση για τη διερεύνηση της παγίδευσής του με το λογισμικό Predator, σημειώνοντας πως έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση. Εχμηρή υπήρξε η απάντηση της κυβέρνησης, που δια του Παύλου Μαρινάκη ανέφερε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα, ενώ η υπόθεση των υποκλοπών έγινε γνωστή το 2022 με τον ίδιο να είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ένα χρόνο αργότερα.
2: Τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα, ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι, επειδή είναι και η περίοδος, τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα τα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του Γιοταχή αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος και μεταφέρθηκε για την πρώτη βοήθεια στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν εχθές οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά μετά και την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Εν τω μεταξύ, αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από το τοξικό νέφος που προκάλεσε η καύση ανακυκλώσιμων υλικών από τη φωτιά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες, καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν εκεί τελευταίες φλόγες. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα το επόμενο μέσα στα τέλη Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση το Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο από το αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στο ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
3: Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, που θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σειρόδρομο. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός. Ένας σιδηρόδρομος, τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά. Και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό.
0: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε εχθές η σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ελεγκτές ανέρες κυκλοφορίες αποδίδουν μεταξύ άλλων το πρόβλημα στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων και στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ζητούν μάλιστα την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3. Αύριο Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ύστερα από σχετικά αιτήματα που επέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. ανοιχτή από σήμερα σε 9 ώρα το πρωί και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι τα 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζώων. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά σε στενό του Ορμούζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στη Ρώμη στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, θα διεξαχθούν στο επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογό του του Λιβάνου, Ζωσέφ Άουν. 100.000 άνθρωποι κατέκλυσαν χθες στους δρόμους της Τεχεράνης, συμμετέχοντας στην μεγαλύτερη έως τώρα τελετή του πολυήμερου λαϊκού προσκυνήματος για τον επί 36 χρόνια ανώτατο το ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός βρίσκεται σήμερα στην ιερή πόλη Κομ. Αύριο θα μεταφερθεί στην ιρανική πόλη Νατζάφ, ενώ την 5η Ιουλίου θα γίνει η ταφή στην Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Χαμενεΐ. Ανεστάλησαν χθες όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της φεστιακής τέφρας από την Έτνα. Η αναστολή πτήσεων θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 11 ώρα το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν θα επανεξελιογηθεί μάλιστα η κατάσταση και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Τη μεγάλη ανησυχία του για τη δοκιμή ήδη υπηρετικού βαλιστικού πυράβλου που εκτοξεύθηκε στο υποβρύχιο, από υποβρύχιο στον Ειρηνικό ωκεανό από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας εξέφερε με ανακοίνωση το χθες Δευτέρα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Η γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν 2 γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομήλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σταθήκε η ενημέρωση με πρωταγωνιστή το Σάρλντ Κέταλαρο, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Το Βέλγιο επιβλήθηκε 4-1 των ΗΠΑ και πανηγύρισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Η ήττα αυτή έκλεισε το κεφάλαιο των Παγκοσμίων Κυπέλλων για τον 41χρονο Πορτογάλο Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε μετά τον αποκλεισμό. Απόψε στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 ώρα το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Και τέλος, οι Μαϊάμι Χιθ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Έλληνα σούπερστάρ Γιάννη Αντετοκούμπο σε μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 13 χρόνια στους Bucks, ο Greek Freak θα αναζητήσει στο Μαϊάμι το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο,
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει Δημήτρη Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όπως ενημέρωσαν οι ακροατές μας, τον Πέτρο Μωραΐτη, τον συνάδελφό μας, μετά το Δαφνί υπάρχουν εργασίες στο οδόστρωμα. Έχουν ξύσει την άσφαλτο για να στρωθεί καινούργια προφανώς. Έχουν πέσει λοιπόν και οι ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου, λοιπόν, πολύ αυξημένη, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο η λεωφόρο Χιστού, η λεωφόρο Κηφισού, όπως την περιμένουμε, και λίγο καλύτερη θα έλεγα, διότι το ανωδικό ρεύμα δεν μας ταλαιπωρεί ούτε από τα ΚΤΕΛ, ούτε από τη Λένομα και πάνω. Από τη Ροσινιόλ και πάνω λοιπόν είναι τα προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα, προς τη Νέα Χαλκιδόνα πολύ μικρότερα, και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα και όχι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Δεν έχει αρχίσει να πιάνει πολύ κίνηση ακόμα η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να καθυστερούν τον κόσμο, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη. Ελάχιστη κίνηση προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Κολιμιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32. Τη Δετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει ξανά τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, πολύ καλοκαίρι τα τραγούδια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τυχαία προφανώς. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας σε 7 και 19 πρώτα λεπτά. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Εδώ κάνουμε παρέα στον Sky 100,3. Ξεκινήσαμε στις 6 και τελειώνουμε στις 8. Να θυμίσω εκτάκτως ότι αύριο θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο για να μας πει και για τα ζητήματα που προέκυψαν μετά την απόφαση της Υπουργού, της αρμόδιας Υπουργού για τις συντάξεις χειρίας. Τι αλλάζει, ποιους αφορά. Και να κουβεντιάσουμε και τα ερωτήματα τα οποία θα βάλετε και εσείς πάνω στο τραπέζι. Εκτάκτως λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη, 8 του μηνός, θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρίζο. Πριν πάω στον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο, το φοροτεχνικό, να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα για τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί εκπνέει η προθεσμία την άλλη Τετάρτη, 15 του μηνός, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Είδα μια μεγάλη ανάρτηση της προηγούμενης ομάδας του Γιάννη Τετοκούμπο, που ανακοινώθηκε επισήμως η μεταγραφή του. Και λέει τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούμπο προφανώς, γιατί και η ομάδα έβγαλε πάρα πολλά λεφτά από τον Γιάννη και ο Γιάννης έβγαλε πολλά λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν είναι καλό το κλίμα εκεί. Σημειώνω, γιατί στην επικαιρότητα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το ΝΑΤΟ, τη Σύνοδο Κορυφής, που είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στην Τουρκία. Η προηγούμενη είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη το 2004, παρακαλώ πάρα πολύ. Το δημοσίευμα του New York Times, που ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι ο Ταγί Περτογάν στην μεσημεριανή συνάντηση που θα κάνει πρώτα ο Θεός με τον κουμπάρο μας, τον Ταγί Περτογάν, θα του βάλει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να ξαναμπεί η Τουρκία στο πρόγραμμα με τα F-35, παρά τις αντίθετες αποφάσεις που υπάρχουν και είναι και ψηφισμένες στο Κογκρέσο για τη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, φίλος μας και φοροτεχνικός, στην παρέα μας, να πούμε 2-3 πράγματα για τα ζητήματα των φορολογικών δηλώσεων. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, μέχρι την άλλη Τετάρτη, λοιπόν, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν υποβάλουμε, τι συμβαίνει, τι γίνεται, αν δεν υποβάλει κάποιο φορολογική δήλωση?
1: Η μη υποβολή δήλωσης, βασικά η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης, επιφέρει ένα πρόστιμο 100 ευρώ για όσους δεν τηρούν βιβλία. Για όσους τηρούν βιβλία πάει 250-500 ευρώ. Βεβαίως υπάρχει η πρόβλεψη το ότι αν η δήλωση δεν έχει φόρο ή ο φόρος είναι μέχρι 100 ευρώ, η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται χωρίς πρόστιμο.
0: Α, οκ. Υπάρχουν άλλες ημερομηνίες για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για, ας πούμε, νομικά πρόσωπα κλπ. Ή όλοι κλείνουν 15 Ιουλίου τις υποχρεώσεις τους?
1: Φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι 15 Ιουλίου. Η μόνη εξαίρεση είναι για όσους συμμετέχουν σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή μιλάμε για ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες,
0: ναι,
1: όπου για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε τέτοιες εταιρείες η προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν 15...
1: Να μου επιτρέψετε να πω λίγο,
0: παρακαλώ,
1: να θέσουμε αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, την αναντιστοιχία που υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτού του κενού των 15 ημερών από τη στιγμή που η εμπρόθεσμη πληρωμή γίνεται τέλος Ιουλίου, γιατί να μην μπορεί κάποιος να υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωσή του χωρίς πρόστιμο μέχρι τις 31 Ιουλίου που είναι και η προθεσμία της πληρωμής.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το έχουμε κουβεντιάσει αυτό και πάλι. Τώρα να σας πω κάτι. Ωραία, βγαίνει λοιπόν το ποσό το οποίο πρέπει να πληρώσεις στις περιπτώσεις που πληρώνεις. Εκεί έχεις δυνατότητα είτε φάπαξ πληρωμή στην τελευταία μέρα του Ιουλίου που είναι καταληκτική ημερομηνία, είτε σε 8 δόσεις. Μπορεί να τις κάνεις τις δόσεις αυτές και 12 ή και 24.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι γίνεται. Με το που καθαρίζεται η δήλωση, μπορεί να πληρωθεί απευθείας, βγαίνει σε 8 δόσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιος μπορεί, αν θέλει, να εξοφλήσει το ποσό μέχρι και το τέλος Ιουλίου,
0: mm-hmm,
1: θα έχει και την αντίστοιχη έκπτωση.
0: Ανάλογα με το πότε την έχει υποβάλει τη φορολογία.
1: Ανάλογα με το πότε υποβάλει τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά μπορεί να κάνει χρήση των 8 δόσεων, που είναι μια αυτόματη διαδικασία, έτσι, δεν είναι μια ρύθμιση που κάνει κάποιος. Αυτομάτως μπαίνει σε 8 δόσεις. Από εκεί και πέρα, αν θέλει περισσότερες δόσεις, έχει τις εξής επιλογές. Πρώτα-πρώτα, κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας, μπορεί είτε όλο το ποσό ή και κάθε δόση ξεχωριστά,
0: ναι,
1: από τις 8 ενώ,
0: ναι,
1: να την βάλει σε ως και 12 δόσεις κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας. Υπάρχει και η επιλογή να κάνει τη χρήση της πάγιας ρύθμισης, που μπορεί είτε μέχρι 12 είτε και μέχρι 24 δόσεις, να ρυθμίσει μέρος ή όλο το ποσό.
0: Okay. Εκεί έχει ένα επιτόκιο, σωστά, δεν είναι τσάμπα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Οι 8 δόσεις είναι δωρεάν από ό,τι μου λέγατε, δηλαδή δεν έχει φόρο, αλλά οι 12 ή 24 έχουν τόκο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι 12 δόσεις έχουν ένα επιτόκιο κοντά στο 3,5%. Οι δόσεις από 13 μέχρι 24, αν γίνει αυτή η επιλογή, το επιτόκιο είναι 5,5%.
0: Τι λες, παιδί μου. Μπράβο. Να σας πω κάτι. Βέβαια, μπορεί να γίνουν και διορθωτικές φορολογικές. Δηλαδή, να επανέλθει κάποιος που έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική δήλωση για να κάνει διόρθωση, αν χρειαστεί. Σωστά.
1: Βεβαίως. Η διόρθωση επίσης ισχύει αυτό που είπαμε και πριν. Δηλαδή, αν η τροποποιητική δήλωση δεν έχει φόρο ή αν ο επιπλέον φόρος που θα έχει είναι μέχρι 100 ευρώ,
0: ναι,
1: η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, ξεκάθαρο. Εντάξει, τα υπόλοιπα βγήκαν από την ΑΔΕ. Απλώς να πω λέει, ότι ο μέσος φόρος που προκύπτει είναι 1.880 ευρώ. Αλλά βλέπω ότι από τα στοιχεία πάντα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, σχεδόν οι 6 στους 7 έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή προσαρμοζόμαστε.
1: Εμείς προσαρμοζόμαστε, αλλά το πλαίσιο είναι ακόμα προβληματικό. Αυτό που έχει συμβεί και φέτος, ότι γίνεται όσο πιο νωρίς υποβάλει κάποιος τη δήλωσή του, έχει τη δυνατότητα επιπλέον έκπτωσης αν πληρώσει, αν εξοφλήσει μέχρι τέλος Ιουλίου, mm-hmm, μας δημιουργεί στα λογιστικά γραφεία τεράστιο πρόβλημα.
0: Πίεση,
1: γιατί δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την δουλειά μας σωστά και επίσης οι ακριβές δηλώσεις είναι συνήθως και οι πιο δύσκολες. Προκειμένου να προλάβουμε να υποβάλουμε μέχρι 15 Μαΐου ή μέχρι 15 Ιουνίου, δεν κάναμε τη δουλειά όπως αρμόζει σε φορολογικές δηλώσεις. Επαναλαμβάνω ότι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι άσκηση επιμέλειας. Δεν είναι άσκηση ταχύτητας. Προκειμένου λοιπόν να προλάβουμε τις προθεσμίες, υποβάλαμε τις δηλώσεις με μια προχειρότητα και σπεύσαμε μετά να κάνουμε διορθωτικές.
0: Ναι.
1: Αυτό ταλαιπωρεί και το φορολογούμενο, ταλαιπωρεί και εμάς τους επαγγελματίες, ταλαιπωρεί και την ΑΔΕ.
0: Και το σύστημα επεξεργάζουμε.
1: Ναι. Είναι καλό να το επανεξετάσει. Δεν έχει καμία λογική αυτό που κάνει. Η μόνη λογική είναι έχει να βγαίνει η ΑΔΕ περήφανη να λέει πόσο γρήγορα υποβάλλονται οι δηλώσεις. Δεν έχει όμως καμία πρακτική αξία.
0: Μάλιστα.
1: Και την καλό να δει το στατιστικό πόσες τροποποιητικές δηλώσεις έχουν γίνει.
0: Ευχαριστώ,
1: για να αντιληφθεί το πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Καλημέρα.
0: Σα ζητώ συγγνώμη, είμαι πιεσμένος χρονικά. Θα τα πούμε, θα τα βρούμε την ευκαιρία. Θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Σταυρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 αρχηγών κρατών. Για την Άγκυρα αναχώρησε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Πριν ανοίξουμε λίγο το θέμα και να κουβεντιάσουμε για το μεγάλο ζήτημα των καθυστερήσεων στα αεροδρόμια και ιδιαίτερα στο Βενιζέλος, που θα λέμε από το πρωί, βλέπω αναλυτικό το δημοσίευμα των New York Times, που επικαλούμενοι λέει 4 ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρει λέει ότι ο Τραμπ αναμένεται να πει στην κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35, ανατρέποντας την απαγόρευση που ο ίδιος ο Τραμπ επέβαλε το 2019, πριν δηλαδή 7 χρόνια. Οι αξιωματούχοι αναμένουν σήμα πρόθεσης, πιθανώς λέει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών, για να ξεκινήσει λέει επίσημα η διαδικασία, αν και το χρονοδιάγραμμα παραμένει ανοιχτό και ο Δονάλτιος, ο Τραμπ, είναι απρόβλεπτος λέει, ακόμη και αν έχουν ληφθεί κάποιες πρώτες αποφάσεις. Ο μηχανισμός για να ικανοποιηθεί ο νόμος του Κογκρέσου του 2020 που απαιτεί πιστοποίηση ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον τους S-400, ρωσικό σύστημα θυμίζω, αναφέρει λέει είτε την παράδοση του συστήματος αυτού είτε την αχρήστευσή του, δηλαδή την παράδοση είτε στη Ρωσία είτε σε άλλη χώρα, είτε να αχρηστευθεί, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι S-400, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εξακολουθούν να βρίσκονται λέει στα εμπορευματοκιβώτια της αποστολής τους, λέει το δημοσίευμα. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης, βαθιά μπλεγμένος στις συνομιλίες, επιβεβαίωσε ότι η επιλογή αυτή είναι λέει πάνω στο τραπέζι. Άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πραγματικός μηχανισμός δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Η Τουρκία πίεζε εδώ και χρόνια για επανεισαγωγή στο πρόγραμμα F-35 και δώσει και λεφτά, να ξέρετε, και είχαν προκύψει και τα πρώτα αεροσκάφη έτοιμα να παραδοθούν, είχαν κληθεί και οι Τούρκοι πιλότοι, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε η ιστορία αυτή. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία γύρω από το ζήτημα αυτό. Στην πορεία του προγράμματος θα μάθουμε και άλλα πράγματα για όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν το μεσημέρι στη συνάντηση Ερντογάν με τον Τραμπ. Στην παρέα μας ο πρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψάρος, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το πρόβλημα και το μποτιλιάρισμα στο Βενιζέλος. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έμαθα ότι χθες, δεν ξέρω, ήσασταν και εσείς, θέλω να πω ότι συμμετείχαν και οι ελεγκτές στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Έμαθα ότι υπήρξε και ένταση. Ισχύει αυτό? Υπήρξαν δηλαδή, θέλω να πω, ανταλλαγή, πώς να το πω, κουβέντες σε υψηλούς τόνους για, για το μποτιλιάρισμα και τις καθυστερήσεις?
1: Κοιτάξτε, υπήρξε μια ειλικρινής κουβέντα. Θεωρώ από όλες τις πλευρές, σίγουρα από τη δική μας, ναι. Όπου όταν μιλάμε για επιχειρησιακά θέματα και ειδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, είναι πάντα αυτές οι συζητήσεις έχουν ένα ενδιαφέρον, όπως και να έχουν. Απλά
0: η μ' αρέσει όπως το λέτε. Μ' αρέσει.
1: Η συγκεκριμένη, κοιτάξτε, στη δουλειά μας, όταν κάνεις μια δουλειά που πρέπει να έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα και έχεις μάθει να δουλεύεις υποπίεση, ναι, πρέπει όταν μιλάς να μιλάς ανοιχτά και χωρίς περιστροφές για να μπορεί να βρεθεί πάντα μια λύση.
0: Κύριε Πρόεδρε, πάμε στην ουσία λοιπόν τώρα και ας αφήσουμε το κλίμα της σύσκεψης που έγινε χθες, διότι εσείς ως ελεγκτές και άμεσα φορτισμένοι στην διαδικασία της πραγματοποίησης στο πρόγραμμα που ορίζει η διαδικασία της προσγείωσης και της απογείωσης, έχετε βάλει εδώ και αρκετό καιρό, το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποδομές που υπάρχουν, οι οποίες καλύπτουν εν μέρη την δυνατότητα να απορροφηθεί ο όγκος των πτήσεων. Υπάρχει τρόπος αυτή η κατάσταση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του τουρισμού να βελτιωθεί?
1: Κοιτάξτε, άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μετά από δεκαετίες λαθασμένων επιλογών δεν μπορεί να υπάρξει. Το έχουμε πει έτσι και αλλιώς όλους τους τόνους. Και είναι και λογικό. Δηλαδή, το πρόβλημα με τα συστήματα, ακόμα και αύριο το πρωί να υπογράφουμε ένα συμβόλαιο που να ήταν με τους όρους που πρέπει και με τις προδιαγραφές που πρέπει, πριν από περάσουν 3 χρόνια δεν μπορεί να το έχεις. Προσωπικό ευτυχώς έχουν γίνει κινήσεις και έχουμε το προσλάβει κόσμο. Προσλάβαμε πέρσι 92 άτομα και τώρα είμαστε στη διαδικασία να προσλάβουμε άλλους 77.
0: Αλλά αυτοί δεν μπαίνουν αμέσως. Να σημειώσουμε για να το θυμηθεί ο κόσμος ότι αυτοί θέλουν χρόνο προετοιμασίας για να μάθουν να αναλάβουν βάρδιες μόνοι τους.
1: Σωστό. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που προσλήφθηκαν πέρσι τον Οκτώβριο θα μπορούν να ξεκινήσουν να αποδίδουν από το καλοκαίρι του 27.
0: Άρα, έχουν δρόμο μπροστά τους.
1: Ναι, και έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι το καλοκαίρι του 26 θα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά από πλευράς προσωπικού, γιατί έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο αριθμό στελέχωσης που μπορούσαμε να πάμε. Είμαστε ίδιοι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. οι προσλήψεις δεν πρόλαβαν να αποδώσουν, οπότε αυτή είναι η εικόνα.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε είναι ότι μέσα σε αυτό το, την κατάσταση που υπάρχει, η υψηλή ζήτηση που είναι συνέχεια αυξανόμενη, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δουλεύουμε με λιγότερα ρεπό στο μέτρο που επιτρέπεται από τον κανονισμό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη στελέχωση στις βάρδιες που εκτελούμε, για να εξυπηρετούμε όσο περισσότερο πλάνα.
0: Ναι.
1: Προφανώς, όσο και να εξυπηρετήσουμε με αυτές τις συνθήκες, δεν θα φτάσει να καλύψουν τη ζήτηση.
0: Άρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι καθυστερήσεις, σωστά?
1: Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού σίγουρα, ακόμη και για τα υπόλοιπα χρόνια θα υπάρχουν. Προφανώς ο σκοπός είναι να δεν είναι μειούμενες,
0: ναι.
1: Αλλά ειδικά για το καλοκαίρι οι καθυστερήσεις υπάρχουν. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι στις αφήξεις της Αθήνας, ας πούμε, οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί, η ΕΠΑ έβγαλε και δελτίο τύπου πάνω από 30%.
0: Mm-hmm.
1: Αν πούμε καθαρά για θέματα νέας κυκλοφορίας και όχι για άλλου είδους προβλήματα στην κυκλοφορία, μιλάμε για μείον 40%, πάνω από μείον 40% για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.
0: Φέτος έχουμε μεγαλύτερο όγκο αεροπλάνων τα οποία καλούνται οι συνάδελφοί σας να εξυπηρετήσουν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι,
0: έχουμε
1: υπάρχει αύξηση, νομίζω, στο Βενιζέλο από 1η Ιουνίου μέχρι χθες προχθές πρέπει να είναι συν 2%, δηλαδή είναι σίγουρα παραπάνω η κυκλοφορία.
0: Έβλεπα από τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, ότι ουσιαστικά ανά ώρα στην ώρα εχμής καλύπτε, μπορείτε να εξυπηρετήσετε πάνω από 65-66 αεροσκάφη. Δηλαδή λιγότερο από ένα λεπτό έχουμε προσγείωση και σχεδόν και μια απογείωση για τα αεροσκάφη τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος.
1: Αυτό είναι σωστό, έτσι και αλλιώς συνήθως οι αιχμές των αφήξεων και των αχωρήσεων δεν συμπίπτουν,
0: ναι.
1: Αλλά μπορώ να σας πω στις αφήξεις ότι εκεί που έχουμε βάλει το όριο, που λέμε ότι είναι 28 το όριο που εξυπηρετούμε το αυξημένο,
0: ναι.
1: Και είναι και 31 σε κάποιες ώρες μαζί με τις διεφαρτήσεις, τέλος πάντων, έχουμε φτάσει να καθημερινά εξυπηρετούμε 32, 33, 34,
0: αυτό το θυμάμαι,
1: 37.
0: Αυτό το θυμάμαι κάθε χρόνο. Δηλαδή, για να εξυπηρετήσετε τον αυξανόμενο όγκο αεροσκαφών, κάνετε κάποιες, πώς να το πω, παραχωρήσεις εντός εισαγωγικών και λέτε, ναι, OK, από τα 28 να πάμε στα 32-33 για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Όλες αυτές οι παραπάνω εξυπηρετήσεις οι δικές σας γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη και του Eurocontrol? Δηλαδή, όταν οι ελεγκτές λένε, παιδιά, από 28 με βάση τα δεδομένα που έχω και τις υποδομές μπορώ να εξυπηρετήσω 32, παίρνετε το πράσινο φως και από το Eurocontrol για αυτές τις αποφάσεις σας?
1: Τεχνικά η απόφαση είναι στον προϊστάμενο της εκάστοτε βάρδιας, αν μπορεί και κρίνει με βάση την κυκλοφορία ότι μπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω. Αλλά στην ουσία, πέρα από αυτό, είναι ότι και το ίδιο δεν είναι το Eurocontrol. Πολλές φορές, όταν του πεις ότι εγώ ήθελα να εξυπηρετήσω 28, επειδή η κυκλοφορία είναι κάτι δυναμικό και επειδή δεν μπορεί να το 28 να είναι πάντα 28,
0: ναι.
1: Μπορεί να τύχει και από το ίδιο στον Eurocontrol να υπάρχει υπέρβαση. Δηλαδή
0: υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, καταλαβαίνω ότι. Δηλαδή. Υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία με τον Eurocontrol.
1: Ή ότι είναι δυναμικό στον αέρα, επειδή τα πράγματα είναι στον αέρα, μπορεί κάποιο να έρθει πιο νωρίς από την ώρα που ανέμενε το Eurocontrol, γιατί στον αέρα μπορεί να κόψει δρόμο, τέλος πάντων, από κάποιον ανοιχτή σε κάποια άλλη χώρα.
0: Άρα να εξυπηρετηθεί, λοιπόν, με λίγα.
1: Και καταλήγει, ναι, προφανώς δεν υπάρχει άλλο πράγμα που να έρθει και να μην εξυπηρετηθεί. Θέλω να πω ότι το 28 δεν είναι ποτέ 28.
0: Με ρωτάνε ακροατές και έτσι θέλω να κλείσουμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν και ελεγκτές εναέρειας κυκλοπορίας που εξυπηρετούν τις ανάγκες πολεμικής αεροπορίας, αυτοί μπορούν να συνδράμουν ή είναι άσχετη η μία υπηρεσία με την άλλη υπηρεσία για να εξυπηρετήσουν ανάγκες και της πολιτικής αεροπορίας, κύριε Πρόεδρε?
1: Η πολεμική αεροπορία, υπάρχουν κάποια σημεία του εναερίου χώρου που είναι θερματικές, στρατιωτικές θερματικές,
0: ναι.
1: Όπως είναι, ας πούμε, η Ανδραβίδα ή η Σούδα, εξυπηρετούν και πολιτική κυκλοφορία. Όμως, στον υπόλοιπο εναερίο χώρο που την ευθύνη την έχει η ΕΠΑ, είναι υποχρεωμένη η ΕΠΑ με δικά της μέσα και δικό της προσωπικό. Είμαστε επιστοποιημένοι ως σύνολο. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα δανειστώ αν ελεγχθεί από έναν άλλο πάροχο,
0: μάλιστα,
1: να μου κάνει τη δουλειά και μετά θα τον αφήσω. Δεν πάει. Πρέπει να είσαι κομμάτι της υπηρεσίας, γιατί επιστοποιούμαστε ως σύνολο. Έτσι είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
0: Ωραία. Κλείνοντας, λοιπόν, καταλαβαίνω ότι με βάση τα δεδομένα της σύσκεψης της χθεσινής, η βελτίωση πολύ μεγάλη δεν μπορεί να υπάρξει με βάση
1: και τον, δεν μπορεί να γίνει.
0: Έτσι, και τον όγκο. Ναι, γιατί μου είπατε την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, και το 26 αλλά και το 27 ακόμα δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά και την υποδομή που δεν θα έχει αλλάξει.
1: Για την υποδομή σίγουρα δεν θα έχουμε. Για το προσωπικό, ευελπιστούμε το 27 να είμαστε καλύτερα και το 28 να είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Μακάρι. Άρα θα μπορούν ενδεχομένως να εξυπηρετήσουν με την ίδια υποδομή περισσότερες πτήσεις, αν καταλαβαίνω.
1: Στο μέτρο του ασφαλούς και του εφικτού. Ναι, δηλαδή σίγουρα το 27 δεν λέμε ότι δεν θα αλλάξουμε τα νούμερα τα φετινά, γιατί αυτά τα νούμερα με βάση τον εξοπλισμό ακουμπάνε ένα ταβάνι.
0: Ναι.
1: Αλλά ενδεχομένως. Σε συγκεκριμένες βάρδιες ή κάποιες μονάδες που είχαν ακραία υποστελέχωση, όπως το κέντρο λεωφορείου Αθηνών Μακεδονίας, που εξαρτάται πολύ από τον αριθμό των διαθέσιμων ελεκτών στη βάρδια, η χωρητικότητά του.
0: Ένα στο
1: αεροδρόμιο που ο διάδρομος μπορεί να χωρέσει συγκεκριμένα αεροπλάνα, εκεί πέρα ο ενέργειος χώρος έχει περισσότερες δυνατότητες. Εκεί μπορεί να είναι αρκετά καλύτερα, αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί ξέρετε, οι προβλέψεις σε ένα τόσο σταθές περιβάλλον όπως αυτό που στην ΗΠΑ που ζούμε είναι λίγο παρακινδυνευμένες. Οπότε θεωρούμε πάντως ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Τώρα,
0: το τι θα προκύψει θα το δούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Γρήγορα στην κίνηση, ο κύριος Κολιομιχάλης, παρακαλώ.
2: Στα γρήγορα λοιπόν, μετά το Δαφνί έχουμε επιδιόρθωση στην άσφαλτο. Την έχουν ξύσει για να στρώσουν καινούργια άσφαλτο. Από το δάσος Χαϊδαρίου λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου καθυστερήσεις. Στο χιλιόμετρο Ισχυστού, άνοδο Κηφισού, σας ενημερώνει ο Γιώργος, υπάρχει ένα ακινητοποιημένο γιοταχή μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ωραίος.
2: Στο παλιό μεταγωγόν. Κοντά στις τρεις γέφυρες δηλαδή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν, ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Η κάθοδος Κηφισού όπως την περιμένετε. Συμβάν έχουμε όμως ακινητοποίηση πρέπει να είναι και στην Κατεχάκη.
0: Okay.
2: Και έτσι, κατά μήκος του Καρέα και του Βύρωνα, πηγαίνοντας προς την Κεσαριανή, βρίσκεται πρόβλημα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
11: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
0: Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε και καλημέρα σας για την Ψιτάλια. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή μια ενημέρωση που έκανε η ΕΔΑΠ, η διοίκηση, ότι το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων που λειτουργεί εδώ και 31 χρόνια έρχεται σε νέα φάση με νέες εξελίξεις να αξιοποιήσουμε ενδεχομένως και το νερό που παράγεται. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον Γενικό Διευθυντή Αποχέτευσης ΕΔΑΠ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Βουγιουκλάκη, τι κάνετε?
23: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, μια χαρά. Εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, η Ψιτάλια ξεκίνησε να λειτουργεί το 94-95 και έχει περάσει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο καθαρισμού. Καλά, θυμάμαι στην
23: κουβέντα που κάναμε. Μετά από 10 χρόνια, το 2004, περάσαμε στη δευτεροβάθμια φάση, γιατί μέχρι το 94 ως το 2004 ήταν πρωτοβάθμια.
0: Ναι.
23: Και πλέον τώρα εισερχόμαστε στην τρίτη φάση.

0: Είναι αυτή τη στιγμή λειτουργούν πέντε ακόμη. Πέντε σύνολο στο νομό Αττικής, πέντε βιολογικοί. Η Ψιτάλια είναι προφανώς ο μεγαλύτερος. Mm-hmm. Υπάρχουν στα Μέγαρα, υπάρχει στο Κοροπή, υπάρχει στη Μεταμόρφωση και υπάρχει και στο Θριάσιο. Έτσι. Και ετοιμάζονται επίσης στην Ανατολική Αττική, όπως καλά αναφέρατε, διάφοροι δύο-τρεις ακόμα περιφερειακοί και στα βόρεια, στον Οροπό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Τώρα, για να πάμε
0: λίγο. Είναι και ο σωστός σχεδιασμός. Έτσι,
1: ναι, γιατί να μην υπάρχει
0: ο υδροκεφαλισμός της Ψιτάλιας, ναι, είναι ένα
1: θέμα. Ναι, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Να σας πω, έβλεπα λοιπόν, διάβασα το ρεπορτάζ, τα κουβεντιάσαμε και μαζί τηλεφωνικά, ότι υπάρχει μια κοινοτική νομοθεσία που έχει αλλάξει, έχει δρομολογήσει μια σειρά πραγμάτων και βλέπω ότι ο καθαρισμός πρέπει στο παραγόμενο νερό, το οποίο δεν το αξιοποιούμε εμείς, είναι μια πονεμένη ιστορία κατά την άποψή μου, να συγκρατεί πλέον και μικροπλαστικά, να συγκρατεί πωλήματα φαρμάκων και καλλιντικών και επίσης να μειωθεί, λέει, και η ενεργειακή κατανάλωση, που σημαίνει δηλαδή ο βιολογικός να μην καταναλώνει ρεύμα, αλλά με τις κατάλληλες επενδύσεις να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά που λέμε. Ό,τι να μην καταναλώνει.
0: Ακριβώς.
1: Να... σωστά.
0: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως υπάρχουν και οι δικές μας αναζητήσεις. Όπως σωστά αναφέρατε, έχουμε ένα βιολογικό 20 με 30 χρόνια ανάλογα με την ποια φάση μιλάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δομήσουμε και να φτιάξουμε την Ψιτάλια της επόμενης 20ετίας. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια τεράστια εγκατάσταση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να περάσουμε από μια εγκατάσταση επεξεργασίας δημάτων της χώρας στο πιο βιώσιμο κέντρο επεξεργασίας δημάτων της Ευρώπης. Αυτό που σας λέω δεν είναι μεγαλοστομία, είναι μια πραγματικότητα που το περιγράφουμε και το αναζητούμε μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη που θα διαρκέσει 2 χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχει μια καινούργια οδηγία, η οποία καινούργια οδηγία λέει μέσα για το φόσφορο, ένα πράγμα που εμείς ακόμα δεν προβλέπεται, δηλαδή στην υπάρχουσα Ψιτάλια να γίνεται η διαδικασία διαχείρισης. Εκείνο που υπάρχει είναι επίσης η ενεργειακή ουδετερότητα που θα πρέπει δεκαετία τέλη του 30 να επιτυγχάνεται, να αρχίσει να επιτυγχάνεται. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το μεγάλο θέμα των μικροπλαστικών και των μικρορύπων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν.
1: Ναι, αυτά
0: και μάλιστα υπάρχει και ένα ειδικό κεφάλαιο σε όλη αυτή την τιμή και ειδική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι ακόμα σε επεξεργασία, είναι ακόμα σε μια φάση όπου υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις, με τις φαρμακοβιομηχανίες, γιατί προβλέπει ένα βαθμό εμπλοκής τους και χρηματοδότησής τους. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στον επόμενο καιρό. Ναι. Ήδη γίνονται πολλές διεργασίες στις Βρυξέλλες πριν από το θέμα αυτό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Ο πρόγραμμα, καταρχήν μου είπατε ότι η νέα τεχνολογία είναι πιο σύγχρονη, έχει ενδεχομένως, δεν θα απλωθεί δηλαδή η Ψιτάλια, δεν θα μεγαλώσουν οι εγκαταστάσεις.
0: Η Ψιτάλια δεν μπορεί να απλωθεί.
1: Ναι, δεν έχει δυνατότητα. Σωστά, έχετε δίκιο σε αυτό. Και επίσης, τι βάθος χρόνου έχει ο προγραμματισμός για να πάμε στην επόμενη σελίδα του βιολογικού της Ψιτάλιας?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη μέχρι τις αρχές του 29 ή τέλος πάντων εντός του 29, να δημοπρακτήσουμε την επόμενη λειτουργία, συντήρηση αλλά και κατασκευή όλων των υπόλοιπων έργων της Ψιτάλιας. Άρα σημαίνει ότι μέσα στο σύνολο της δεκαετίας του 30, έτσι, θα πρέπει να έχουμε τα έργα και την λειτουργία των έργων αυτών.
1: Okay,
0: σημαίνει δηλαδή ότι τώρα αυτό που μιλάμε προβάλλεται στα μέσα του 2030 και αργότερα.
1: Μάλιστα. Θα αξιοποιείτε το νερό πλέον που θα βγαίνει με βάση αυτά που γνωρίζουμε τώρα, κύριε Βουγιουκλάκη? Γιατί μέχρι τώρα το νερό δεν το κάνουμε, τίποτα, το πετάμε. Δηλαδή ό,τι προκύπτει.
0: Πέρα από 15-20.000 κυβικά που χρησιμοποιούμε στο νησί για βιομηχανικούς σκοπούς και αρδευτικούς σκοπούς για το νησί. Γιατί ξέρετε ότι μια περιοχή την φυτεύουμε, αυτή που φαίνεται από τον Πειραιά δηλαδή.
1: Okay.
0: Είναι έντονα φυτεμένη, αλλά είναι μια μικρή ποσότητα σε σχέση με τα 650.000 κυβικά που καθημερινά επεξεργαζόμαστε. Από εκεί και πέρα η μελέτη αυτό προβλέπει ότι θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι όλες οι δυνατές λύσεις που και επιχειρηματικές αλλά και τεχνολογικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό. Είτε αυτό είναι κυριότερα φόκους πάντα. Ό,τι κάνουμε έχει φόκους στην ενέργεια. Είναι όπως αναφέρατε πριν, η ενεργειακή ουδετερότητα που μας επιβάλλει η νέα οδηγία δεν μπορεί να μας βγάλει από το φόκους που είναι η ενέργεια. Έτσι. Οπότε περιλαμβάνει από παραγωγή υδρογόνου, όλα αυτά που σας λέω είναι ιδέες. Έτσι. Ναι. Από παραγωγή υδρογόνου, πράσινου υδρογόνου

0: και χρησιμοποίηση του οξυγόνου που θα
1: προκύψει,
0: παράγεται, ναι, που θα προκύψει στην διαδικασία της επεξεργασίας. Από εκεί και περιλαμβάνει επίσης ότι μπορούμε να έχουμε βιομηχανικές χρήσεις του τύπου να γεμίζουμε πλοία απευθείας από το νησί με νερό επαναχρησιμοποιούμενο για νησιά, για διάφορες δραστηριότητες που μπορούν να έχουν σχέση με την αυσιπλοεία, καθαρισμού πλοίων.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολλά,
0: να είναι, ναι, ναι,
1: πολλά
0: και
1: σχέδια.
0: Από την άλλη μεριά είναι το νερό της επαναχρησιμοποίησης και μετά είναι η λάσπη.
1: Σωστό.
0: Η λάσπη που αυτή τη στιγμή εμείς, ας πούμε, προωθούμε στην βιομηχανία και ξηραίνουμε στην τσιμεντοβιομηχανία, ξηραίνοντάς την πρώτα,
1: ναι,
0: είναι ένα θέμα το οποίο θα τεθεί και αυτό υπό κρίση.
1: Άρα έχουμε δουλειά.
0: Πάντα όμως και εκεί με την παραγωγή ενέργειας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μας ενδιαφέρει πώς να τη λάσπη θα την εντοπίσουμε για να παράξουμε βιοαέριο με στερεά απόβλητα, οργανικά στερεά απόβλητα. Μας ενδιαφέρει επίσης πώς θα την επεξεργαστούμε για να έχουμε είτε μείωση της καταναλωσκόμενης ενέργειας,
1: μάλιστα,
0: είτε αύξηση και της παραγόμενης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βουγιουκλάκη για όλες τις πληροφορίες. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Κώστας Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης ΕΙΔΑΠ για την επόμενη μέρα της Ψιτάλιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πέλα FM.
9: Άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Εν τω μεταξύ, νεότερο δημοσίευμα του New York Times αναφέρει σήμερα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει στέλφ μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Έκκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά του Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί επιγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και την 5η 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στη Ρώμη, στις 15 και 16 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών. Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον ομόλογό του του Λιβάνου, Ζωζεφ Φαούν. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Βέλγιο επικρατώντας 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Η νίκη του Βελγίου σημειώνεται στον απόϊχο της παρέμβασης Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες στη θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
13: Δεν λέω, ισχυρή χώρα είμαστε. Δεν το έχουμε και αυτοπεποίθηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν το συζητώ. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αλλά λέω, αν δεν είχαμε επί 40 χρόνια όλες αυτές τον συνδυασμό της social βλακίας σε συνδυασμό με την λαϊκοδεξιούρα, σε συνδυασμό εννοώ τον κρατισμό της λαϊκοδεξιούρας, σε συνδυασμό με τον κρατισμό της social βλακίας, και είχαμε αφήσει την αμυντική μας βιομηχανία να αναπτυχθεί καπιταλιστικά, σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτή την μπίζνα των 70 δισεκατομμυρίων που οργανώνεται στην Άγκυρα με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ενώ χώρα που φιλοξενεί την παγκόσμια αγορά της Νατοϊκής Συμμαχίας, όπου θα επενδυθούν 70 δις για στην αμυντική, στους εξοπλισμούς και άρα στην αμυντική βιομηχανία. Λέω. Καλημέρα σας, εξυπνότερε λαέ του κόσμου, εννοείται, μου συμπεριλαμβανομένου φυσικά, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, Ελληνοπούλες και Ελληνόπουλα. Καλή δύναμη να έχουμε, υγεία να μας δίνει ο Θεός. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Τρίτης 7 Ιουλίου με ένα καλημέρα σας βαθύ για όλους εμάς που συγκεντρωνόμαστε από την ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε από την παγκόσμια επικράτεια του ελληνισμού, είτε μετικήσαντες είτε ομογενείς. Φράγκοι.

Εμείς βέβαια ήμασταν προσδεδεμένοι σε μία ΕΑΒ του κρατισμού. Με τον κρατικό συνδικάλα, είτε είναι δεξιός, είτε είναι πασόκος, είτε είναι αριστερός, κουκουές, αριστερούλης, το ίδιο πράγμα, όλοι οι ίδια μούροι που κρατούσαν σφιχτά τις κρατικές θερμοπύλες. Έξω τα χέρια από τον ιδιώτη. Οι Τούρκοι δίπλα, ο Ερντογάν δίπλα από το 4. Το 4 είχε κάνει μια προηγούμενη σύνοδο εκεί το ΝΑΤΟ. Αλλά από την ώρα που πήγε το Δουνουτού, τους έφτιαξε όπως έφτιαξε, ήρθε στην εξουσία ο Ερντογάν. Αυταρχικά θες να μου πεις, λαϊκιστικά θες να μου πεις. Ο καπιταλισμός, καπιταλισμός πάντως, επενδύονται λεφτά. Με βαθύ προεταριάτο θες να μου πεις, πες ό,τι θες, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε βάλτε το. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ότι ανέπτυξαν αμυντική βιομηχανία ιδιωτικά καπιταλιστικά. Και τώρα τα συμβόλαια μπροστά τους από ό,τι βλέπω, πάνε και έρχονται. Αυτό που γίνεται στην Άγκυρα είναι μια διεθνής έκθεση αμυντικής βιομηχανίας, όπως καταλαβαίνεις, που έχει επάνω την επικεφαλίδα ΝΑΤΟ. Να και οι Γάλλοι με τα συμβόλαιά τους, να και ο Τραμπ με τα δικά του συμβόλαια. Τώρα τι θα του τάξει, τι θα εφαρμοστούν από όλα αυτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σόου να γίνεται, εντυπώσεις να σχηματίζονται για την κοινή γνώμη, για το πόπολο, τα συμβόλαια από κάτω εννοείται να τρέχουν. Εμείς με κυβέρνηση Μητσοτάκη βάλαμε μπρος μετά από 40 χρόνια κομμουνισμού στη χώρα, 40-50 χρόνια κομμουνισμού της μεταπολίτευσης, εννοείται πάντα στον υπαρκτό ελληνισμό, βάλαμε μπροστά μια αντίληψη πια στην πολεμική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, η αμυντική μας βιομηχανία να εξυγχρονιστεί, να ιδιωτικοποιηθεί, ενώ θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να έχουμε συνάψει σχέσεις συνεργασία στη βιομηχανία μας με το Ισραήλ, για να πούμε και εμείς στον κόσμο του καπιταλισμού. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε και εμείς όλη αυτή την πραγματικότητα και ελπίζω και φαντάζομαι οι επόμενες γενιές να δουλέψουν πάνω σε αυτήν την αντίληψη. Κατά τα λοιπά,

0: Τέτοια βρώμα και μπίχλα και χορταριά, ένα πράγμα εκεί παρατημένο. Η παραλιακή λεωφόρος που περιδιαβαίνει και το λεωφορείο το τουριστικό, το διόροφο. Τι βλέπουν αυτοί οι φουκαράδες? Τι τους βάζουμε να δουν? Θάλασσα δεν βλέπουν, γιατί θάλασσα δεν υπάρχει. Πρόσεξε, είμαστε σε έναν παραλιακό δρόμο, αλλά τη θάλασσα δεν την ανταμώνουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί επιχωματώσαμε, δεύτερον γιατί φτιάξαμε μια σειρά τέλειωτων από μαρίνες. Πού είναι η θάλασσα, παιδιά? Και καλά να τις φτιάξουμε τις μαρίνες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μια χαρά, μην θεωρηθεί ότι είμαι εναντίον της πρόοδου. Αλλά ας κάναμε κάτι, να σηκώναμε λίγο το δρόμο, να βλέπαμε λίγο, να αντάμωνε το μάτι του ανθρώπου. Όχι σε διόροφο λεωφορείο, πρέπει να ανέβεις σε πενταόροφο λεωφορείο, έτσι ώστε στην οροφή του να πεις «Α, σι, α, βλέπω θάλασσα». Μάλιστα, πολύ ωραία, τον γλυκό σαρωνικό. Αλλά, εν πάση τόση, οι άκρες του δρόμου, κύριε Περιφερειάρχα μου, φαντάζομαι η παραλιακή λεωφόρος, τι να πω, φαντάζομαι είναι περιφερειατικής. Φαντάζομαι να είναι περιφερειατικής, αλλά περνούν και όμορφοι δήμοι εκεί. Δεν ξέρω, ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Γλυφάδας, κύριε Δήμαρχε, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, το παραλιακό σκέλος, κύριε Παπα-Νικολάου μου, μπαίνοντας στη Γλυφάδα, νομίζεις ότι μπαίνεις, θα χρησιμοποιήσω μια τουρκική λέξη, μπαίνεις σε ένα πράγμα ματζιριά, δηλαδή εντελώς. Ότι δηλαδή ότι εκεί έχουν μαζευτεί διάφοροι και είναι ένα φτωχό μέρος, κάτι παρατημένα κτίρια. Στην Ελλάδα κτίριο δεν γκρεμίζεται που να πέφτουν μπόμπες. Δίπλα δεν γκρεμίζεται κτίριο, και ας είναι παρατημένο, ας είναι μουτζουρωμένο, ας είναι χάλι μαύρο, εγκαταλειμμένο, δεν το γκρεμίζεις, γιατί είναι κάτι ιερό. Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν το ιερό δισκοπότηρο. Δεν το χαλάς το ιερό δισκοπότηρο, αλίμονο. Είναι η ύπαρξή σου. Λοιπόν, το διάζωμα χάλι μαύρο. Προχωρούμε μετά, έχουν γίνει κάτι επενδύσεις εκεί στα αστέρια Γλυφάδας, δεν θέλω να το ονοματίσω, είναι πολύ κοσμικά, πολύ chic, έχουν διπλά ονόματα, έτσι και έτσι, υπάρχει πάντα το ένα end δίπλα, είναι πολύ, αλλά απέναντι ακριβώς από αυτές τις ωραίες επενδύσεις που πάλι θάλασσα δεν βλέπεις, λίγο πριν την κατασκευή του Ελληνικού, το οποίο είναι τώρα στη χειρότερη του στιγμή, με την έννοια ότι υπάρχει ακόμη κατασκευές, δεν καταλαβαίνουμε τι θα βγει εκεί. Είμαστε, δηλαδή, βλέπουμε από μια πλευρά τη μακέτα και λέμε «Ω, θα γίνει εκεί, θα γίνει το φοβερό της Αθήνας», αλλά προς το παρόν είναι στο σκέλος κατασκευής που είναι καλύτερα να μην το βλέπεις. Αλλά περιμένοντας πάντα την ολοκλήρωση για να γίνει το τέλειο. Λοιπόν, αλλά χόρτα από εδώ, χόρτα από εκεί. Προχωράς, μπαίνεις στη Γλυφάδα, σας έλεγα. Φεύγεις από τη Γλυφάδα, κάπου σε ένα κομματάκι κάτι υπάρχει, μετά μπαίνεις βουλιαγμένη, έχουν εξεραθεί όλα αυτά τα οποία φρόντιζε κάπου το Κασιδόκοστας ως δήμαρχος Βουλιαγμένης, δεν υπάρχουν τώρα. Ξέρω ενοχλώ την παρούσα ηγεσία του Δήμου Βούλας Βάλης Βουλιαγμένης, ξέρω ότι όλα αυτά είναι περιφέρεια. Πολλά ξέρω, αλλά εγώ λέω αυτό που βλέπω όμως. Φαντάζομαι ότι όλοι το ίδιο βλέπουμε, έτσι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή, φαντάζομαι δεν είμαι εγώ που ήρθα τώρα να μυρλιάσω πρωί-πρωί. Δεν είναι ότι βλέπω κάτι που το παρεξηγώ, ε. Ανεβαίνω στην Κηφισίας. Εκεί Καλλιρόης και Κηφισίας, καλέ μου κύριε Χαρδαλιά, καλέ μου άνθρωπε, δεν ξέρω, είναι το τραμ, είσαι εσύ, είναι η περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι και με συγχωρείτε για το διάολος, δεν βλέπετε ότι η Πρασινάδα ξεχυλίζει? Δηλαδή, αν κινείσαι στην αριστερή λωρίδα της Καλλιρόης, παράλληλα με τα κάγκελα του τραμ, από τις Φιλοσίες δεν βλέπεις μπροστά. Δηλαδή μόνο εγώ το βλέπω, παρατηρώ, αποκλείεται. Όλοι το παρατηρούμε, δηλαδή περνάει το παρπρίζ του αυτοκινήτου και τεινάζονται τα κλαδιά. Έτσι δεν είναι από την αριστερή πλευρά. Το ίδιο βλέπω και στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού. Ξέρω τώρα μπορεί να θίξω το Δήμο Παλαιού Ψυχικού, να με συγχωρείτε, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Απλώς αυτή την ακαταστασία τους δρόμους, μάλλον εγώ είμαι βλαμμένος. Θεωρήστε με βλαμμένο, κανένα πρόβλημα, είναι τέλεια όλα. Είναι υπέροχα, προχωρούμε και προσγειώνομαι στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Τώρα, η ιστορία με τη σύζυγο του κυρίου Φαραντούρη δεν ισχύει, έχει κλείσει για όλους. Και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση. Ξέρετε, μεταξύ μας δεν ανοίγουμε θέματα. Τώρα, εάν εσείς ως πολίτες αυτής της χώρας σε άλλη περίπτωση απογοητεύεστε και μου στέλνετε mail και σε άλλες περιπτώσεις ενθαρρύνεστε, γιατί λέτε για να γίνει σε αυτόν μπορεί να γίνει και σε μένα. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάνουμε κάτι για τον αντίπαλο, τακτοποιούμε και καμιά τους δικούς μας από κάτω για να μην δημιουργούνται και θέματα. Δηλαδή, έχουμε πάντα την επίφαση ότι εννοείται αξιοκρατικά θα εμποδίσουμε εμείς αντιπάλου να μην πάρει τη θέση, εννοείται θα την πάρει. Έτσι από κάτω χώνουμε και αυτά που θέλουμε εμείς. Τώρα, τι συμβαίνει με εσάς, τους απλούς πολίτες που πάτε με το γράμμα του νόμου και με το σταυρό στο χέρι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τα μηνύματα που μου στείλατε. Είμαστε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, σε αυτόν προσγειώνομαι, της Interview, ο οποίος παρουσίασε πάλι μια δημοσκόπηση, φαντάζομαι η τελευταία για την περίοδο. Ενώ πάντα όσοι κινούμαστε με βάση το ημερολόγιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Σεπτέμβριος είναι ο Ιανουάριος για μας. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου είναι ο Δεκέμβριός μας. Και ο Σεπτέμβριος εμείς πάμε με το Βυζαντινό ημερολόγιο και 1η Σεπτεμβρίου είναι ο Ιανουάριος. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Εμείς δεν είμαστε σχολεία να πάμε διακοπές. Βλέπετε, γίνονται διάφορα. Άρα για μας είναι η προτελευταία και η επόμενη μετά θα είναι τέλη Αυγούστου. Θα κάνουμε δηλαδή 15-20 μέρες παύση τον Αύγουστο.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Εσείς δουλεύετε με διαρκώς ανανεωμένη μπαταρία, κύριε Βασιλιάδη. Μπράβο.
1: Παραφορτιζόμενη.
0: Παραφορτιζόμενη, διαρκώς. Μπράβο. Δεν σταματάς ποτέ. Οι άλλοι κάνουν και λίγο η παύση. Μπράβο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ό,τι θέλει ο καθένα, ό,τι θέλει, ό,τι
1: νομίζει. Έχουμε υποχρέωση να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Βεβαίως, μην χαθεί η ενημέρωση. Πάνω απ' όλα η ενημέρωση. Κύριε Βασιλιάδη.
1: Επικρατεί μια δημοσιογραφική αντίληψη. Ξέρετε ότι οι καλοκαιρινές δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Οι χειμωνιάτικες είναι καλύτερες. Δεν υπάρχει αυτό. Και χειμώνα και καλοκαίρι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Αρκεί να γίνονται με τα επιστημονικά εργαλεία που πρέπει να γίνονται. Είναι καλές, δεν σημαίνει κάτι ο καιρός.
0: Αρχίζω από το τέλος για να ανέβω προς τα πάνω. Πρόθεση ψήφου 26-8, η Νουδού ανέβηκε και κατέβηκε, τι έκανε, γιατί δεν μας δίνει τα προηγούμενα. Δεν μας υπενθύμιζε και τα προηγούμενα. Εγώ είμαι βασικός πελάτης σας.
1: Το ξέρω. Είναι στα ίδια, πάντως δεν υπάρχει καμία μεταβολή.
0: Οι Ελασίτες 15-3 στο ίδιο.
1: Ανεβασμένη, μία μονάδα.
0: Να το πούμε. Μία μονάδα ο Τσίπρας απάνω. Η διαφορά τους είναι 11,5 με την Νουδού.
1: Είναι διψήφια, στοιχηματίζω γι' αυτό.
0: Ορίστε, ποιο?
1: Είναι διψήφια διαφορά, θα στοιχημάτιζα γι' αυτό.
0: Ότι
1: έχει εμφανιστεί. Ότι είναι διψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι το εμφάνισαν ότι έχει κατέβει.
1: Εσείς
0: στοιχηματίζετε υπέρ αυτού, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Βάζετε και την προσωπική σας, δηλαδή το προσωπικό σας τόνο πέραν από την interview.
1: Ως Βασιλιάδης πλέον. Ξέρω τα δεδομένα μου, γι' αυτό το βάζω.
0: Λοιπόν, Πασόκ 11,1. Ανέβηκε, κατέβηκε, τι έκανε?
1: Έπεσε λίγο.
0: Έπεσε λίγο.
1: Εξακολούθησε να υπάρχει μια διαρροή προς την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο το Πασόκ πρέπει να μελετήσει και στρατηγικά να το αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Ελληνική λύση 7,6, πώς πάει?
1: Στα ίδια, ήταν νομίζω 7,6 στα ίδια.
0: Ναι. Καριστιανού
1: στα ίδια και αυτή λίγο τσιμπημένη μισή μονάδα, αλλά στα όρια της στατιστικής απόκλησης χωρίς πολιτική σημασία.
0: Μάλιστα. 4,9 το κουκουέ, χαμηλά το δίνεται σε πρόθεση ψήφου, ναι.
1: Πάντοτε προεκλογικά, εγώ δυστυχώς το βρίσκω χαμηλά, αλλά πάντοτε στις εκλογές κοντά συσπυρώνεται το κουκουέ, οπότε μαζί είναι το κανονικό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είναι αυτό το αποτέλεσμά του, σίγουρα είναι μια πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Η φωνή λογικής 3, πλεύση ελευθερίας 2,8, όπα, 2,8, μάλιστα.
1: Ναι, ζωρικά.
0: Μέρα 25, 2,3, Δημοκράτες 1,8, ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Νίκη 0,5, Νέα Αριστερά 0,5. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι Καριστιανού σαρώνει το δεξιό χώρο, Τσίπρα σαρώνει τον αριστερό χώρο. Ό,τι αυτά εκεί, όλα τα μαζέματα.
1: Σωστά. Έχω μια υποανάλυση που δείχνει ότι υπάρχει τελικά ένα κομμάτι των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, του 23 βέβαια, όχι των τωρινών, του 23, που δείχνει μια προτίμηση προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό γιατί οι συντηρητικές της θέσεις θεωρώ ότι ακούμπησαν κάποιο κοινό της Νέας Δημοκρατίας και το έστρεψαν προς την κυρία Καριστιανού.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αντίθετα για τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα, σε αυτούς που τώρα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εάν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα πάρει κάτι λιγότερο από 1% από την Νέα Δημοκρατία.
0: Προστρέχετε. Ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά μισό λεπτό θα τα πούμε όλα. Πάμε και στην εκτίμηση 30,1 Νουδού, 17,4 Τσίπρας, Πασόκ 12,3 εκτίμηση όλο αυτό. Ελληνική λύση 8,8, Καριστιανού 7,4, Κουκουέ 5,5, Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2,5, ΣΥΡΙΖΑ 0,7, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,6. Αυτή είναι στην εκτίμηση ψήφου η διαφορά Νουδού και Ελασιτών 12,7. Μητσοτάκης, τον εμπιστεύεται το 29,5, τον Γιαννένα 17,1, τον Τσίπρα 15,5, τον Βελόπουλο 9,4, Ανδουλάκη 9, Καριστιανού 6,1, Κουτσούμπα 3,2, τον Κασελάκη τον εμπιστεύεται το 2,2 των πολιτών, τη Λατινοπούλου το 2,1, τον Βαρουφάκη το 1,9, την Κωνσταντοπούλου το 1,8, τον Χαρίτση 1,2, τον Σακελαρίδη 0,6, τον Φάμπελο 0,2 και τον Ατσιό 0,2. Άρα Μητσοτάκης 29,5, Τσίπρας 15,5 και ανάμεσά τους ο κανένας 17,1. Συγκροτεί πόλο, πόλο, διπολικό πράγμα αυτό, κύριε Βασιλιάδη, με την εμπειρία σας ή όχι?
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Το παλεύουμε, δεδομένα, το παλεύουμε αυτό, να συγκροτήσει.
1: Κύριε Πρωτοσάλτε, αυτά βρίσκαμε και το 2023. Πάλι αυτοί οι δύο ήταν, ξέρετε. Μάλιστα. Και ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν τρίτος, ας πούμε, στην ιστορία αυτή. Επαναλαμβάνει το 2023. Δεν έχουμε κάτι το οποίο έφυγε προς τα πάνω ή κάτι άλλο που να έφυγε προς τα κάτω. Ο Μητσοτάκης είναι εκεί και ο Τσίπρας είναι εκεί.
0: Είσαι ψηφοφόρος Νέας Δημοκρατίας. Θα ψήφιζες Σαμαρά, είναι η ερώτηση. Καθόλου 94%, λίγο 3, αρκετά 1, πολύ 1. Λέτε δηλαδή ότι δεν αγγίζει τον νεοδημοκράτη τον σημερινό ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Σωστά, καθόλου δεν θα τον αγγίξει, καθόλου. Δεν έχει να φοβηθεί από αυτόν.
0: Τόσο σίγουρος, είστε τόσο σίγουρος κύριε Βασιλιάδη τον εαυτό σας. Μπράβο.
1: Ναι, βέβαια, με 2-3 το μήνα δεν μπορεί τα ίδια δεδομένα να μου λένε λάθος πράγματα ή εγώ να τα διαβάζω. Και 25 χρόνια διαβάζω αριθμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο. Βέβαια, από τους νεοδημοκράτες της Διασποράς, εκεί το πολύ πιθανό να ψηφίσει.
0: Μισό λεπτό, ένα-ένα. Δεν σας φοβάμαι. Ένα-ένα. Θα πάμε και στους νεοδημοκράτες της Διασποράς. Αυτό που λένε κάποιες φορές, ότι. Ακούω πολλούς που λένε ότι να ρε παιδί μου, μήπως δεν πιάνει το ραντάρ της δημοσκοπικής εταιρείας, δεν πιάνει άλλους που πετούν από κάτω, που πάνε έτσι, που πάνε μουλοχτά, που δεν εκφράζονται, δεν σας φοβίζουν τέτοια.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε εσείς δημοσιογραφικά, εμείς δημοσκοπικά το λέμε το βουβό κύμα. Λοιπόν, αν υπήρχε κάποιο βουβό κύμα, όλο και κάποια εταιρεία θα το βρίσκει. Δεν μπορεί, αν δεν το βρίσκει η Interview με 2 δημοσκοπήσεις το μήνα ή όλες οι άλλες που κάνουμε συνέπεια μία δημοσκόπηση το μήνα. Το μόνο βουβό που πρέπει να σας πω είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο κυρίως κοντοστέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο δεν διαμαρτύρεται, δεν φωνάζει, ψηφίζει που λέει: «Okay, μωρέ και ο Μητσοτάκης προβλήματα έχει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν τα έκανε. Αλλά και οι άλλοι είναι αυτό που είναι επικίνδυνοι, ξέρω εγώ, πειράματα και δεν ξέρω εγώ τι». Άρα λοιπόν αυτό πράγματι μπορεί να μην συνεργάζεται με τον δημοσκόπο, να μην το πιάνει ο δημοσκόπος. Βέβαια το διαισθάνεται γιατί έχει μια αντίληψη διαισθητική των πραγμάτων και βεβαίως στις εκλογές τελικά θα. Μάλλον θα πάει προς τη Νέα Δημοκρατία, αν πάει. Γιατί υπάρχει πιθανότητα και να μην πάει. Έτσι, από κάπου σχηματοποιείται και η αποχή, η λεγόμενη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πόσο είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά, ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά? Καθόλου 79%. Τώρα έχουμε φύγει από τους νεοδημοκράτες, είμαστε στο γενικό
1: σωστά.
0: Κοινό, έτσι, ωραία.
1: Σωστά.
0: Καθόλου 79%, λίγο 8, αρκετά 6, πολύ 6. Από πού μαζεύει ο Αντώνης Σαμαράς?
1: Από τους νεοδημοκράτες κυρίως της Διασποράς. Δηλαδή από αυτούς που προηγουμένως στην πρόθεση ψήφου έχουν πει δεν έχω αποφασίσει, ενώ το 2023 είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Πράγματι από αυτούς θα πάρει ένα κοινό, αλλά ξέρετε, η μεγαλύτερη ζημιά η οποία θα γίνει, σας το λέω τώρα στην εκπομπή σας γιατί χθες το βράδυ το είδα στα δεδομένα μου, από αυτούς που τώρα ψηφίζουν ελπίδα για τη δημοκρατία, την κυρία Καρστιανού, θα πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς θα κάνει πολύ μεγαλύτερο ζημιά στην νεοεμφανιζόμενη κυρία Καρστιανού παρά στην εναπομείνασα Νέα Δημοκρατία. Επίσης θα πάρει ένα μικρό ποσοστό από την κυρία Λατινοπούλου, ένα μικρότερο από τον κύριο Βελόπουλο και θα πάρει πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη νίκη του 2023. Άρα αυτό είναι το κοινό του κύριου Σαμαρά.
0: Άρα χαίρομαι, είναι δηλαδή. Άνθρωποι, να το πω αλλιώς, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν πια Νέα Δημοκρατία με τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει δεν γουστάρουν άλλο. Έχουν φύγει δηλαδή.
1: Ναι. Και αν δείτε και τα κίνητρα που λέει ο κόσμος γιατί κάνει ο Σαμαράς κόμμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι λένε για να φύγει ο Μητσοτάκης, για να μην πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, για να μην πάρει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, φόκους όλων αυτών, το πιστεύω ή το θέλω όλων αυτών των ανθρώπων που θα ψηφίσουν ενδεχομένως Σαμαρά, είναι να φύγει ο Σαμαρά, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν και καλά να έρθει ο Σαμαράς.
0: Θα τελειώσουμε μια εκτίμηση γιατί είστε πολύ βέβαιος για τον εαυτό σας και εγώ κάνω και φινά συζητώ με ανθρώπους οι οποίοι είναι βέβαιοι για τον εαυτό σας. Σας βάλω μια ατάκα τώρα πολύ γρήγορα Κυριάκου Μητσοτάκη παρακαλώ από την κοινοβουλευτική ομάδα είπε:
2: «Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί, γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος».
0: Λοιπόν, τι λέτε, θα την υδρώσει μέχρι τέλους τη φανέλα ή εκεί προς το τέλος Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα πει ότι υδρώσαμε, πάμε τώρα εκλογές? Ή την εκτίμησή σας θέλω.
1: Το θέμα είναι αν θα την υδρώσουν όλοι μαζί. Εγώ σε αυτό μένω. Όχι, το πότε θα την δώσουν. Αν την δώσουν όλοι μαζί. Δηλαδή, αν τρέχει μόνο ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί και οι βουλευτές πετάνε χαρταετό γιατί κοιτάνε την επανεκλογή.
0: Α, μου τα αλλάξατε. Το, δεν το θέλω. Όχι, όχι, δεν το θέλω έτσι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Υπάρχουν τέτοια συμπτώματα όμως. Σας το λέω να ξέρετε, επειδή σε αναστρέφομαι κάποιοι από αυτούς. Υπάρχουν κάποια τέτοια συμπτώματα που κάποιοι κοιτάνε την επανεκλογή τους και όχι και καλά.
0: Εννοείται, βρε παιδί μου. Πάντα αυτό συμβαίνει για ό,τι τον κουρμπέτ και το παρακολουθούμε χρόνια. Ναι, αλλά θέλω να πείτε.
1: Εκλογές 27 δεν υπάρχει καμία βολή για μένα. Δεν κάνει χαρακτήρα ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει χαρακτήρα. Εκλογές
0: 27. Δηλαδή, τέλος Αυγούστου.
1: Τέλη Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου, αν δεν έχετε πάει στις διακοπές.
0: Εγώ 24 κλείνει το μαγαζί και επανέρχομαι 25 εκεί τότε Αυγούστου. Παίρνω αυτό το
1: άκρη. Κάνω ό,τι μπορώ να σας προλάβω πριν.
0: Μπράβο, μπράβο. Εγώ θέλω μια δημοσκοπία. Εγώ θέλω μέχρι, προσέξτε. Εγώ θέλω κατά παραγγελία για μένα, αν θέλετε. Παρασκευή 24 είναι η τελευταία εκπομπή.
1: Άμα. Κάτι θα γίνει, ίσως αύριο μεθαύριο σας έχω κάτι εξτραδάκι.
0: Μπράβο, εντάξει, χαίρομαι. Καλημέρα, διάλειμμα εδώ. Και ο κύριος της Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης, δημοσκόπωσης της Interview. Δεν τον ξέρω, δεν έχουμε γνωριστεί καν. Από μια εκπομπή τον τσέκαρα που έβγαινε εκεί στην τηλεόραση. Λοιπόν, από την εκπομπή του Δημήτρη. Διάλειμμα πολύ γρήγορα.
3: Πανεπιστήμιο Κίλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κίλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
8: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
3: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισού, στην Κατεχάκη, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Ο Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμα του οι New York Times. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τριπολής, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιο ταχύ και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Αυτά θα σπουδάσετε. Εάν σας ενδιαφέρουν, τώρα είτε απευθύνομαι στους νέους και τις νέες, είτε στους γονείς για να ενημερώσετε τα παιδιά σας. Λεπτομέρειες στο killgreece.gr. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε δυνατά, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Μεγάλο πρόβλημα για όσους πηγαίνετε μέσω της Παραλιακής προς τον Πειραιά. Από το Παλαιό Φάλιρο, από το Φλίσβο σχεδόν, θα βρείτε προβλήματα και είναι επί της ουσίας συνεχή μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και όσοι έρχεστε από τα λιπάσματα, από την πλευρά της Τραπετσόνας δηλαδή, από το Κερατσόνα. Μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας θα βρείτε προβλήματα σε όλο το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προς τη Δημητρίου Γούναρη, αλλά και αν θελήσετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το Νέο Φάλιρο λόγω τροχαίων ατυχημάτων, με λίγα λόγια. Δύο ρεύματα Κηφισού πολύ δύσκολα. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, κοντά στο Δαφνί, έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης και προβλήματα φυσικά. Πάνω από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος σχιστού. Προς τα μέσα η λεωφόρος Αθηνών θα σας προβληματίσει. Από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρο Κηφισού, τα υπόλοιπα τα ξέρετε και τα περιμένετε.
18: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
21: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες που σας υποδέχομαι τώρα, πολύ πολύ καλημέρα σας, 3η 7 Ιουλίου.

0: Look Around, τραγουδάει ο Αλ Μαρτίνο. Εγώ κοιτάζοντας την Αθηναϊκή Ριβιέρα από την εκκίνησή της, πες από εδώ από την Καστέλα μέχρι να πιάσω τη στροφή από τη Βάρκηζα, να μπεις μέσα αριστερά προς τη Βάρη για να πιάσεις την Βάρη Σκοροπίου, η Αθηναϊκή Ριβιέρα σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπετε. Πού τους ανεβάζουμε τώρα αυτούς τους Σέρβους και πληρώνουν να ανέβουν στο διπλό λεωφορείο για να κάνουν βόλτα και να δουν τι, τον χορταριασμένο δρόμο, αγαπημένε μου Νίκο Χαρταλιά. Την πίχλα από τη Βρώμα και τα σκουπίδια, λατρεμένοι μου δήμαρχοι, από εδώ, από τον Πειραιά μέχρι κάτω στην Βάρη Βάρκιζα, εννοώ στη στροφή της Βάρκιζας, τι να σας πω. Τέτοιο σκουπιδαοριάο, τέτοιο σκουπιδαριό, επειδή ακριβώς το γουστάρουμε ως, πώς να το πω, ως εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο. Να το πω αλλιώς, Ινσταλέσιο. Αυτό είναι ακριβώς αυτό, γιατί γουστάρουμε το σκουπιδαριό. Ξέρω ενοχλώ, αλλά τι να σας πω, ξεκινήστε με την ενόχλησή μου. Φαντάζομαι δεν περιμένουμε να τελειώσει η καινούργια Αθήνα στο ελληνικό για να φροντίσουμε τον δημόσιο χώρο, φαντάζομαι. Δεν ξέρεις, κάποτε μπορεί στο μέλλον, στο βαθύ μέλλον, υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε, δεν το γνωρίζω, να τελειώσει και το έργο εδώ στο Μοσχάτο. Εμάς γιατί μας ξεχνάς, μας λέει ο φίλος μου ο κύριος Παναγιώτης Νταντής, πες κάτι σε παρακαλώ και για μας που χοροπηδάμε καθώς οδηγούμε στη λεωφόρο Μαραθώνος, ειδικά Παλίνη και μετά. Μας ξεχνά και μας αποφεύγει επιδεικτικά ο κύριος Χαρδαλιάς, ας είναι καλό άνθρωπος, θα λάβει κάποια μαντάτα σε λίγους μήνες. Το παρόν δύναται να δημοσιοποιηθεί. Καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Έχω και την άδεια του κυρίου Νταντή. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου συμπατριώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε αυτή την πρώτη φάση των σχολείων. Το μεγάλο σχολείο, παίζεται του καπιταλισμού σε ό,τι αφορά στην αμυντική βιομηχανία, παίζεται στην Άγκυρα, φίλες και φίλοι, με αυτό το διήμερο, με αυτή τη διήμερη σύνοδο του ΝΑΤΟ. 70 δισεκατομμύρια θα κυκλοφορήσουν εκεί σε συμβόλαια. Έχει πλακώσει όλος ο καλός ο κόσμος με τις αμυντικές της βιομηχανίες. Η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία, δεν συζητώ για την κοιτίδα του καπιταλισμού, την Αμερική, έρχονται όλοι να εναποθέσουν τα συμβόλαιά τους. Αν εμείς, λέω, αν εμείς στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου δοξάσαμε τη λαϊκοδεξιά σε συνδυασμό με την σοσιαλβλακία, εννοώ την αριστερά, βλακίες παντού, και αφήναμε τις αμυντικές μας την αμυντική μας βιομηχανία, αυτή που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, είτε είναι ΑΒ, είτε είναι ΕΛΒΟ, είτε είναι όλα αυτά που είναι, εν πάση περιπτώσει, και τα αφήναμε, τα βγάζαμε από την αγκαλιά του κρατικοσυνδικαλισμού, όπου τρώγανε με χίλιες μασέλες και μαχαιροπύρουνα ό,τι βρίσκανε μπροστά τους, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια του κρατικού χρήματος, όλη αυτή η σαβούρα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της αριστεράς, όλα τα λαμόγια που νέμονταν το δημόσιο χρήμα, και αφήναμε μία χαραμάδα ιδιωτικοποίησης, εννοείται ότι σήμερα θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από αυτή που μας λέει ο Πρωθυπουργός μας, ότι έχουμε αυτοπεποίθηση ως Ελλάδα. Ωραία. Και μας πάει να τώρα αν θα δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Άγκυρα. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες, και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από 4 αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι 4 αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι Μάλιστα. αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Ναι. Δεν μπορεί Μάλιστα. να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο που βάδισε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
2: τους S-400
1: να τους στείλει στη Μόσχα.
0: Τώρα μεταδίδει μια φωτογραφία ο Μανώλης Κωστίδης στην τηλεόραση του Sky, όπου Ερντογάν και Ρούτε του ΝΑΤΟ προχωρούν χέρι-χέρι, πιασμένοι χέρι-χέρι, πιτσουράκια, ερωτευμένοι. Θα έλεγε κανείς, ή outing αλλιώς, όχι, και αστείευομαι. Είναι πολιτικοί ηγέτες οι οποίοι, βρε παιδί μου, δείχνουν ακριβώς την αλληλεγγύη τους, πιασμένοι χέρι-χέρι πάνε, γιατί η Τουρκία είναι μεγάλο κομμάτι του ΝΑΤΟ και αυτό παίζει τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος κάνει ακριβώς αυτό που έλεγε χθες ο Σάκης Μουντζής. Διορθώνει τα λάθη του. Τώρα, σε ποιο βαθμό θα διορθωθεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, γεωγραφικά μεγάλη χώρα, και επίσης οικονομικά μια μεγάλη χώρα. Όλα αυτά επετέθησαν χάρη σε έναν καπιταλισμό που ανέπτυξε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δεν ξέρω, ενισχύοντας και την τσέπη του, την πάρτη του, την οικογένειά του. Αν τα βάλεις όλα μέσα, τον αυταρχισμό του, βάλ' τα όλα μέσα, εν πάση περιπτώσει, αλλά καπιταλισμό έκανε πάντως. Το λέω ως προς τα φοβικά σύνδρομα τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου λέει η φίλη μας, η γιατρός μας, η Δάφνη Κοσμίδου, καραγκιοζηλίκια και στο TikTok, ο λίγιστος. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα ήταν αλλιώς αν είχε επιτραπεί στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να συνεχίσει το έργο του. Καλημέρα, Άρη, καλή μας δύναμη. Με τις αναφορές στον Αντώνη Σαμαρά, η γιατρός μας, η κυρία Κοσμίδου. Αγαπητοί Δάφνη και αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα στο liberal.gr έχει στο άρθρο του ο Δημήτρης Καμπουράκης ακριβώς αποτυπώνει το τι θα πει λαϊκή δεξιά και στροφή στο κέντρο και πώς η Νέα Δημοκρατία πάντα στα ζόρια στρεφόταν στο κέντρο, όπως από τον προπάτορα ήδη τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος κεντρό άνοιγμα έκανε λίγο πριν το 81. Στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, για να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου που τις έριχνε στην κεφάλα, σε έναν κεντρό προσέτρεξε, ποιον, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το περιγράφει πάρα πολύ ωραία ο Καμπουράκης, και θα το αφήσω να τον διαβάσετε για να τον καλέσω μία από τις επόμενες μέρες, τον οποίο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν τον άφησαν σε χορό κλαρί οι δεξιές βαρονίες Εύερτ Σουφλιάς και τον ρίμαξαν, όπως γράφει σήμερα στο άρθρο του. Στη συνέχεια φυσικά και εμού συμπεριλαμβανομένου και του Sky συμπεριλαμβανομένου, δεν τον αφήσαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να πει αυτά που έπρεπε να πει για να ακουστούν. Ενδεχομένως, αν κάποια από αυτά τα πράγματα του Μητσοτάκη άντεχαν και ο ίδιος άντεχε στην κυβέρνηση και δεν τον έριχνε κάποιος Συμπυλίδης, τον θυμόσαστε έναν Συμπυλίδη. Μπορεί να τον θυμόσαστε, μπορεί να έχουν πάρει τα χρόνια, μπορεί να η νέα γενιά που να ξέρει ποιος είναι ο Συμπυλίδης, ούτε ο Συμπυλίδης ξέρει ποιος είναι ο εαυτός του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας Συμπυλίδης το 1993 είπε: θα άρω την εμπιστοσύνη μου από την κυβέρνηση και ρίχνω την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Όπως καταλήγει ο Καμπουράκης στο άρθρο του, στο Liberal, αλλά μήτε το φρέσκο σχέδιο του Αντώνη έχει καμία πρωτοτυπία. Κάποτε για την ψυχή της παράταξης έριξε τον Γερό Μητσοτάκη και απροκάλυπτα έφερε στην εξουσία τον Ανδρέα. Τώρα πάλι για την ψυχή της παράταξης σχεδιάζει να ρίξει τον Κυριάκο και ας ξαναβρεθεί ο Τσίπρας στο Μαξίμου. Τι δεν καταλαβαίνετε, λέει ο Καμπουράκης με τον τίτλο... Ο Αντώνης από την σκοπιά ενός κεντρώου. Ο κεντρώος είναι ο Καμπουράκης που αναλύει ποια είναι η σχέση της λαϊκής δεξιάς με το κέντρο. Αλλά αυτά για την επόμενη στιγμή, πρέπει να ξανακάνω διάλειμμα. Έχω υποσχεθεί στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο να είναι σε λίγο μαζί μας. και δεν έχω προλάβει να διαβάσω τίποτα από τα μηνύματά σας που είναι τόσα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχω. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοιτούς των δημόσιων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις,
5: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά Σεραϊκά.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές

0: και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη, το οποίο δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή, για τις συμφωνίες που έχει υπογράψει ή θέλει να υπογράψει η τουρκική αμυντική βιομηχανία με Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία. Θα προσθέσω και την εξής πληροφορία, έτσι, για να το κουρδίσω λίγο παραπάνω ακόμη. Πριν από 2 εβδομάδες, γράφει ο Μανώλης, η Τουρκία παρέδωσε στη Ρουμανία κορβέτα που ναυπηγήθηκε σε τουρκικά ναυπηγεία. Εμείς για περισσότερα από 20 χρόνια είχαμε αφήσει τα ναυπηγεία μας βορρά στην κομμουνιστική αντίληψη, καθαρά στα σωματεία συνδικαλιστών, τα οποία ελέγχει το ΚΚΕ και τα οποία έκαναν ό,τι γούσταραν σε αυτό που ονομάζεται ναυπηγική βιομηχανία. Μέχρι που ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδης και απελευθέρωσε με έναν τρόπο εκεί με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και ξανάδωσε αέρα στην ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Λάθη, παιδιά, πολλά λάθη. Λάθη όμως, προσέξτε, λάθη τα οποία κατέληγαν σε τσέπες λαμογιών που, βάζοντας μπροστά ιδεολογικά θέματα και καλά, όχι στα μεγάλα συμφέροντα και διάφορες τέτοιες παπαρδέλες ανοησίες και μην πω τίποτα άλλο, κατάφερναν και οικονομάγαν ήδη και κρατούσαν τη χώρα εκεί που την κρατούσαν με την ανοχή της πολιτικής τάξης της φοβισμένης. Λοιπόν, μην πάω παρακάτω. Κωνσταντίνος Χαροκόπος, καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ο αναβαλλόμενος φόρος στις τράπεζες, τι είναι αυτή η ιστορία, άλλη μια φορά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, παρά το γεγονός ότι έχει ξαναπεί πολλές φορές, αλλά επειδή ξανάρχεται ο Τσίπρας που θέλει να ασχοληθεί με το τραπεζικό σύστημα και ξαναβάζει μπροστά τον αναβαλλόμενο φόρο, θα θέλαμε έτσι να μάθουμε τι ακριβώς πράγμα είναι αυτό.
3: Να κάνουμε 2 βήματα πίσω.
2: Όσο και 2
3: και παραπάνω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διάχυτη εχθροπάθεια κατά του τραπεζικού συστήματος. Προημερών είχε κάποιον επιφανή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έλεγε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν αφελινιστεί, ότι παραδόθηκαν στα ξένα φάντσι, την ελληνική οικονομία και παραδοθεί στους ξένους. Χτες με πήρε καθηγητής πανεπιστημίου από το εξωτερικό να μου πει για πόσο ακόμα θα πληρώνουμε τις τράπεζες και τους μετόχους που σώζαμε. Και ότι η ελληνική πολιτεία με την αναβαρόμενη φορολογία ουσιαστικά τι κάνει, δεν φορολογεί τα κέρδη των τραπεζών. Μιλάμε για μια εικόνα για το τραπεζικό σύστημα τελείως στρεβλή, για να μην πω διαστραμμένη. Οι τράπεζες, αν θυμόμαστε, είχαν καταρρεύσει για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι η ζημία από το κούρεμα των ομολόγων, όπου το κράτος χρώσταγε, πες, 100 ευρώ στις τράπεζες και σου είπε, παιδιά, χάσατε. Πάρτε τώρα 47 και να είσαστε και ευχαριστημένοι. Να μια μεγάλη ζημιά, η οποία οδήγησε τα κεφάλαια τελώς αρνητικά. Χάσαν 37,7 δισεκατομμύρια η τράπεζα του PSI. Ο δεύτερος λόγος ήταν η ζημιά στη διαγραφή των κόκκινων δανείων. Διότι όταν το ΑΕΠ μιας χώρας υποχωρεί κατά 26%, είναι λογικό ότι πολλοί δεν θα μπορούν να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν πενθεί από τα. Έτσι, η συνολική ζημιά από το 10 μέχρι το 15 έφτασε το ποσό των 70 δισεκατομμύριων ευρώ. Πάμε καλά. Πάμε. Έπρεπε να γίνουν 3 ανακεφαλαιοποιήσεις για να σταθούν οι τράπεζες στα πόδια τους, γιατί δεν είχαν κεφάλαια. Οπότε τότε ή θα έπρεπε να μπει το κράτος και να διασώσει τις τράπεζες ή να κουρευτούν οι καταθέσεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να γίνει το πρώτο, δηλαδή να βάλουν λεφτά στις αυξήσεις με το κουκ κεφαλαίου. Χάθηκαν τα λεφτά της πρώτης ανακεφαλοποίησης, χάθηκαν τα λεφτά της δεύτερης ανακεφαλοποίησης και ήταν η τρίτη ανακεφαλοποίηση που έγινε το 2015. Οι άνθρωποι λοιπόν που έβαλαν τα λεφτά στο 2015 στις τράπεζες, ξέρεις πότε εμφάνισαν για πρώτη φορά κέρδη? Στη χρήση του 2025. Και τους λέει λοιπόν εδώ πέρα η κυβέρνηση ήδη από το 2014. Ότι, παιδιά, επειδή έχετε τεράστιες ζημιές στο χαρτοφυλάκιό σας και κεφαλαιακά δεν στέκεστε καλά, θα κάνουμε ένα λογιστικό χειρισμό. Δηλαδή, θα συζητήσουμε τους φόρους των μελλοντικών κερδών που θα βγάλετε, μιλάμε το 2014 για αυτό, με τις εκπληκτικές ζημιές που έχετε γράψει. Οπότε, η αναβαλλόμενη φορολογία δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες να συζητήσουν αυτές τις τεράστιες ζημιές με τα μελλοντικά κέρδη. Ταυτόχρονα, αυτή η λογιστική εγγραφή τους επιτρέπει στις τράπεζες να έχουν κεφάλαια, χωρίς να έχουν καταβληθεί. Διότι αν είχαν καταβληθεί αυτά τα κεφάλαια, θα είχε αναγκαστεί το δημόσιο να βάλει και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Δηλαδή, φορολογούμενοι να βάλουν και άλλα λεφτά στις τράπεζες. Τότε, όταν ξεκίνησε να βάλουν φορολογία, το ποσό αυτό ήταν 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά, δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ότι οι τράπεζες έχουν μια απέτηση απέναντι στο δημόσιο. Κεφαλαϊκή. Να το πω

0: πιο όμορφα. Είναι ένας αρνητικός φόρος για τις τεράστιες ζημίες του παρελθόντος, ο οποίος αναβάλει σε έπαθος χρόνου. Και πώς προχωράει σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός και οι τράπεζες παρουσιάζουν κέρδη, τρώγεται αυτή η αναβαλλόμενη φορολογία. Αν παρελπίδα μια τράπεζα εμφανίζει ζημίες, τότε τι γίνεται? Τότε η τράπεζα καλεί το δημόσιο να συμμετάσχει σε αύξηση μερικού κεφαλαίου. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι θα καλύψουν την καινούρια ζημιά. Αλλά το καλό που θέλουμε είναι οι τράπεζες να βγάζουν κέρδη. Πάμε τώρα να έρθουμε λίγο στο σήμερα για να δούμε πότε νομοθετήθηκε αυτό, γιατί έχουμε τώρα τις ενστάσεις Τσίπρα. Η αναβαλλόμενη φορολογία νομοθετήθηκε το 2014. Ήταν ο περίφημος νόμος Χαρδούβελη. Ο οποίος όμως τροποποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε και το 2015 και το 2017. Και μάλιστα ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι ο τερματισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας, δηλαδή το κράτος θα πάρει τα λεφτά πίσω, θα ολοκληρώνονταν το 2042. Οι τράπεζες είναι πολύ πιο γρήγορες και στοχεύουν να μηδενίσουν αυτή την αναβαλλόμενη φορολογία μέχρι το 2032. Να πούμε ακόμα ότι η αναβαλλόμενη φορολογία δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Είχε εφαρμοστεί.
1: Δηλαδή, ο Τσίπρας καταγγέλει τώρα τον εαυτό του, ποντάροντας ότι έχουμε ξεχάσει αυτά, ό,τι έκανε στην διακυβέρνησή του.
0: Ακριβώς. Ναι. Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό δεν είναι ένα πείραμα που έγινε στην Ελλάδα. Αυτός ο λογιστικός τρόπος διαχείρισης των τεράστιων ζημιών τραπεζικού συστήματος εφαρμόστηκε στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
1: Επειδή κάποιοι έχουν αντιρρήσεις για αυτήν την για αυτήν την προσπάθεια που έγινε να βάλουμε κεφάλαια, προτιμούν το κούρεμα. Θα προτιμούσαν το κούρεμα. Δηλαδή, τι άλλοι δρόμοι υπήρχαν, είπες, ή αυτό που κάναμε, ή το κούρεμα.
0: Ή θα κουρεύσουμε τις καταθέσεις, ή θα μπει το κράτος και θα βάλει λεφτά. Ναι. Λοιπόν, ζητήθηκε να μπει το κράτος λεφτά, όμως έβαλαν και οι δυο τους λεφτά και τα χάσαν τα λεφτά. Και αυτό το ξεχνάνε πάρα πολύ όσοι κρίνουν και κατακρίνουν την κυβέρνηση και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την τραπεζική κρίση.
1: Ναι.
0: Οι ιδιώτες χάσαν τα λεφτά. Και αυτό σου λέω, οι τελευταίοι που βάλανε τα λεφτά στο 2015.
1: Υπάρχει όμως και ένα τρίτο κομμάτι το οποίο το βρίσκω μπροστά μου από επιχειρηματία, ο οποίος μου λέει: ναι, αλλά ρε Άρη, τώρα τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά τώρα δεν πουλάνε χρήμα. Παίρνουν 450 εκατομμύρια από προμήθειες, δίνουν 0,9% στο εκατομμύριο τόκο, χρεώνουν 8% στο επενδυτικό. Δηλαδή, πάμε να τις ξαναμπιπ τις τράπεζες, διότι μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Καλά, τώρα αυτά είναι αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε άλλη στιγμή. Και είναι και αυτά, σέβομαι τον ακροατή, αλλά αυτά ξέρεις, πρέπει να τα βάλουμε με χαρτί και μόλι να δούμε ποια είναι τα νούμερα, γιατί τα νούμερα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην απόσβεση αυτού του αναβαλλόμενου φόρου, βγάζουν κέρδη τράπεζες, σωστά? Ναι. Για παράδειγμα, για το οικονομικό έτος 25, η συνολική απόσβεση αυτής της αναβαλλόμενης φορολογίας έφτασε το ποσό του 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ σύμφωνα με τον νόμο του 2017, την παρακαμένου, θα πρέπει να είναι μόλις 700 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, διπλασιάστηκε η απόσβεση. Γιατί οι τράπεζες βγάζουν περισσότερα λεφτά και έχουν μεγαλύτερα μερίσματα. Και υποχρεούνται από τον νόμο το 30% των μερισμάτων να το αποσβαίνουν στην αναβαλλόμενη φορολογία. Τι μας προτείνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ράδιο Πέλλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
6: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Πέλα FM.
10: Μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμάγκα, στην κάθοδο της Κηφισού, στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στις Πειραιώς και Σύγκρου προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου φιλοξενείται η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αναχωρώντας τα ξημερώματα από την Ουάσιγκτον για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους, αποκαλώντας τον πρόεδρο της Τουρκίας φίλο και σεβαστό ηγέτη. Το μεσημέρι, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν με βασικό θέμα στην ατζέντα τα εξοπλιστικά. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει stealth μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Σύμφωνα ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτή του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Έκλεισε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει την μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινία συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα 2 άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκλησης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Νεκροί επεγκλωβίστηκαν ο ηλικιωμένος οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο θα ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ανοιχτή από σήμερα και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Επίθεση με πάνω από 430 μη επανδρομένα ενιαία συστήματα εξαπέλυσαν οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν ενώ βρίσκονταν ακόμη σε απομακρυσμένες περιοχές. Τα 36 καταστράφησαν καθώς προσέγγισαν την Μόσχα. Την μείωση του χρόνου αναζήτησης θέσης παρκαρίσματος στις περιοχές της Αθήνας, όπου δεν εφαρμόζει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, φιλοδοξεί να επιτύχει μια νέα δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή που δημιούργησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Το νέο σύστημα ονομάζεται Park Out και βασίζεται στην επικοινωνία μεταξύ πολιτών οδηγών που αναζητούν θέση στάθμευσης σε μια περιοχή χωρίς να παρεμβαίνει κάποια εταιρεία διαχείρισης. Οι οδηγοί καλούνται όταν πρόκειται να ξεπαρκάρουν να ενημερώσουν την εφαρμογή ότι ελευθερώνεται μια θέση στάθμευσης. Έτσι, όποιος αναζητεί θέση στην ίδια περιοχή θα μπορεί σε πραγματικό χρόνο να που υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που προκρίθηκε χθες στο Βέλγιο, επικρατώντας 4-1 των ΗΠΑ της Αμερικής, η νίκη του Βελγίου σημειώθηκε στον αποέχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA, προκειμένου να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Στους 8 επίσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε και η Ισπανία που επικράτησε τις Πορτογαλίες με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Απόψε στις 7 το βράδυ, το απόγευμα, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 το βράδυ η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Μεγάλες καθυστερήσεις τηρουμένων των αλλογιών, βεβαίως. Ιούλιο έχουμε. Και τα δύο ρεύματα λοιπόν της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται βαθμιδών, αλλά και πάλι έχει καθυστερήσεις. Και η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι βεβαρημένος. Η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου ανατμήματα, η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της στα συνήθη από τα σημεία, αλλά κυρίως από το Μοσχάτο πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη ανατμήματα.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Την περασμένη Κυριακή. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, θα σας πω καλημέρα σε λίγο, αλλά θέλω, επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά η τρέχουσα επικαιρότητα και ο χρόνος εκπομπής δεν μου επιτρέπουν να τα χειριστώ όλα όπως ακριβώς εγώ επιθυμώ. Ας ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από ένα μέλη, αν μην χαθεί. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν μου έγραψε ο κύριος Ιωάννης Νικολάου. Ποιος είναι ο κύριος Νικολάου? Είναι καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μου γράφει ο άνθρωπος. Σας γράφω με αφορμή μια πρωτοβουλία που πιστεύω ότι θα άξιζε την προσοχή σας, γιατί αγγίζει ένα θέμα το οποίο συχνά θίγεται: τις άνισες αφετηρίες των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους. Επίσης, πρόκειται για ένα θέμα που αποδεικνύει πώς μπορεί να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς όφελος και των δύο μερών. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν έχουν βέβαια ως αφετηρία έναν πολύ μεγάλο δάσκαλο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έναν καθηγητή δηλαδή, που ονομάζεται Ιορδάνης Λαδόπουλος. Ο κύριος Λαδόπουλος εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, στην εποχή του βαθαίως κρατισμού, του κομμουνισμού στην Ελλάδα δηλαδή, όπου η επιχειρηματικότητα ήταν ένα πράγμα δαιμονικό και τα παιδιά που πήγαιναν πανεπιστήμιο δεν θα έπρεπε να συνδέονται κατά την άποψη του κομμουνισμού που είχε επιβληθεί μέσα στα κρατικά μας πανεπιστήμια, να μην συνδέονται με τις επιχειρήσεις. Όχι, όχι, απλώς να παίρνουν μια γνώση την οποία αργότερα θα τη χρησιμοποιήσουν έτσι και αλλιώς, γιατί θα γίνουν κρατικοί υπάλληλοι όλοι, αλλά και στο δημόσιο τομέα, ξύνοντας κάθε χρούτσα όλη την ημέρα, τι αν την κάνεις την επιχειρηματική γνώση. Ο κύριος Λαδόπουλος λοιπόν πήγε κόντρα σε αυτήν την αντίληψη και προσπάθησε να ενώσει, να φέρει σε επικοινωνία τουλάχιστον τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την επιχειρηματικότητα. Σε αυτήν την αντίληψη λοιπόν συνεχίζει, φαντάζομαι τώρα, και ο κύριος Νικολάου, που τον οποίο δεν γνωρίζω. Μου γράφει, συνεχίζει τώρα, έκλεισε η παρένθεση. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωάννη Λαδόπουλο, ο οποίος τις προάλλες μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο, ένα κόσμημα πραγματικά, μια έκδοση για την ελληνική γλώσσα. Είναι η έκδοση «Η ιστορία της ελληνικής γλώσσας» από μια εξαιρετική επαναλαμβάνω εκδοτική προσπάθεια, για την οποία κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσω αυτοτελώς, γιατί είναι ένα από τα αριστουργήματα ειλικρινά. Αυτά που είναι μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, η ελληνική στο σκέλος γλωσσολογία του Μιχάλη Κοπιδάκη, με την επιμέλεια Μιχάλη Κοπιδάκη, μια έκδοση της Εθνικής Τραπέζης, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Εξαιρετικό βιβλίο, συγγραφέας ο κύριος Μιχάλης Κοπιδάκης, στην επιμέλεια του οποίου βγήκε αυτό το ογκώδες ουσιαστικού περιεχομένου βιβλίο, το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε όλοι μας, για να μπορούμε να ξέρουμε τρία πράγματα για αυτή τη γλώσσα μας που έχει ιστορία 35 αιώνων. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω, πάμε παρακάτω. Επιστρέφω στην επιστολή του κυρίου Νικολάου. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, μου γράφει ο κύριος Νικολά, αυτή την περίοδο ξεκινά σε συνεργασία με την εταιρεία Παπαστράτος ένα πρόγραμμα 50 υποτροφιών μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 26.000 ευρώ και καλύπτει και τα 4 έτη σπουδών των επιτυχώντων. Το σημείο που κάνει το πρόγραμμα ξεχωριστό, συνεχίζει ο κύριος Νικολάου, είναι ότι απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά της περιφέρειας, κατοίκους και αποφύτους λυκείων εκτός νομού Αττικής. Στην πράξη, δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους με άριστες επιδόσεις, αλλά περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, να σπουδάσουν στην Αθήνα χωρίς το κόστος διαβίωσης να γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Είναι με λίγα λόγια ένα έμπρακτο εργαλείο ίσων ευκαιριών και κοινωνικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την εταιρεία Παπαστράτος, προβλέπεται η περαιτέρω διασύνδεση των φοιτητών και των πρόσφατων αποφύτων του τμήματος με προγράμματα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ανάπτυξης νέων ταλέντων της Παπαστράτος, καθώς και η διάδραση των στελεχών της εταιρείας με την φοιτητική κοινότητα μέσα από διαλέξεις στο πλαίσιο των μαθημάτων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, εγκαταστάσεις της επιχείρησης κτλ. Θα χαιρόμουν, λέει ο κύριος Νικολάου, αν θέλετε να παρουσιάσετε τα παραπάνω με όποιον τρόπο κρίνεται καταλληλότερο. Κύριε Νικολάου, ευχαρίστος, είμαι εδώ στο βαθμό που έχω το χρόνο. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο, ειλικρινά, για να μπορώ να συνδυάζω την τρέχουσα επικαιρότητα με όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι στη διάθεσή σας. Ο κύριος Ιωάννης Νικολάου, καθηγητής, το ξαναδιαβάζω την ιδιότητά του, καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, πρόεδρος στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και ο Δημήτρης Πατρίκιος μου λέει, ο καθηγητής Λαδόπουλος, παίρνω μήνυμα τώρα από το κοινό, Από το 1990 ερχόταν με τους φοιτητές του και μιλούσαμε για την ναυτιλία στα παιδιά. Όταν δεν υπήρχε καμία σχολή ναυτιλιακών σπουδών. Φωτισμένος και με πάθος ακόμα. Εχθές μίλησα, αγαπητέ Δημήτρη Πατρίκη, με τον κύριο Λαδόπουλο για ένα θέμα του και χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με αυτόν τον φωτισμένο δάσκαλο, ο οποίος ξέφυγε μέσα από την αντίληψη του κρατικοκομμουνισμού με τον οποίο μεγαλώσαμε ή της γενιάς της μεταπολιτεύσεως αυτά τα 50 χρόνια. Μαύρα χρόνια η Χούντα, αλλά και τα χρόνια της μεταπολίτευσης στο ιδεολογικό πεδίο επίσης μαυροκόκκινα. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε, ξέρω σας ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω τώρα, όλα τα αριστερά αισθήματα μου κάνετε βουντού. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά τι να κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε ένα τραγούδι τώρα για να χαλαρώσω λίγο. Για να πω δηλαδή, καθώς ακούμε το Strange, ότι στη χώρα του εξυπνότερου λαού του κόσμου με ιδεολογική αντίληψη τον κρατικοκομμουνισμό που είναι μέσα και η δεξιά και η αριστερά και ο σοσιαλισμός και όλα μαζί τα τουρλουμπούκια της υποκρισίας βέβαια. Δεξιά τσέπη οικονομάμα από την Ευρώπη το παίζουμε αριστερά, σοσιαλισμός, λαϊκή δεξιά μπαρμπούτσαλα και κάνουμε την πάρτη μας και νεμούμαστε φυσικά την εξουσία. Αυτό είναι το θέμα. Και είμαστε με τα χέρια όλα μέσα στον πεζαχτά. Άσε το λαό με τις άνισες ευκαιρίες να πορεύεται όπως νομίζει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ιδεολογικό, πολιτικό, κοινωνικό εννοείται ότι δεν νοείται ατομική ευθύνη. Ποτέ δεν φταίει ο απλός άνθρωπος είτε της χαμηλής βαθμίδας, είτε της μεσαίας βαθμίδας, είτε της ανώτερης βαθμίδας. Ποτέ δεν φταίμε. Ένα μικρό παράδειγμα να σας αποδείξω τι λέω, τι θέλω να πω με αυτό που σας είπα, ότι δεν έχουμε εδώ, δεν μετράει στην πατρίδα μας η ατομική ευθύνη.

0: Στο φύλλο του περασμένου Σαββάτου, στην εφημερίδα Καθημερινή, διαβάζω ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. 191 δικογραφίες για τις καταδρομικές επιθέσεις στην Αθήνα. Θα διερωτηθείτε, γιατί βρε παιδί μου, όλο και καινούργιες γενιές μπλέκουν με την τρομοκρατία στην Ελλάδα? Γιατί ξέρουν πολύ καλά, έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί στη δημοκρατία μας, ότι τα βλαστάρια μας, γιατί δικά μας βλαστάρια είναι όλα αυτά που πάνε και βάζουν μπόμπες, αυτά τα βλαστάρια δεν θα τα βάλουμε φυλακή. Γιατί είναι τα μανάρια μας, γιατί είναι τα λατρεμένα μας, γιατί τα μεγαλώνουμε στις μεζονέτες μας, τα μεγαλώνουμε στα ωραία μας εξοχικά, τα μεγαλώνουμε στα ωραία πλούσια διαμερίσματα των προαστίων μας. Είναι δυνατόν να τα βάλουμε στη φυλακή τα παιδιά? Αν ταλαιπωρούμε στη φυλακή, τα βάλουμε κανένα παιδί εκεί της φωκαροσύνης, κανένα μετανάστη κτλ. Που εν πάση τόσο δεν έχει και τα κονέδια. Το 2024 οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αττικής σχημάτισαν 78 δικογραφίες για εμπριστικές επιθέσεις. Το 2025 η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για ίδιου τύπου αδικήματα σχημάτισε άλλες 72 δικογραφίες. Προσέξτε, όλα αυτά μαζί εννοείται ότι δεν κατέληξαν ποτέ στη δικαιοσύνη. Μάλλον πήγαν στη δικαιοσύνη, να το πω αλλιώς, μισό λεπτό για να μην βγαίνει άλλο συμπέρασμα. Συνολικά στο διάστημα από το 2024 μέχρι σήμερα από τις υπηρεσίες αστυνομίας έχουν συλληφθεί στην Αθήνα, στην Αττική 150 άτομα. Στελέχη του Υπουργείου Προστασίας σημειώνουν ωστόσο ότι τις περισσότερες υποθέσεις, από αυτές τις περισσότερες υποθέσεις δεν έχουν φτάσει στα δικαστήρια και οι περισσότεροι από τους διωκόμενους ως δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Το καταλαβαίνετε, έτσι? Και μετά λέτε, γιατί βάζουμε γκαζάκια? Τι θα γίνει με τα γκαζάκια? Το πόλυπο είναι να σκοτωθεί κάποιος. Άνοιξε την πόρτα, έφαγε τη φλόγα, όλη τελείωσε. Εντάξει ρε παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά. Άλλωστε διαβάζω στην αυτογραφία, τα παιδιά αυτά, τα βλαστάρια μας δηλαδή, δεν έχουν πρόθεση να σκοτώσουν, απλώς πάνε κάτω από την πιλωτή, βάζουν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο, αλλά ξέρουν ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα, απλώς θα ανάψει μια φωτιά, θα καεί η πολυκατοικία, το πόλυπο να καεί κάποιος, αλλά τα ίδια δεν θα διαβούν την πόρτα της φυλακής, γιατί η δικαιοσύνη, κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κύριε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κύριε Φλωρίδη, που ξέρω δεν ασχολείστε με τη δικαιοσύνη με την έννοια ότι δεν εμπλέκεται ο πολιτικός προστάμενος στη δουλειά της δικαιοσύνης, αλλά καμιά δουλίτσα θα γίνει για να εμπεδώσει η κοινωνία ότι υπάρχει τιμωρία. Αλλά είπαμε, στον τόπο του εξυπνότερου λαού του κόσμου δεν νοείται πρώτα απ' όλα ατομική ευθύνη. Κανείς μας δεν έχει ατομική ευθύνη. Φταίνε κάποιοι άλλοι. Φταίει το κράτος, φταίει ο άλλος, φταίει ο Χατζηπετρής, φταίει ο εξωπλανητικός. Εμείς πάντως δεν φταίμε. Συνέχεια στον Κωνσταντίνο Χαροκόπο να εξηγήσουμε τώρα τι γίνεται με τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες. Τις οποίες τράπεζες όλοι, Κωνσταντίνε, αυτό θέλω να καταλάβω. Απ' τη μια τις έχουμε για να βάζουμε τα λεφτά μας εκεί. Από την άλλη θέλουμε να πάμε, παίρνουμε δάνεια που δεν θέλουμε να τα ξαναπληρώσουμε αυτά τα δάνεια και θέλουμε και ένα ευρώ στο τραπεζικό σύστημα. Δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά μαζί. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, από τη φύση τους οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν το επιχειρηματικό ρίσκο του ανθρώπου που δανείζουν. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε εδώ. Οι τράπεζες είναι δανειστές. Δεν είναι συνέτεροι των επιχειρηματιών. Άρα είναι πολύ προσεκτικές όταν δίνουν δάνεια. Όταν ακούω ότι δεν δίνουν δάνεια, εκεί πέρα μιλάνε τα νούμερα. Τα νούμερα δίνουν
0: θα σου πούνε όμως ότι δίνανε δάνεια για διακοπές, δίνανε δάνεια να αγοράζεις τσάντες πολυτελείς, σου δίνανε δάνεια να πάρεις οτιδήποτε άλλο καταναλωτικό και συνέβαλαν στο να μας διαφθείρουν τότε που πήγαμε και χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
1: Ασφαλώς, ναι. Και γι' αυτό χρεοκοπήσαμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι παλιά ιστορία. Τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Τώρα, όποιος δεν θέλει δανεισμό, αλλά θέλει μια επιχειρηματική συμμετοχή, έχει μεγάλα σχέδια, ρε παιδί μου, και η τράπεζα δεν τον εμπιστεύεται. Μπορεί να πάει να απευθυνθεί σε ένα venture capital, σε ιδιωτική χρηματοδότηση, σε εξειδικευμένα funds, να μπει στο χρηματιστήριο. Υπάρχουν τρόποι επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Η τράπεζα είναι εδώ για να δανείσει και όχι να πάρει το επιχειρηματικό ρίσκο του επιχειρηματία. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Τώρα, για να γυρίσουμε πίσω στην αναβάλλουμε φορολογία. Με βάση τον νόμο του 2014, αλλά και την επικαιροποίησή του που έγινε το 2015 και το 2017, επί Τσίπρα Καμένου, το τονίζω, η απόσβεση αυτού του λογιστικού χειρισμού ήταν να γίνει το 2042. Δηλαδή τότε θα έλυγε η αναβαλλόμενη φορολογία, θα έλυγε η απόσβεσή της. Οι τράπεζες από μόνες τους, επειδή προχωράνε, βγάζουν κέρδη, τα διανέμουν μερίσματα, έχουν αποφασίσει να συμβεί αυτό το 2032. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και λέει: παιδιά, ξεχάστε τα, αυτά το 2028. Μα δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον να βγάλει υπερβολικά κέρδη ακριβώς για να τελειώσει η αναβαλλόμενη φορολογία. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, αν συμβεί αυτό το 2028, θα υπάρχει ένα αναπόσβεστο ποστό του ισολογισμού του εργασιού που θα είναι 8 δις. Είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ναι. Μας αρέσει να θέλουμε χρεοκοπημένα, να θέλουμε τράπεζες με κόκκινο, με ζημία. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Θα είναι κόκκινο, οπότε θα αναγκαστεί το ελληνικό δημόσιο, με βάση αυτά που είπαμε, να συμμετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου. Δηλαδή, εμείς οι φορολογούμενοι να βάλουμε λεφτά για να κλείσουν αυτά τα κεφαλαιακά κενά. Τις τρύπες που θα ανοίξουν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
0: Μήπως αυτό έχει ένα κόλπο από πίσω για να πάει να πει μετά, αφού σας έβαλα εγώ λεφτά από το ελληνικό δημόσιο, δώστε τώρα δάνεια εκεί που θέλω εγώ.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο, επιτρέψτε μου να σου πω.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, αυτά τα 8 δις αντιστοιχούν περίπου στο 15% της σημερινής αξίας των τραπεζών. Από εκεί και πέρα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι η πάγια επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα, ποια ήταν μαζί με τον κύριο Δραγασάκη, να δημιουργήσουν ένα κρατικό τραπεζικό πυλώνα.
0: Ναι, μια συστημική τράπεζα που να πηγαίνουν ξανά με τον παλιό τρόπο να δανείζονται οι φίλοι επιχειρηματίες.
1: Μπράβο. Αλλά σε ένα περιβάλλον αναμπουμπούλας, διότι άμα γίνει αυτό που λέμε, θα υπάρξει μια αλλαγή των βασικών επενδυτικών όρων. Θα υπάρχει μια συντριβή της φερεγγιότητας του τραπεζικού συστήματος. Έτσι, της εμπιστοσύνης στην αγορά, διότι ξαφνικά αλλάζουν οι επενδυτικοί κανόνες. Τι θα γίνει με τους μετόχους που έχουν μπει στις τράπεζες? Τι θα γίνει με τον προγραμματισμό που έχει γίνει? Θα αποχαιρετήσουν οι ξένοι επενδυτές και θα υπάρξει μια φορολογική επιδρομή για να μπορέσουν να βρεθούν αυτά τα 8 δις να καλυφθεί το κενό στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Είναι αδιανόητες αυτές οι προτάσεις. Ναι.
0: Εμείς βέβαια εννοείται ότι ποτέ δεν θέλουμε ξένους και θέλουμε πάντα εδώ μόνοι μας να εκμεταλλευόμαστε την πατρίδα μας. Ο καλός επιχειρηματικός κόσμος εννοώ πάντα, ο υπέροχος.
1: Ανοιχτές ανακεφαλαιοποίησεις. Ανοιχτές. Συμμετείχαν περισσότερο ξένοι, οι οποίοι χάσαν δύο φορές τα λεφτά τους. Την Τρίτη, σου είπα, πέρασαν 10 χρόνια και πάνε κέρδη. Τι θα τους πεις αυτούς? Παιδιά, φύγετε τώρα, θα αναλάβει το κράτος.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Ο ξένος που έρχεται εδώ ανοίγει την αγορά, απελευθερώνει την αγορά.
0: Δεν μας νοιάζουν αυτές οι απελευθερώσεις, Κωνσταντίνε Καροκόπη. Εμείς θέλουμε τον ντόπιο κεφάλαιο. Τον ντόπιο.
1: Αν διαβάσεις σήμερα αυτό το άρθρο που υπογράψει για το πόσο ο Καναδάς χτυπάει την ακρίβεια στα τρόφιμα, θα δεις ότι μόνο το άνοιγμα της αγοράς και οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν την οικονομία.
0: Αυτό επειδή το διάβασα, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Και θέλω πραγματικά, εκτός από αυτό, πρέπει πραγματικά να σου δώσω και άλλο χρόνο να εξηγήσεις τι σημαίνει τράπεζα, τι σημαίνει ζημιές, τι σημαίνει κερδοφορία τραπεζών. Πραγματικά. Πραγματικά. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε άλλη μια φορά στους καλούς μας φίλους ότι όταν μας δίνουν δάνεια, δεν τρέχουμε να πάμε να πάρουμε δάνεια αν δεν μπορούμε να το εξοφλήσουμε. Γιατί στην ίδια λογική και ο άλλος πουλάει κοκαίνη, αλλά δεν πάμε να πάρουμε κοκαίνη. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι. Επίσης, επιτρέψτε μου.
0: Αλλά αυτός ο ορθολογισμός ενοχλεί, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
1: Να χαιρετήσω τον Δημήτρη τον Πατρίκιο, με τον οποίο ήμασταν φίλοι, συγκάτοικοι και συμφοιτητές στην Αγγλία. Είναι εξαιρετική, είναι μια κορυφαία μορφή της ελληνικής δαχτυλίδας.
0: Ευχαριστώ και σε ακούει και φαντάζομαι ότι επικοινωνείτε τώρα νοητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε Χαροκόπε. Ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος αρθρογραφεί στο liberal.gr. Πολύ ορθολογισμός έπεσε σήμερα στην εκπομπή. Δεν θα τα πάω καλά. Παρακαλώ, τίτλοι ειδήσεων. Διάλειμμα και τίτλοι ειδήσεων.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στη Συγκρού προς την Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της Διμερού Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα συμμετάσχουν 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για ένα λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο άνδρες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Η New York Times σε δημοσίευμά τους, επικαλούμενοι 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή. Νεκροί απεγκλωβίστηκαν ο οδηγός του γιοταχή και η συνοδηγός του. Ελαφρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας πυροσβέστης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίος, Άμμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. 15 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και επειδή έχω ανοίξει πολλά θέματα, σήμερα μου γράφει ένας κύριος και πού είσαι να δεις τα σκουπίδια, επειδή είμαι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, και να μυρίσεις την ψαρίλα μεταξύ του πεντάστερου ξενοδοχείου Ντιβάνι στο Καβούρι και του πανάκριβου εστιατορίου στην παραλία του Παπαϊωάννου, που σταματάνε τα πολυτελή αυτοκίνητα να αφήσουν τους πελάτες. Εκείνη και η στάση των διόροφων τουριστικών λεωφορείων. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ενδεικτικό, ή ψαρίλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά το καλοκαίρι γίνεται ακόμη πιο ωραίο. Κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ, πάμε την ταχύτητα που σας διακρίνει.
15: Κατεβαίνοντας την Πειραιώς προς τον Πειραιά, μας ενημέρωσε ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μου. Στο ύψος της Φλέμινγκ μετά την Κηφισού. Επαναλαμβάνω, Πειραιώς προς τον Πειραιά μετά την Κηφισού. Ακινητοποιήθηκε στην αριστερή μάλιστα λωρίδα ένας τράκτορας, ένα βαρύ όχημα και υπάρχει μποτιλιάρισμα. Ανοίγει ο δρόμος μετά τη Φλέμινγκ, ξανακλίνει όμως την Ελαΐδα μέχρι να φτάσετε στη Δωδεκανήσου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, αν και πολύ μικρότερες, στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού. Άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της Κηφισούς, στο Σκαραμαγκά και λιγάκι στην Αττική Οδό.
16: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο Γιώργος μου στέλνει την μουτζουρωμένη γέφυρα Καλατράβα στην οδό Κατεχάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω, μια αθλειώτης. Ο Γιάννης μου λέει σε συνέχεια του σημερινού σχολείου σας για τα σκουπίδια στην Εθνική Οδό προς Πειραιά, περίπου πριν από την Αχαρνών. Το κράτος κυνηγά τους ιδιώτες για τα ξερά χόρταλα, όχι τον εαυτό του. Εννοείται, δεν θα κυνήγει το κράτος την περιφέρεια η οποία αφήνει τα ξερόκορτα σε αυτή την αθλειότητα των δρόμων. Δυστυχώς. Σήμερα έχω πάρει αμπάριζα την περιφέρεια. Ξέρω, ενοχλεί το φίλο μου Νίκος Χαρταλιάς, αλλά αγαπητέ μου Νίκο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν περιγράφω κάτι άλλο από το μυαλό μου δηλαδή, τα βλέπουμε όλοι. Ο Αριστίδης Κούρτης μου λέει τον Αλέμο, το 5% του ΚΚΕ κατάφερε για 20 χρόνια να διαλύσει την αυπηγία μας. Είναι κατά την άποψή μου λάθος. Κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση με την πλειοψηφία της έπρεπε να έχει βρει λύση. Νομίζω ότι βρίσκουμε δικαιολογίες στην αρκανότητα των κυβερνώντων. Μπορεί να είναι μια. Δεν θα διαφωνήσω στην οπτική σας, κύριε Κούρτη, ότι εννοείται ότι δεν κυβερνά το ΚΚΕ. Απλώς κυβερνάει η αντίληψη αυτή, στην οποία εννοείται μετέρχεται η δεξιά, ο σοσιαλισμός, η αριστερά, όλοι μαζί. Το ότι αφήσαμε να ψοφήσει η ναυπηγική μας βιομηχανία. Και όπως μου γράφει ο κύριος Αναστάσιος Φούγιας, Σκαραμαγκάς, Παύλα, Σωματείο 3-1, Παύλα, Πασόκ. Μήπως σας καλύπτει αυτό, κύριε Κούρτη? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μανώλης Κωστίδης, τώρα από την Άγκυρα. Καλημέρα, Μανώλη.
20: Καλημέρα. Περιμένουμε. Τώρα που μιλάμε, ακούω ελικόπτερα γύρω-γύρω. Τα μέτρα αρχίζουν να γίνονται λίγο πιο έντονα. Γιατί σε λίγο.
0: Μας λες πόσο, 60.000 αστυνομικοί. Έχει φτιάξει ένα ωραίο σοου εκεί ο Ερντογάν. Πολύ καλά. Εγώ όμως θέλω να πάω κατευθείαν στο ζουμί, στο περιεχόμενο του σημερινού σου ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή. Η Τουρκία με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εδώ και 20 χρόνια, το πω έτσι σχηματικά, 20 χρόνια, ανέπτυξε και μπράβο της την αμυντική της βιομηχανία καπιταλιστικά. Σε αντίθεση με την Ελλάδα που χαντάκωσε τον εαυτό της. Άσφε την Ελλάδα απ' έξω. Τώρα λοιπόν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είναι εκεί σε μια αγορά στην οποία, σε μια, θα το έλεγα εγώ, αυτή η σύνοδος την παρομοιάζω σε μια έκθεση αμυντικής βιομηχανίας για συμβόλαια 70 δισεκατομμυρίων. Όλες οι χώρες θέλουν να συνεργαστούν με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Ορίστε.
20: Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, μεταξύ αυτών είναι η Ιταλία, όπου θέλει να συνεργαστεί ήδη έχουν εξαγοραστεί οι ιταλικές εταιρείες για να κατασκευάζουν μαζί τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι Γάλλοι μπαίνουν σφήνα τώρα για αντιαεροπορικά συστήματα που θέλουν να πουλήσουν στην Τουρκία, όπως και ηλεκτρονικά συστήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Βρετανία, όλες οι νατοικές χώρες είναι Eurofighter στην Τουρκία. Η Τουρκία πουλάει κορβέτες στη Ρουμανία. Και έρχονται βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ, που βάζει πάνω στο τραπέζι εξυγχρονισμό των F-16.
0: Που ακυρώνει κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Αμερικής, αλλά εν πάση περιπτώσει έχασε η Αμερική. Ναι, από εκεί μέχρι, από τον Ιφαντίνο πιάσε μέχρι. Αυτό ήθελα να σου πω, έτσι να κάνω λίγο το τόξο.
20: Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα, Άρη. Ερντογάν και Τραμπ άνετα μπορούν να συζητούν για πολλά λεπτά και ο Ερντογάν είναι ποδοσφαιρόφιλος και μπορεί να ασχολείται να λέει: έχεις δίκιο.
0: Ναι. Δεν τα γνωρίζει. Και εξηγεί ότι πώς έπαιζε και μπάλα. Στο Κασίμπασα, πώς έπαιζε μπάλα.
20: Στο Κασίμπασα. Όχι, και αυτές οι παρεμβάσεις αρέσουν στον Τούρκο πρόεδρο. Δηλαδή, καλά έκανες και το ακύρωσες. Δηλαδή, τι να πω, είναι άλλοι κόσμοι. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα, από εκεί πέρα. Αλλά συμφωνούν. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Θεωρούν τον Τραμπ στην Τουρκία ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που μπορούν να κλείσουν ζητήματα.
0: Ναι. Και να επανορθώσει τα λάθη του και να διορθώσει τα λάθη του ο πρόεδρος πάντως. Ναι.
20: Ποιος πρόεδρος, ο Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν. Ναι. Να επαναπροσδιορίσει ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Κάτσε, θα το δούμε.
20: Θα το δούμε. Αλλά θεωρούν ότι σήμερα μπορούν να πάρουν μια υπόσχεση για τα F-35, να πάρουν τους κινητήρες για το ΚΑΝ και να προσπαθήσουν να τρέξουν και το πρόγραμμα των εξυγχρονισμών των F-16. Τώρα από εκεί πέρα. Επειδή έχει μιλήσει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου προχθές, θα περιμένουμε, εγώ λέω, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Γιατί σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ στις 3 η ώρα. Τι θα πούν τα μπροστά στις κάμερες και νομίζω τηλεθέαση μεγάλη θα έχει η αυριανή συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ στις 4 και 4 στην Άγκυρα. Εκεί νομίζω θα δούμε ένα σοου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Καλή δουλειά. Τι σας έχουν μοιράσει, έχετε κατοικείτε εκεί, τι σας δίνουν, τι βγάζεις διάφορα, έδειχνες στην τηλεόραση προηγουμένως. Τι έχει.
20: Λοιπόν, τσάντα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί μέσα έχει λουκούμια από το τιβάν.
0: Μάλιστα.
20: Φουντούκια.
0: Μάλιστα.
20: Για να
0: παραγωγή Τουρκία. Ναι, από την.
20: Παραγωγή Τουρκία. Ναι. Δηλαδή, ο Κωνσταντινόπολης, την ταινία του Κώστα Βουτσά, πάντα θυμήθηκα για να πάρουμε δύναμη. Ναι. Επίσης, έχουμε μπλοκάκι. Φουντούκι, ακριβώς. Μπλοκάκι στυλό.
0: Την πατρίδα του.
20: Βεβαίως, από το Όρντου. Έτσι, ναι. Έχουμε και επίσης ένα τσαντάκι μέσα με υγρά μαντιλάκια, χαρτομάντιλα. Είναι ένα ωραίο kit, πολύ ωραίο kit. Και βεβαίως, ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρωινό, μεσημέρι, βραδινό, με σεφ, με ντονέρ, με τσίκεφτε. Τα πάντα.
0: Τρώτε τα πάντα ελεύθερα. Άρε Μανώλη, μπράβο. Μανώλη, Τούρκη κουζίνα φουλ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. 2-24 ώρα θα απολαύσετε. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, Μανώλη.
20: Όταν πραγματικά υπάρχουν χρόνοι που χαλαρώνουμε και υπάρχει κάποιες ώρες που τρέχουμε, αλλά τις ώρες που χαλαρώνουμε, ομολογώ ότι τις απολαμβάνουμε.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Κωστίδης από την Άγκυρα. Λοιπόν, έχω ενημέρωση τώρα, κύριος ακροατής, κατεβαίνει τη λεωφόρο Κηφισού πριν από την Αχαρνών με ένα περιπολικό, προστατεύεται συνεργείο το οποίο η περιφέρεια μάλλον ή το είναι δικό της ή το ανέθεσε σε ιδιώτη, δεν ξέρω, μπασετώσει, το οποίο συνεργείο καθαρίζει τα ξερά χόρτα από το διάζωμα της Εθνικής. Ωραία. Αυτό είναι μια καλή κίνηση. Φαντάζομαι το ίδιο θα επαναληφθεί, το ίδιο πράγμα θα γίνει και στην παραλιακή λεωφόρο από την Καστέλα μέχρι την Βάρη Βάρκηζα, που μπορώ να έχω εικόνα. Επίσης την Καλλιρόης, που οι φιλοσχίες έχουν καλύψει το δρόμο στο κομμάτι του τραμ από Φραντζή μέχρι Βουλιαγμένης, και στο κομμάτι της λεωφόρου Κηφισίας που θέλει περιποίηση. Γενικώς ο δημόσιος χώρος θέλει περιποίηση. Δεν ξέρω πώς κάνει τις αναθέσεις η περιφέρεια, αλλά θα έπρεπε να ανατεθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες, να ξέρουμε ποιες είναι αυτές, να μπορούμε να ασκούμε την κριτική μας ότι τάθε εταιρεία κάνει καλά τη δουλειά της, η άλλη δεν την κάνει και άρα πρέπει να την αλλάξουμε. Δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα σοφίες, φαντάζομαι πρωί-πρωί. Και πριν αλλάξω θέμα, ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μου στέλνει το εξής μήνυμα. με τους ως πιστός ακροατής και πάνω απ' όλα με θερμούς χαιρετισμούς. Μου λέει, άκουσα με προσοχή τα σχόλιά σου σήμερα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και το παζάρι των εξοπλισμών στο οποίο φυσικά είμαστε απόντες. Η απουσία μας όμως, σημειώνει ο κύριος Καραϊωσιβίδης, δεν είναι μόνον ο κρατικοπροστατευτισμός και ο εργατοπατερισμός του χώρου, όπως σωστά επεσήμανες. Αυτοί οι παράγοντες είναι ίσως ο γάιδαρος που έφαγε το ξερό κλίμα. Το κλίμα όμως ξεράθηκε πριν καν ανθίσει από σωρία τεράστιων διαχρονικών λανθασμένων ή επιεικώς κοντόφθαλμων, σε παρένθεση, αποφάσεων στους ελληνικούς εξοπλισμούς, θέμα πρακτικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, πόσοι ξέρουν ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είχαν προσκληθεί ως εταίροι στο πρόγραμμα JSF-F35 στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έναντι πολύ μικρής επένδυσης. Η Τουρκία δέχθηκε και έγινε μέλος του κλαμπ των συμπαραγωγών του αεροσκάφους F-35 έως ότου εκδιώχθηκε το 2019 επί πρώτης προεδρίας Τραμπ λόγω της αγοράς των S-400 από τους Ρώσους. Εμείς απορρίψαμε την πρόσκληση μεταυδελιγμίας και μπράβο στον, στην ελληνική πολιτική ζωή, μπράβο, μπράβο στους διαχρονικά κυβερνώντες, μέχρι που ήρθε ο Μητσοτάκης, ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω γιατί δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους, και είπε να ξαναβάλουμε μπρος την αμυντική βιομηχανία της Ελλάδος σε μια αντίληψη καπιταλισμού, δηλαδή σύγχρονης οικονομίας. Αυτό εννοώ καπιταλισμό. Ξέρω ότι εγώ σκοπίμως βάζω τη λέξη καπιταλισμός, για τον οποίο μόλις ακούγεται και μόνο η λέξη καπιταλισμός πιάνουν τρέμουλο σε κάποιους. Δεν φαντάζομαι, βγαίνουν σπηριά και διάφορα τέτοια, αντιλαμβάνομαι. Αλλά εάν πρόκειται να οικονομήσουμε ιδιωτικώς, μια χαρά είναι ο καπιταλισμός. Εννοείται. Γι' αυτό είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και ο πιο υποκριτικός, εννοείται. Πάντα, πάντα για το καλό του τόπου. Βέβαια, για το καλό του τόπου και τις τσέπες μας. Ένα διαλυματάκι θα κάνουμε αμέσως για να έρθει ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Νέα Δημοκρατία, σε λίγο με τον αγαπητέ Φέδωνα Καραϊωσιβίδη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί για να αναλύσετε περαιτέρω τις απόψεις σας με βάση αυτό το μήνυμα που μου έχετε αφήσει σήμερα και δεν το διάβασα ολόκληρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι σε λίγο.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
26: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
27: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. The Art

0: Και αυτό ενδεχομένως προσπαθούν να βελτιώσουν τώρα. Λοιπόν, στις 4 Ιουλίου στην Κεντρική Μακεδονία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο 4, με όριο το 5 το πιο αυξημένο. Είχαμε μια δύσκολη επιχείρηση στο Ωραιόκαστρο, στο Κιλκής. Την ίδια ώρα μου λέει ο κύριος, στέλνει μήνυμα ο κύριος Αρτοπιός, ένας άλλος συμπατριώτης έψινε σε ψισταριά και έριχνε και βεγγαλικά και φυσικά συνελήφθη. Λοιπόν, τώρα το σχόλιο μου. Όλους αυτούς όμως τους ηλιθίους, οι οποίοι συμπατριώτες του εξυπνότερου λαού του κόσμου, δεν το συζητώ, οι οποίοι επιμένουν, μην πω τώρα σε τι πράγμα, και σε μέρες επικινδυνότητας ανάβουν φωτιές, πετάνε βεγγαλικά, φτιάχνουν ψισταριές, κάνουν ηλεκτροσυγκολήσεις κλπ. Δεν αρκεί το διοικητικό πρόστιμο θαρρό. Τολμώ να πω. Εκεί χρειάζεται αυτό που λέμε κοινωνική εργασία. Δηλαδή αυτός ο κάθε ηλίθιος θα κάνει μια κοινωνική εργασία επί 5 μήνες, επί 1 χρόνο. Θα καθαρίζει κάθε πρωί το δήμο του, έτσι ώστε να τον βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι και να λένε μπράβο ρε μεγάλε, πολύ ωραία ποινή εκτίης. Και μπράβο, είσαι χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο. Και θα θυμάται αυτός, μην ξανακάνει άλλη φορά την ίδια μπιπ. Όπως έχει την έφεση να την κάνει. Κύριε Βαγγέλη Λιάκο, καλημέρα σας. Ο κύριος Λιάκος είναι βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Λιάκο.
1: Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πολλές φορές, κύριε Λιάκο, βλέπω την αμηχανία στα πρόσωπα συναδέλφων σας, στα τηλεπαράθυρα, γιατί είμαι από αυτούς που καταναλώνουν τέτοιες εκπομπές πολιτικές. Όταν τους βάζουν κάποιο ερώτημα, σας βάζουν δηλαδή οι αντίπαλοι σας ένα ερώτημα, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και βλέπω την αμηχανία στους συναδέλφους σας να απαντήσετε, γιατί προφανώς δεν ξέρετε την απάντηση. Κάνατε κάτι έτσι να αλληλοβοηθιέστε εσείς της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας?
1: Γενικότερα δημιουργήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία μάλλον συγκεντρώνει όλη την πληροφορία που υπάρχει διάσπαρτη μέχρι σήμερα, και έχει να κάνει είτε με το νομοθετικό έργο είτε με οποιαδήποτε ενημέρωση υπήρχε. Οπότε όλη αυτή η πληροφορία συγκεντρώνεται μέσα από αυτήν την πλατφόρμα, οργανώνεται, αυτοματοποιείται, κατηγοριοποιείται και επιστρέφει ως ενημέρωση στα κινητά των βουλευτών, έτσι ώστε να έχουν μια πιο γρήγορη και άμεση πληροφόρηση σε ό,τι συμβαίνει, και να τους είναι και χρήσιμη προφανώς στην καθημερινότητά τους, είτε αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυσή τους στο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και με την πολιτική επικοινωνία που στις μέρες μας είναι αρκετά σημαντική.
0: Δηλαδή έχετε βάλει ηλεκτρονικά, έχετε μια βάση δεδομένων με όλο το κυβερνητικό έργο. Αυτό κάνατε, κύριε Λιάκο.
1: Σωστά, και το κοινοβουλευτικό έργο. Μάλιστα. Και την ενημέρωση η οποία υπάρχει, και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ενός ψηφιακού βοηθού, είναι πιο εύκολο κάνοντας μια ερώτηση και ψάχνοντας μόνο.
0: Α, υπάρχει και έβρεση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη καλύτερα.
1: Ακριβώς, έτσι ώστε να είναι πιο ενημερωμένος.
0: Άρα την ώρα που συζητάει στο τηλεπαράθυρο ο συνάδελφός σας ή η κυρία συνάδελφός σας, μπορεί εκείνη την ώρα με το κινητό να ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έχει κάνει η κυβέρνηση για το χι θέμα που θίγει ο συνάδελφος από την απέναντι πλευρά.
1: Εντάξει, γενικότερα, οποιαδήποτε στιγμή ο βουλευτής θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα και να έχει γρήγορα και έγκυρα την ενημέρωση την οποία χρειάζεται.
0: Και να εκπαιδεύεται ταυτοχρόνως, διαβάζοντας τον ελεύθερο χρόνο του, τι έχει κάνει η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί.
1: Εντάξει, γενικότερα η πληροφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, οπότε χρειάζεται αυτό το εργαλείο, καθώς είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος και του νομοθετικού έργου του οποίου υπάρχει. Είναι σε πολλά διαφορετικά στάδια, π.χ. ταυτόχρονα σε νομοσχέδια μπορεί κάποια να είναι σε δημόσια διαβούλευση, κάποια να σε ζητήσει επιτροπές και ταυτόχρονα κάποια να υπάρχουν στην ολομέλεια. Όλα αυτά τα νομοθετήματα δημιουργούν υλικό, είτε είναι πρακτικά είτε είναι συμπληρωματικά έγγραφα, τα οποία προφανώς ήταν μέχρι σήμερα δύσκολο να τα βρεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να τα φέρνουμε σε ένα μέρος και να είναι προσβάσιμα κάθε στιγμή και πιο εύκολα προσβάσιμα μέσω του ψηφιακού βοηθού που σας προανέφερα.
0: Και είναι και για το κοινό αυτό ή μόνο για εσάς, για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι, είναι μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάκο. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας
1: ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και ο Παντελής Κουβέλης, με αυτόν κλείνω. Καλημέρα σας, κύριε Κουβέλη. Μου λέει, άκουσα σήμερα το μήνυμά σου προς τον κύριο Περιφερειάρχη μας και σε ενημερώνω ότι προσπαθώ για τα ίδια πράγματα που ανέφερες από τις 20.

0: 2 του περασμένου Σεπτεμβρίου. Αλλά απάντηση δεν πήρα. Δυστυχώς, εκτός των μεγάλων έργων, δεν ασχολούνται με την καθημερινότητα. Δεν είναι μόνο οι ξένοι τουρίστες που γυρνόμαστε ρεζίλοι και τις Σπαρσινάδες και τα Ποτσίγαρα, αλλά και εμείς, Άρη μου, δεν μπορούμε να βλέπουμε έναν κεντρικό άξονα της Αθήνας μήνες τώρα μέσα στη βρωμιά. Με ευθύνη μας, βέβαια. Είναι τόσο δύσκολο ένα φορτηγό σκούπα να ανεβοκατεβαίνει τις λεωφόρους και να καθαρίζει τα κράσπεδα. Άσε τους Δήμους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουβέλη, κυρίες και κύριοι που ήμασταν μαζί και αυτό το σημερινό πρωινό. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Συνεχίζουμε αύριο, πρώτο Θεός, στις 8 ραδιοφωνικά, στις 12 παρατέταρτο σήμερα, στην τηλεόραση με τη Μαρία Στασοπούλου θα είμαστε. Καλημέρα σας.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Κοντά σας και σήμερα με το δεύτερο καφέ από το Bella FM στους 103,3 από τα ραδιοφωνά σας.
2: 103,3, έτσι.
0: 103,3. Και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, μέσω των οποίων μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά, να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά και να επικοινωνήσετε με το στούντιο.
2: Μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας
0: είτε μέσα από την εφαρμογή, είτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2382-0-29-333.
2: 128 ημέρα του έτους, η ανατολή ηλίου έγινε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Είδες, ανεβαίνουμε. Η δύση θα γίνει στις 8 και 52. Γιορτάζουν σήμερα Κυριάκος, Κυριακή, Οδυσσεύς και Οδύσσια.
0: Η Οδύσσια του Νόλαν γιορτάζει, ναι. Που ξεκινάει με τη μαύρη την ωραία Ελένη.
2: Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη.
0: Μάλιστα. Αγάπη μου, ουά, μου θύμισε αυτό τώρα. Χρόνια πολλά στην Κυριακή και στον Κυριάκο.
2: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Ξέρω κάποιους από αυτούς, για κάποιο λόγο.
2: Αν έχεις κάποιο κοντινό,
0: να το ευχηθείς χρόνια πολλά. Θα ευχηθώ από κοντά.
2: Ναι. Το θερμόμετρο είναι πολύ ψηλά.
0: Θα σκάσουμε από τη ζέστη πάλι.
2: Έχουμε και πολύ επισκεψιμότητα στο Λουδία.
0: Ήξερες ότι ο Λουδίας, η γέφυρα είναι εκεί αξιοθέατο. Δηλαδή κοντεύουμε να βγούμε πιο πολλές φωτογραφίες στη γέφυρα του Λουδία από ότι βγαίνουμε στο Μέγα Αλέξανδρο από κάτω.
2: Κοίταξε, είναι θετικό ότι γίνεται αναφορά καθημερινή από όλους τους πολιτικούς εκπροσώπους που έχουμε, αλλά ας επισπευθεί η διαδικασία πέρα από τις επιερωτήσεις όλοι μαζί να πάνε στον αρμόδιο φορέα και να χρηματοδοτηθεί η γέφυρα για να ξεκινήσει ή να τελειώσει κάποια στιγμή άμεσα.
0: Όταν λέμε αρμόδιο φορέα, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας γι' αυτό?
2: Το υποδομών, ποιος είναι?
0: Εγώ έχω μια άλλη άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι.
0: Αρμόδιος φορέας είναι ο λαός, αυτός που τους ψηφίζει, αυτός που τους εκλέγει, αυτός που τους θέτει σε μια θέση για να εξυπηρετήσουν αυτόν τον κόσμο για τα συμφέροντα του τόπου.
2: Κοίταξε, εγώ βλέπω θετικά ότι έγινε μια άμεση κινητοποίηση και από τον Δήμαρχο και από τους βουλευτές. Επερωτήσεις, ερωτήσεις, αναφορές, το πήραν πολύ ζεστά το θέμα. Έπρεπε δηλαδή
0: όντως,
2: εδώ και λίγα χρόνια να...
0: Όντως το έχουν πάρει πολύ ζεστά. Από τότε που έκλεισε η γέφυρα για τα φορτηγά, που τοποθετήθηκε σήμαση και έγινε γνωστό ότι απαγορεύεται να περνούν τα φορτηγά, πράγμα το οποίο προφανώς δυσκολεύει τους επαγγελματίες με μεγάλα οχήματα, έχουμε άμεση ανταπόκριση, την οποία δεν την είχαμε τα τελευταία 5 χρόνια, όταν όλοι έβλεπαν ότι η γέφυρα έχει πρόβλημα, για να καταλήξουμε στο σημερινό είναι έτοιμη να πέσει τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Αν θεωρούμε ότι η άμεση είναι η αντίδραση στις διαπιστώσεις, όντως, πράγματι, κάνουν όλοι αυτοί πολύ καλά τη δουλειά τους.
2: Θεωρώ άμεση ότι έχουν κάνει όλες τις ενέργειες ή τέλος πάντων τις δρομολογήσανε στο να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία κάτω στην κεντρική διοίκηση, να πιστωθούν τα χρήματα για να ξεκινήσει η κατασκευή νέας γέφυρας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αυτά είναι απόψεις, εγώ θα πω υποκειμενικές, γιατί αν το κρίνουμε το θέμα πιο αντικειμενικά, νομίζω δεν θα διαφωνήσεις μαζί μου ότι αν όλοι αυτοί έκαναν τη δουλειά τους όπως έπρεπε, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ενδεχομένως ή θα είχε επισκευαστεί ή θα είχαμε μια νέα γέφυρα. Φτάσαμε όμως εν μέσω του καλοκαιριού, εν μέσω της περίοδου την οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ.
2: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι έστω και αργά ο σημερινός δήμαρχος, έτσι, για να μην να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, αφού οι διαπιστώσεις έγιναν τα προηγούμενα έτη, πριν αναλάβει αυτός, και δεν κινήθηκε τίποτα. Έστω και καθυστερημένα μπήκε και η πινακίδα για να προστατευθεί ο κόσμος, και πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες μαζί με τα πολιτικά πρόσωπα της κεντρικής διοίκησης για να επιληθεί το θέμα, να λυθεί.
0: Εντάξει, δηλαδή, έχουμε Ιούλιο του 2026, έτσι. Ο σημερινός δήμαρχος είναι σε αυτή τη θέση πότε?
2: Δεν θα είναι 2 χρόνια.
0: Δηλαδή, είπαμε, έστω εγώ και θα πω ότι οι προηγούμενοι δεν έκανε. Ο προηγούμενος δεν έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Δεν πήρε,
2: ήταν ενημερωμένος.
0: Δεν πήρε ένα τσουβάλι τσιμέντο να πάει να φτιάξει τη γέφυρα.
2: Ήταν ενημερωμένος.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ενημέρωση υπήρχε. Αλλά αν πούμε ότι το πρόβλημα είναι παλιό και ο καινούριος δήμαρχος αποφάσισε άμεσα να ασχοληθεί, συγγνώμη, άλλα δύο χρόνια δεν έκανε τίποτα. Αν δεν το ήξερε. Okay, δεν το ήξερα.
2: Αλλά αρμόδιες υπηρεσίες,
0: από τη στιγμή που, αυτό που συζητιέται είναι το έλεγχος έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θυμάμαι πάντως σε Πιστάμκο που είχαν πάει στη γέφυρα από κάτω, είχα δει κάτι γερανούς και κάτι αυτούς που κάτι ελέγχανε. Τώρα τι ελέγχανε και τι βρήκαν δεν μπορώ να γνωρίζω. Ενδεχομένως το πρόβλημα να μην είναι τόσο παλιό. Και το πρόβλημα της γέφυρας η οποία παραπέει, εν πάση περιπτώσει, σε κίνδυνο τους διερχόμενους, για να μην πω και αυτούς που από κάτω κολυμπάνε ή κάνουν κουπί, δεν ξέρω.
2: Νομίζω όχι κάτω από ψάρε, τη γέφυρα.
0: Εντάξει, εκεί κάτω δεν πάνε, έτσι ειρωνικά το είπα. Αλλά νομίζω ότι αν το πρόβλημα ήταν γνωστό, κακώς έφτασαν εδώ που έφτασαν τα πράγματα.
2: Και ενδεχομένως
0: το να είναι... πούμε τώρα ότι χθες μπήκε η ταμπέλα απαγορεύεται και σήμερα το μάθαμε. Εσύ και εγώ μπορεί να το μάθαμε σήμερα. Ο κόσμος μπορεί να το έμαθε σήμερα. Αλλά οι πολιτικοί όφυλαν να το γνωρίζουν. Αυτά τα δεν όφυλαν να το γνωρίζω μακριά από εδώ. Κάποια πράγματα οφείλουν να τα γνωρίζουν. Αυτή είναι η δουλειά τους.
2: Και οφείλουν να τα επιλύουν.
0: Πολύ περισσότερο να τα επιλύουν.
2: Ειδικά όταν πρόκειται
0: αν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις, τις διαπιστώσεις τις κάνω κι εγώ. Εγώ ούτε μηχανικός είμαι, ούτε ξέρω αν πραγματικά η γέφυρα είναι επικίνδυνη. Άμα πάω από κάτω και εδώ να εξέχουν τα σίδερα και να είναι φαγωμένα τα τσιμέντα, θα πω κι εγώ, παιδιά, η γέφυρα δεν είναι καλή. Αλλά
2: δεν έχει όμως την επιστημονική τεκμήριωση να πεις ότι τι πρόβλημα.
0: Πολύ
2: έχει
0: περισσότερο δεν μπορώ να την επισκευάσω εγώ. Ούτε να διαπιστώσω αν πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, ούτε να την επισκευάσω. Υπάρχουν όμως αυτοί οι οποίοι κάνουν τις διαπιστώσεις και αυτοί οι οποίοι δίνουν τις εντολές για τις επισκευές. Η γέφυρα αυτή είναι γνωστό ότι ήταν προβληματική πολύ παλιά. Το αν δεν είπε κανένας, παιδιά, αυτή η γέφυρα θα πέσει αν περάσει μια ταλίκα από πάνω, δεν είναι το πραγματικό πρόβλημα. Νομίζω ότι έπρεπε να δρομολογηθούν οι επισκευές πριν να φτάσει η γέφυρα στο σημείο να πέσει. Γιατί άμα είναι να περιμένουμε να πέσει και μετά θα είναι αργά. Δεν θα πω ότι θα... το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί αν τυχόν έχουμε ατύχημα, θα πω μόνο ότι αν περιμένουμε να πέσει η γέφυρα και μετά να κάνουμε την καινούργια, σημαίνει ότι θα μείνουμε για κάποιο καιρό χωρίς γέφυρα, όπως έχει γίνει και σήμερα. Έχουμε μείνει χωρίς γέφυρα πλέον για τα βαρέα οχήματα αυτή τη στιγμή που δεν επιτρέπεται να διέλθουν.
2: Και έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα κόστους μεταφοράς σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με τα μεγάλα και τα βαριά οχήματα.
0: Κοιτάξτε, είναι η περίοδος που στον κάμπο υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα από τους αγρότες. Μεταφέρονται συνεχώς προϊόντα νοτιότερα, άρα πρέπει να περάσουν από το Λουδία. Και όχι μόνο.
2: Και επίσης άκουσα ότι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με τρόφιμα κτλ. Δεν θα στείλει τις μηχανές για να μαζέψουν, γιατί δεν μπορούν να περάσουν. Το κόστος είναι διαφορετικό και δεν θα. Είναι εις βάρος των αγροτών όλη η διαδικασία. Δημιουργήθηκαν και άλλα προβλήματα.
0: Μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, είτε στον πρωτογενή τομέα είτε στο δευτερογενή, επηρεάζει τους πάντες. Είμαστε μια μικρή κοινωνία, επηρεάζει η τοπική αγορά όταν δεν υπάρχουν χρήματα από τους παραγωγούς να
2: φοβάται
0: πέσουν στη
2: τη λύση
0: αγορά.
2: Θέλουμε, τη λύση, την άμεση
0: λοιπόν,
2: λύση.
0: Η άμεση λύση τώρα δεν θέλω να. Νομίζω θα γίνω πολύ κακό αν πω ποια κατά τη γνώμη μου είναι η άμεση λύση.
2: Να την πεις, να την
0: οπότε α πούμε καλύτερα ποια θεωρούμε να είναι η πορεία της αποκατάστασης ή εν πάση περιπτώσει της επίλυσης του προβλήματος. Το να εγώ θεωρώ ότι είναι μέσα στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες κάθε βουλευτή το να ενημερώνει τη Βουλή για τα θέματα που απασχολούν την περιφέρειά του, να καταθέτει ερωτήσεις επίκαιρες, επερωτήσεις.
2: Μόνο οι ερωτήσεις όμως δεν λύνουν τα προβλήματα.
0: Αλλά δεν λύνουν μόνο τα προβλήματα. Τώρα, αν νομίζουμε ότι η δουλειά ενός βουλευτή είναι να στείλει ένα γράμμα στην Αθήνα και να πει εδώ μου στείλανε κάποιοι ένα γράμμα ότι δεν μπορούν το ένα, δεν μπορούν το άλλο, συγγνώμη, αλλά αυτά τα κάνω κι εγώ, χωρίς να είμαι βουλευτής ή χωρίς να είμαι υπουργός.
2: Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, Θόδωρε, ο Δήμαρχος μαζί με όλους τους βουλευτές πρέπει να πάει κάτω στην αρμόδια υπηρεσία για να επιληθεί το θέμα άμεσα.
0: Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν είναι κανένας που να διαφωνεί. Προφανώς νομίζω... και είναι άμεσο. Άμεσο το θέμα. Αν η δουλειά μας είναι να συμφωνούμε.
2: Αν είναι να βγάζουμε μόνο τα δελτία τύπου για το ενδιαφέρον, για αυτό που είπε στη χαρτούρα και την επισήμαση και Δεν λύνουν τα προβλήματα έτσι.
0: Κατά τη γνώμη μου,
2: καλύτερα να κλείσει,
0: πολύ μεγάλο,
2: να κλείσει και ο δρόμος.
0: Και κάποιοι πρέπει να αναλάβουν και την ευθύνη που το πρόβλημα αυτό δεν έχει επιληθεί μέχρι σήμερα. Αν είναι αυτός ο οποίος δεν διαπίστωσε εγκαίρως το πρόβλημα, να τιμωρηθεί αυτός που δεν το διαπίστωσε εγκαίρως. Αν το πρόβλημα το έχει εκείνος ο οποίος δεν προσπάθησε να βρει λύση εγκαίρως, να τιμωρηθεί αυτός ο οποίος δεν προσπάθησε να βρει λύση εγκαίρως. Και όταν λέω τιμωρία, δεν εννοώ ούτε να το δίνουμε ούτε να το βάλουμε φυλακή. Αν είναι πολιτικό πρόσωπο, πρέπει να τιμωρηθεί εκεί που το αξίζει. Αν είναι δημόσιος υπάλληλος, και εκείνος όπως προβλέπεται από τον νόμο. Δεν θέλω να πάω να δίνουμε τον κόσμο. Να κάνω όμως αυτά που πρέπει να κάνω.

0: Ακούτε την εκπομπή με το δεύτερο καφέ
1: στον Πέλα FM 103,3 και μέσω των κινητών σας τηλεφώνων, μέσω των οποίων μπορείτε και να σχολιάσετε, να διαφωνήσετε, να συμφωνήσετε μαζί μας. Προτιμότερο να ακούσουμε τη διαφωνία σας για να έχουμε και κάτι περισσότερο στη δημόσια συζήτηση.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το πρωί μαζί σας ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής Κωνσταντινόπουλος εδώ από τα στούντιο του Πελεφέ.
0: Εδώ τα λέμε παρέα. Θέλουμε και εσάς την παρέα μας.

0: Μάλιστα.
1: Μα τι είναι αυτός,
2: ο Γιώργος.
0: Για ποιο Γιώργο
2: μιλάμε? No pun intended. Έτσι λέει το τραγούδι, δεν ξέρω για ποιο.
0: Όχι τον πολιτικό.

0: και λίγο ενιγματικό. Το χιούμορ του και το αξάν, το μουστάκι, αχ δεν μπορώ, λιποθυμώ.
1: Το άτομο είναι σύ...
2: Good morning, είπαμε.
3: Και good morning. Good morning στους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες. Πάντως, για να μην παρεξηγηθώ, δεν επιρρύπτω ευθύνες ή δεν περιμένω να λυθεί το πρόβλημα μονάχα από τους κυβερνητικούς ή τους συμπολιτευόμενους, είτε είναι δήμαρχοι είτε είναι βουλευτές. Η αντιπολίτευση πρέπει, οφείλει και αυτή να παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο.
2: Αυτό αφορά όλους.
3: Και ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι ούτε να παριστάνει τον επαναστάτη, ούτε να χαϊδεύει τα αιτία της εξουσίας. Αυτά είναι για τους δημοσιογράφους, δεν είναι για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση οφείλει να κάνει τη δουλειά της ψύχρεμα, αντικειμενικά και με κριτήριο το συμφέρον του πολίτη. Το δημόσιο συμφέρον, στο πω έτσι, όχι του καθενός ξεχωριστά, αλλά όλων μαζί. Είδα μια ανακοίνωση από την κυρία Τζάκρη σχετικά με την τιμή για το βιομηχανικό ροδάκινο και μου έκανε εντύπωση ότι παραδίδουν οι παραγωγοί στα εργοστάσια χωρίς να γνωρίζουν την τιμή στην οποία θα πληρωθεί το προϊόν τους. Και φαντάζομαι ότι για να το θέτει έτσι μετεπιτάσιος η βουλευτής, είναι κάτι το οποίο είτε έγινε φέτος πρώτη φορά, είτε τα τελευταία μόνο χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, υπήρχε και πριν αυτό το πρόβλημα, είναι καινούριο?
2: Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο.
3: Δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ ξέραμε την τιμή τον Ιούνιο πώς θα πληρωθούν τα ροδάκινα.
2: Είναι διαχρονικό πρόβλημα αυτό.
3: Εκτός αν με γελάει η μνήμη μου, γιατί δεν μπορώ να θυμάμαι, δεν είμαι και παραγωγός για να ξέρω ακριβές λεπτομέρειες, έχω την εντύπωση ότι τον Αύγουστο μαθαίνουν πόσο θα πάρουν όταν θα πληρωθούν, αφού έχουν ήδη παραδώσει οι αγρότες η σοδειά τους.
2: Ίσως παλαιότερα είχαν μία εικόνα από τόσο μέχρι τόσο.
3: Τα λέμε παλαιότερα, λέμε τώρα για το παλιό Πασόκ το Ορθόδοξο.
2: Παλαιότερα,
3: Πιατρέα,
2: να μην το προσδιορίσουμε.
3: Θέλω να πω ότι καλές οι διαπιστώσεις, αλλά πράγματα τα οποία τα βλέπουμε κάθε μέρα, περιμένουμε να τα λύσετε, αγαπητοί εκπρόσωποι του λαού. Τις διαπιστώσεις τις κάνουμε και μόνοι μας. Μάτια έχουμε και βλέπουμε. Δυνατότητα να λύσουμε τα προβλήματα δεν έχουμε εμείς, ο καθένας ξεχωριστά δηλαδή, γιατί όλοι μαζί προφανώς και έχουμε μεγαλύτερη δύναμη. Αυτά για την ώρα. Ποιος είναι αυτός ο Γιώργος τελικά?

0: Από ό,τι ακούμε, τότε, Αφρικά.
1: Αφρικά. Δεν ξέρω αν πέρασες από την 20η Οκτωβρίου, την οδό 23 Οκτωβρίου, σήμερα το πρωί.
0: Είναι ο δρόμος από την πλατεία Γκόνου Γιώτα προς Σαξό.
1: Ναι. Ή από την είσοδο της πόλης προς την πλατεία.
0: Ναι, είναι Γκόνου κάτι, Γιώτα. Δεν πέρασα σήμερα, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Στις 7 η ώρα, 7 η κάτι, ο δρόμος ήταν ακόμα ανοιχτός. Αλλά από τις 8 θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκεί στο Γκόμβο που ήταν μπροστά στον παλιό τον Κοτσόβολο.
0: Ναι, στο Σύλλογο Ποντίου Γιάννητσον.
1: Εκεί στο Σύλλογο Ποντίου Γιάννητσον. Γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες σχετικά με, τη...
0: Μήπως
1: με
0: έχουν τα όμπρια ύδατα κτλ. Έχουν γίνει διαγραμμίσεις στην πλατεία από ό,τι μου αναφέρανε.
1: Διαγραμμίσεις δεν είδα, δεν πέρασα καθόλου την πλατεία. Αυτό που λέω είναι ότι υπάρχει ενημέρωση και από το Δήμο ότι θα κλείσει ο δρόμος από τον Κοτσόβολο μέχρι την πλατεία.
0: Ναι.
1: Και στα δύο ρεύματα θα γίνουν τα έργα για το νερό, να μην πλημμυρίζει εκεί, τα οποία δεν είχαν γίνει στην κατασκευή της πλατείας.
0: Όταν έγινε και ο κόμβος εκεί δεν...
1: Όχι, όταν έγινε ο κόμβος κάποια στιγμή μάθαμε ότι θα περιμένουμε να τελειώσουν τα έργα για να γίνει και η απορροή των ομβρίων. Τα έργα,
0: βάσει. Αυτά δεν έπρεπε μαζί με τον κόμβο να γίνει όλη αυτή η μελέτη.
1: Θέλανε να, από ό,τι μάθαμε από το Δήμο, έπρεπε να ήθελαν, τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, ήθελε ο Δήμος να τελειώσουν όλα τα έργα, γιατί σου λέει, άμα δεν ξέρουμε πόσο ώρα θα κατεβάσει το ρολόι προς τα εκεί, πόση τρύπα να σκάψουμε, ας πούμε, για να φεύγουν τα νερά. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν είμαι μηχανικός.
0: Ξέρω, κάτι λάθος πάει. Κάτι δεν κατάλαβα σωστά.
1: Δεν ξέρω, όσες φορές έχω περάσει με το αυτοκίνητο εκεί. Είναι αυτό που λένε ή στραβά αρμενίζουμε ή στραβός είναι γυαλός. Αυτές οι κλίσεις δεν τις έχω καταλάβει στην πλατεία. Και στην πλατεία
0: δεν είσαι μηχανικός. Οπότε πρέπει να ρωτήσω.
1: Ούτε οδηγός αγώνων είμαι, αλλά άμα είναι να περνάει μόνο σου μάχαιρα από εκεί, τι καταλάβω.
0: Για να γίνουν έτσι κάποιος μηχανικός, έπρεπε να δώσει αυτές τις κλίσεις. Δεν πρέπει να ρωτήσουμε ένα μηχανικό. Υπάρχει κανένας μηχανικός που μας ακούει να μας πει για ποιο λόγο γίνανε αυτές τις κλίσεις.
1: Να πάρουμε ένα τηλέφωνο κανένα μηχανικό να μας πει.
0: Δεν ξέρω, αλλιώς δεν εξηγείται όλη αυτή η ιστορία εκεί πέρα με τον κόμμο.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να έπρεπε να γίνει έτσι. Θα δώσουμε το ελαφρυντικό τις μη γνώσεις για την ώρα.
0: Δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να έχουμε τεκμηριωμένη άποψη αν θα έπρεπε να είναι έτσι.
1: Οι αναγκαστικά θα πιστέψουν όποιον μας πει ό,τι και να μας πει. Δηλαδή είμαστε αναγκασμένοι να πιστεύουμε τα ψέματα όλων, γιατί δεν ξέρουμε εμείς οι ίδιοι να κρίνουμε συγκεκριμένες καταστάσεις. Αλλά φαντάζομαι ότι θα βρούμε τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Όπως έλεγαν και κάποιοι, μπορεί να κοροϊδέψεις λίγους για πολύ καιρό ή πολλούς για λίγο καιρό, αλλά δεν μπορεί να κορδέψει πολλούς για πολύ καιρό. Θα διαφωνήσω, γιατί διαπιστώνουμε τα τελευταία 40 χρόνια που μπορώ εγώ να θυμάμαι στην Ελλάδα ότι κοροϊδεύουν όλους για πάντα.
0: Είσαι τόσο μεγάλος και να το θυμάσαι.
1: Κοροϊδεύουν όλους για πάντα. Διαχρονικά.

να προσέχουμε τώρα πάντως που έχουμε και το καλοκαίρι, γιατί είδατε τι έγινε με τον άνεμο που ήταν πολύ δυνατός, και όταν λένε ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και εξάπλωσης ενδεχόμενης φωτιάς, δεν τα λένε στον αέρα, και η πυροσβεστική υπηρεσία και η υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχουν γνώση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, δεν είναι σαν τους δρόμους με τις κλίσεις τις περίεργες, και αυτούς τουλάχιστον τους πιστεύουμε ότι έχουν δίκιο. Είδατε τι έγινε σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, τι γίνεται κάθε μέρα δηλαδή. Χθες έπεσε και ένα πρόστιμο από την πυροσβεστική υπηρεσία έδεσας σε κάποιον, γιατί κάπου στη Σκίδρα πέταξε υλικά καυστά μέσα σε δάσος με κίνδυνο πρόκλησης ατυχούς ή, εν πάση περιπτώσει, κακής έκβασης.

0: ακούσουμε λίγη μουσική, Θόδωρε.
1: Να ακούσουμε.
0: Ναι, και να περάσουμε αμέσως μετά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Θέλουμε και διαφημίσεις.
0: Λίγο.
1: Έχουμε ανάγκη εμείς από διαφημίσεις.
0: Όχι εμείς, ο κόσμος θέλει να ακούσει.
1: Θέλει να ενημερωθεί.
0: Ναι, να ενημερωθεί.
1: Μπορεί να ξοδέψει τα χρήματά του.
0: Ναι. Έχει επιχειρήσεις που πρέπει να στηριχτούν στην περιοχή μας και ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις.
1: Οι οποίες έχουν την ανάγκη τους.
0: Όλοι έχουμε την ανάγκη.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα ανάγκης.
0: Όλοι έχουμε.
1: Καλύπτουμε τις ανάγκες μας.
0: Ναι.
1: Αγοράζοντας.
0: Αλλά να προτιμάμε και,
1: και
0: τον τόπο μας, έτσι.
1: Καλά, αυτό δεν αμφισβητεί κανένας. Φαντάζομαι ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή, ό,τι θέλουμε είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες, άμα ανοίξει τη διάβια, θα δεις ότι αγοράζουμε από όλη την Ελλάδα. Γιατί εμείς ως γνήσιοι πατριώτες αγαπάμε και τις πατρίδες των άλλων. Μην κατηγορηθούμε ως εθνικιστές ή τοπικιστές.
0: Δεν είναι αυτό. Όταν δραστηριοποιήσεις τον ομό Πέλλας, και καλό δεν είναι να στηρίζεις και τον διπλανό σου, τον επιχειρηματία.
1: Πολύ καλό είναι, δεν θα πω ότι είναι κακό. Αυτό βέβαια το ξέρουμε όλοι όσοι μένουμε εδώ. Δεν μπορεί να περιμένουμε να ψωνίζουν οι διπλανοί μας στο μαγαζί μας και εμείς να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα.
0: Καλό
1: για να
0: είναι
1: μην πω και γιατί.
0: Να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις
1: του
0: τόπου μας.
1: Για να μην πω και για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία κάθε 4 χρόνια ζητάει να ψηφίσουμε, αλλά καμιά φορά αλλού χαλαλίζει τα χρήματα.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκι.
2: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
3: Και ο Σπύρος Πούλης.
2: Ο επιθεωρητής Drake.
6: Η μαύρη χείρα.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου.
7: Προπόληση more.com.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
11: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
10: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
11: Παραδοθήκα σε σένα.
10: Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στα Γιαννιτσά, στο ανοιχτό θέατρο Γιαννιτσών.
7: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
3: Και ο Σπύρος Πούλης.
2: Ο επιθεωρητής Drake.
6: Η μαύρη χείρα.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
7: Προπόληση more.com.
13: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω και αυτό.
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Κάναμε και το διάλειμμα μας.
1: Και ξανά μαζί σας πάλι εδώ με το δεύτερο καφέ στον Bella FM 103,3.
0: Κώστα, ο δρόμος είναι καλός, επιστροφή προς την αρένα. Σε βλέπω για μπάνιο. Γιατί έχουμε και την αρένα δίπλα μας, κύριε Θόδωρε.
1: Θα πάμε στην αρένα για μπάνιο.
0: Για δροσιά, για ποπτό, για παγωτό.
1: Καφέ, παγωτό. Κάνα φρουτάκι έτσι.
0: Κάνα φρουτό καλό, αν έχει ο κύριος Κώστας να μας πει, να μας ενημερώσει.
1: Μια ενημέρωση παρακαλώ, για να ξέρουμε αν αξίζει τον κόπο.
0: Κοίταξε,
1: να...
0: είναι και η καθημερινή απόδραση της όλης της περιοχής. Για να δροσιστείς, δεν υπάρχει καλύτερη.
1: Κοίταξε, αναγκαστικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει δημοτικό κολυμπητήριο στην περιοχή μας.
0: Έχουμε την αρένα, δεν χρειάζεται.
1: Και ένα ποτάμι όμως, και ένα ποτάμι κάτι.
0: Ποτάμια έχουμε πάνω στην Αριδαία και στην Έδεσα.
1: Εκεί.
0: Και στην
1: ένα Έδεσα παραπάνω. Εντάξει, όποιοι δεν έχουν φυσικές πηγές, τρεχούμενα νερά, αναγκαστικά δεν θα κάτσουμε να λιώσουμε στον κάμπο. Θα πάμε να ρέξουμε τα δαχτυλάκια μας στις πισίνες.
0: Είναι κοντά μας και η πρόσβαση και ο χώρος πάρκινγκ και η εξυπηρέτηση είναι όλα άψογα.
1: Το έχουμε διαπιστώσει αυτό, η διεισόμαση, γιατί έχουμε κάνει τους ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται, όχι σαν κάτι γέφυρες που τις ξεχνάμε 10 χρόνια, 20. Εμείς προσπαθούμε τα προβλήματα να τα κάνουμε αυτοψία πριν να δημιουργηθούν, για να τα επιλύουμε. Αν και στη συγκεκριμένη περίοδο δεν χρειάστηκε να επιληθεί τίποτα, ήταν όλα προβλεπόμενα.
0: Καλημέρα. Ακούτε Bella FM στους 103,3. Δεύτερος καφές. Τον ήπιο στο δεύτερο καφέ, εσύ, ή στον πρώτο.
1: Τον ήπιο. Σε 6 ώρα σηκώθηκα σήμερα. Δεν πολύ κοιμήθηκα κιόλας δηλαδή, γιατί είχε και ένα αγώνα ποδοσφαίρου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι αμυγός αθλητικό. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο.
0: Τελικά πόσο έλεξε, δεν τον είδα αυτό.
1: Έπαιξε ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο. Και για τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ, λένε οι Αμερικανοί.
0: Πήρε τηλέφωνο για να ακυρώσουν την κάρτα.
1: Κατά τη γνώμη του, δεν υπήρξε παράβαση, δεν πάτησε ο Αμερικανός τον άλλο αθλητή.
0: Το είδε στο ΒΑΡ.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εγώ το είδα το βίντεο, έβαλε ο άλλος το πόδι του από κάτω. Δηλαδή πάσεις να πατήσεις με τις τάπες με τα καρφιά. Και έρχεται ο άλλος και βάζει το πόδι του από κάτω και τον πατάς. Δεν φταίει αυτός που έβαλε το πόδι του.
0: Άρα μπορούμε να πάρουμε και τις κάρτες πίσω και από άλλους παίκτες.
1: Ζητήθηκαν. Ζητήθηκαν.
0: Αλλά δεν έγινε για τους άλλους.
1: Ζητήθηκαν και κάποιες αναστολές άλλες. Εν πάση περιπτώσει δεν.
0: Μόνο ο Πλανητάρης έχει δίκιο.
1: Κοίταξε, λένε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης, ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας αυτός και θα ήταν κακό να μην
0: τελειώσει. Τελικά πόσο έλεξε το σκορ.
1: 4-1 κέρδισαν.
0: Ποιοι?
1: Αυτοί που κέρδισαν, οι Βέλγοι.
0: Οι Βέλγοι κέρδισαν. Τελικά ο καλύτερος παίκτης
1: δεν αρκούσε.
0: Δεν αρκούσε.
1: Δηλαδή αν δεν επιζήγησε, θα τρώγαν 10.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ήταν μια προσπάθεια. Δεν ξέρω τώρα αν γίνει καμιά άλλη αναστολή και θυμάσαι ότι κάποιο άλλο προπονητή έλεγε ότι για μένα κερδίσαμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί και αυτό να πει ότι για μένα κερδίσαμε.
0: Είδες τον άλλον, τον είδες, Πορτογαλία, Ισπανία. Αν και θα προτιμούσα να μην υπήρχε αυτό το δίδυμο αυτή την περίοδο, στην επόμενη φάση ενδεχομένως.
1: Θα μπορούσαν να μην τύχουν και καθόλου, να έχουν αποκλειστεί και δύο νωρίτερα ή ένα πιστήριο. Είναι η πρώτη φορά, μπορώ να πω, ότι στεναχωρέθηκα, α πούμε,
0: το
1: Ρονάλντο τη κάπω λυπημένο. Την τελευταία φορά που τον είχα δει και έκλαιγε με λυγμούς, είχα χάρη πάρα πολύ το 2004.
0: Το τελευταίο του παιχνίδι ενδεχομένως γι' αυτό. Έφτασα 41, έτσι.
1: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο εγωπαθής, όπως έτσι δείχνει, που είναι ικανός να παίζει μέχρι να φτάσει στα 1000 γκολ αυτός.
0: Τελευταίο του μιλάμε για το παγκόσμιο.
1: Είναι εθνική.
0: Εντάξει, στα γκολ μπορεί να τα φτάσει. Δεν ξέρω πόσα έχει τώρα, 900.
1: Δεν ξέρω πόσα έχει, αλλά και σαν τον Πελέ δεν είναι. Υπό άλλες συνθήκες. Εντάξει, αυτά είναι.
0: Πιστεύω τώρα σε αυτή τη φάση των 8 θα έχει καλύτερο παιχνίδι, καλύτερες.
1: Θα δούμε ποιος θα προχωρήσει στους 4, δηλαδή στους ημιτελικούς. Είμαστε στα προημιτελικά. Οι ομάδες είναι μάλλον όλες καλές. Μένουν ακόμα να δούμε ένα ζευγάρι, νομίζω. Δηλαδή δύο μάτσα ακόμα. σήμερα. Για να πρέπει να είναι νωρίς σήμερα, 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Μεσημέρι εκεί θα παίξουν, τι ώρα θα βγαίνει. Θα δούμε. Υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον με αυτό το καλοκαίρι. Όπως πάντα όταν υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις, είτε είναι παγκόσμια κύπελλα είτε ολυμπιακοί αγώνες, και ασχολούμαστε και λίγο με αυτά. Όχι ότι ξεχνιόμαστε από τα προβλήματα της καθημερινότητας, απλά έχουμε κάτι να συζητήσουμε πέρα από τα τετριμένα, τα καθημερινά, αυτά που μας απασχολούν και είτε μας συγκινούν είτε μας αποκαρδιώνουν, γιατί δυστυχώς βλέπω ότι και η διαφθορά και τα προβλήματα του κόσμου μεγαλώνουν αντί να μικραίνουν.

Τώρα που είπα διαφθορά, διαβάζω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, κατήγγειλε δημόσια ότι ο Τσίπρας τα άρπαξε για να ψηφίσει τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, που ήταν τα τελευταία νομοθετήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και αν είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θέλει ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να τον μηνύσει αν λέει ψέματα. Τώρα εντάξει, μάλλον τέθηκε το θέμα ότι έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας για διαφθορά από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Τσίπρα, έτσι, και από το νέο κόμμα. Οπότε η απάντηση σε αυτό είναι ότι και εσείς κάνατε τα ίδια ή και εσείς τέτοιοι είσαστε. Για να είμαι ειλικρινής, ανεξάρτητα το αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό και αν είναι έτσι, δεν είναι πολιτική θέση το να πεις ότι εγώ το λέω και άμα διαφωνεί ας με μηνύσει. Αυτά τα οποία καταγγέλλεται είναι ποινικό σκολάσιμο. Και αν όντως έτσι έχουν γίνει, δεν χρειάζεται να τα λέμε για να κάνουμε τυπώσεις. Εδώ είναι ο εισαγγελέας, κύριε Γεωργιάδη, οδηγήστε τον εσείς, τον Τσίπρα εννοώ, στη δικαιοσύνη. Εκτός και αν θεωρούμε ότι οι πολιτικοί όλοι χαίρουν μιας ιδιότυπης ασυλίας, δεν θα μπαίνουν ποτέ φυλακή, ό,τι και να κάνουν, απλά θα κατηγορούμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους και θα υποστηρίζουμε τους πολιτικούς μας φίλους. Είναι και αυτό μια άποψη.

0: Επανήλθανε,
1: ναι.
0: Δρυμύτερη.
1: Πες το και έτσι.
0: Ανεβαίνουν λίγο οι στροφές όσο περνάει η ώρα.
1: Ανεβαίνουν, πέφτουν, ξαναπέφτουν.
0: Εντάξει, έτσι πρέπει, γιατί άμα το πας μονοκόμπατα του γκάζι, τελειώνει η βενζίνη γρήγορα. Θέλει και λίγο έτσι να το ελέγχεις, ανάλογα με τις στροφές, να κόβεις και να ξαναδίνεις.

0: Δεν ήρθε εδώ, ρε.
1: Είμαι λίγο σκεπτικός όπως βλέπεις.
0: Πολύ, όχι λίγο, πολύ σκεπτικός το βλέπω.
1: Ήθελα να πω κάτι και απ' την άλλη, μετά λέω άστο μωρέ τώρα. Γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας και να παρεξηγηθούμε με όλο τον κόσμο. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και λίγο τα στραβά μάτια. Και ένα λάθος άμα γίνει από κάποιον να το συγχωρέσουμε.
0: Ναι. Άμα γίνουν πολλά λάθη.
1: Μετά γίνονται πολλά λάθη γιατί πολλά χαρίζουμε και έχουμε μια έκρηξη. Θέλουμε να μην εκραγούμε γιατί άμα εκραγούμε και μετά ποιος μας πιάνει. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν για να είμαι ειλικρινής. Πολύ περισσότερο φίλους.
0: Κάτι είδες εκεί.
1: Τέλος πάντων, είδα κάτι αλλά δεν θα το σχολιάσω. Μπορεί αύριο να το ξεχάσω και να μου περάσει. Αν δεν το ξεχάσω, πάνε επειδή μου περάσει και θα το σχολιάσω αύριο.
0: Θα το δεις λίγο πιο...
1: Μια δεύτερη ματιά μαζί με το δεύτερο καφέ.
0: Επιβάλλεται.
1: Επιβάλλεται πάντα. Πρέπει να πάω να πάρω και την καινούργια ταυτότητα. Γιατί όπως ξέρεις, μετά το καλοκαίρι τα σούλ τα φέρνουμε τις παλιές ταυτότητες κομμένα.
0: Δεν ισχύουν οι παλιές, ισχύουν.
1: Ισχύουν εντός Ελλάδας.
0: Μα το θέμα είναι να μην βγεις από την Ελλάδα. Πρέπει να πας δηλαδή στο εξωτερικό.
1: Δεν έχω στόχο να πάω ντε και καλά, αλλά μια βόλτα μην κάνουμε κι εμείς. Διακοπές δεν θα κάνουμε. Είναι τόσο φθηνή η Ελλάδα και δεν θα βγούμε καθόλου έξω. Έλειψα άλλη ματώνη για να πάνε σε άνηση. Οικονομικά εννοώ. Ίσως πιο φθηνά είναι να πας σε άνηση ξένο παρά σε ελληνικό. Για όσο καιρό είναι ελληνικά τα νησιά μας, γιατί όπως είδες και ο τέος πρωθυπουργός κ. Σαμαράς κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι του κινδύνου, ένα κόδωνα τον κρούει. Δεν ξέρω άμα είναι μεγάλο κουδούνι ή μικρό.
0: Τα κουδούνια, τα μεγάλα ξέρεις ποιοι τα φοράνε.
1: Εγώ δεν είπα μέγεθος. Γενικώς πολλά ακούμε και νομίζω ότι επειδή σιγά σιγά θα φτάσουμε στο τέλος και δεν θα έχουμε χρόνο, μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε και κάποιους άλλους με τους οποίους δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου μέχρι τώρα, τουλάχιστον όχι σοβαρά ή εμπεριστατωμένα, να ρωτήσουμε κάποιους ανθρώπους την άποψή τους για να ξέρουμε κι εμείς τι θα λέμε για αυτούς τους ανθρώπους. Για πολλούς ξέρουμε και τις απόψεις τους και το χαρακτήρα τους και την πολιτική τους και τη διαδρομή τους. Κάποιοι είναι άγνωστοι ακόμα, καθότι καινούργοι σε αυτό το χώρο και νομίζω ότι θα πρέπει να κανονίσουμε αύριο ένα meeting

0: κάποιους από αυτούς και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Θα το αφήσω ως έκπληξη για τον ακροάτη, όπως λένε για τον αναγνώστη, και θα κλείσω εδώ το θέμα για σήμερα δηλαδή.
1: Οπότε θα περιμένουμε
0: εσάβριο τα σπουδαία.
1: Αύριο.
0: Ελπίζω αύριο να έχουμε λεπτομέρειες για κάποια θέματα τα οποία για κάποιους ίσως να είναι ενδιαφέροντα και για κάποιους θα διάφορα.
1: Καλημέρα λοιπόν από εμάς.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Μείνετε εδώ. Το Bella FM 103,3 ή 103,3 αν προτιμάτε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας πάλι αύριο στις 10.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Bella FM. Αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει την χώρα σε ένα πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει στέλθ μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με ωστόσο με το δημοσίευμα, η κίνηση αυτού του Αμερικανού Προέδρου θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αντίσταση στο Κογκρέσο, το οποίο θα μπορούσε να επιχειρήσει να την μπλοκάρει. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε χθες από την Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία συνεργασία υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα, διαμηνύει η μεσημερινή του ανάρτηση ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αυτοί οι περιορισμοί έχουν εξελιχθεί σε στρατηγικά μειονεκτήματα, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν πλήρως συμπεριληπτικές για όλους τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Φωτιά εκδηλώθηκε στην μηχανή αυτοκινήτου στον Δανδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν ο 40χρονος οδηγός του επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το περιστατικό συνέβη εχθές το απόγευμα. Όπως αποδείχθηκε, ο οδηγός είχε δύο συσκευασίες με κατέργαστη κάναβη, τις οποίες φέρεται να είχε απορρίψει νωρίτερα. Από την έρευνα που ακολούθησε, διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 40χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ενώ του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα σχεδόν 7.300 ευρώ για παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου. Την γύρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδύνει η εκμάθηση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με νέα έρευνα των Ισπανών επιστημόνων, η οποία παρουσιάστηκε χθες. Διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος όσων μιλούν δύο γλώσσες μοιάζει περίπου 6 χρόνια νεότερος από αυτών των συνομιλικών τους που μιλούν μόνο τη μητρική τους γλώσσα, ενώ όσοι μιλούν 4 γλώσσες μοιάζουν εγκεφαλικά 13 χρόνια νεότεροι. 15 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες χιλιάδες πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είναι ο νεότερος απολογισμός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κίνας. Έκκληση να γίνει το ΠΑΝ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που διεξάγονται υπεύθυνο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλείσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ, νότια της Τεχεράνης, κατά την τέταρτη ημέρα της κηδείας στο Ιράν, τον νότατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σηκωτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα. Η νεκρόσιμη πομπή πρόκειται να φτάσει εντός της ημέρας στο γειτονικό Ιράκ, το οποίο έχει σημαντική σιιτική κοινότητα. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στην ιερή πόλη Μασχάντ, βορειοανατολικά του Ιράν, γενέτειρα του Χαμενεΐ. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι,

0: Καλημέρα, Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε Δημήτρη Στούμπο και Sky.
1: Και Γιώργο Μουρούτη, μαζί και
0: σήμερα. Για να σου κάνω την τρίπλα.
1: Τρίπλες, πολλές τρίπλες. Νομίζω αυτός που κάνει μόνος του τρίπλες και μετά πέφτει μέσα είναι ο κύριος Τραμπ.
0: Ωχ, με το που ξεκινάμε αμέσως το φίλο μου τον Τραμπ.
1: Πάντως... Και μη μου πεις ότι άκουσες κανένα να στενοχωριέται που αποκλείστηκε η ομάδα της Αμερικής από το Βέλγιο.
0: Κοίταξε,
1: μετά τα κόλπα του Ινφαντίνο και του Τραμπ.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα με πάση στα δικά σου θέματα, κατάφερε να κάνει αντιπαθέστατη την ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ και όλον τον κόσμο να είναι με το Βέλγιο. Και κατάφερε επίσης, όπως καταφέρνει, αν αναφερθεί θετικά, για παράδειγμα, στο πρόσωπό σου, είτε να χάσει τη δουλειά σου, είτε να χάσει εκλογές, είτε να χάσει οτιδήποτε είναι σημαντικό για σένα στη ζωή σου. Έτσι έκανε και με την ομάδα των ΗΠΑ. Μπλέκτηκε, αλλά δεν τα κατάφερε και το Βέλγιο κέρδισε με 4-1 τους Αμερικανούς, εμφατικότατα.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες οι παίκτες της Αμερικής απέναντι στο Βέλγιο, αλλά τέλος πάντων, δεν το λέω τώρα με καμιά ικανοποίηση επειδή έχασε η Αμερική. Το λέω γιατί ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να κάνει φοβερά πέναλτι και δεν περιμένει κανείς τίποτα σοβαρό.
0: Τώρα που είπες πέναλτι, σκέφτεται πολύ σοβαρά με διάταγμα να καταργήσει τα πέναλτι από εδώ και πέρα, γιατί ειδικά όταν αφορούν την ομάδα των ΗΠΑ. Οπότε...
1: Είδα, είχε ένα ωραίο σκίτσο ο συνάδελφος.
0: Ο Πετρουλάκης. Εξαιρετικός.
1: Ναι, ναι. Ωραίο. Πετυχημένο. Άλλωστε, ούτως ή άλλως.
0: Ότι θα καταργήσει το offside με κάτι άλλο, δεν έχω μπροστά την εφημερίδα να το περιγράψω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Για το offside. Ναι. Αλλά μιλώντας
0: από το βήμα. Θα καταργήσω
1: τον ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ
0: και το offside.
1: Εντάξει. Όλα τα καταργεί, όλα τα σκοτώνει.
0: Ξεκινήσαμε με το φίλο σου τον Τραμπ, ο οποίος θα είναι σήμερα στην Άγκυρα προκειμένου να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Όμως αυτό, Δημήτρη, θα σου έλεγα να το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα έχουμε και εκλεκτό προσκεκλημένο που τα ξέρει καλά αυτά τα ζητήματα. Οπότε μπορούμε στο πρώτο μέρος να συζητήσουμε τα δικά μας, τα εσωτερικά. Για παράδειγμα, το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα περιμένουν πολλούς βουλευτές να παραιτηθούν χάρη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
1: Τόχη ημέρα, λες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι θα δείξουν ακόμα κάποια χρονική υπομονή. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που θα εκδηλωθεί στη συνέχεια και ό,τι είναι να εκδηλωθεί πιο σοβαρά θα φανεί τις επόμενες ημέρες και πρωτίστως την Παρασκευή που θα γίνει η συνεδρίαση. Γιατί νομίζω ότι πολλοί θα ζυγίσουν τις εξελίξεις, χρονικά το λέω εξάλλου.
0: Άρα λες ότι θα περιμένουν μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και μετά θα πάρουν τις πολιτικές.
1: Ή τουλάχιστον μπορεί να βγουν 1-2 αυτές τις ημέρες. Πάντως αυτό που λένε ότι 8 βουλευτές, 15 βουλευτές κτλ. Εγώ τα κρατάω χωρίς καλάθι. Δεν νομίζω ότι θα προκύψουν αυτές τις ημέρες. Εξάλλου, αν βλέπουμε κάτι, βλέπουμε να γίνεται ένα κυρίως πολιτικό επικοινωνιακό πικ-πονγκ σε άλλα ζητήματα.
0: Όπως?
1: Λέω ένα παράδειγμα, το γεγονός, ας πούμε, ότι χτες δόθηκε αυτή η συνέντευξη κατά κάποιο τρόπο παρουσίαση που έγινε στα γραφεία της ΕΣΥΕ από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την Ελλάς για τα ζητήματα τα οικονομικά, παρά τη σημασία της.
0: Πήραμε χαμπάρι όμως.
1: Μα γιατί να το πάρουμε χαμπάρι, αφού έγινε μπαμ μπουμ μπαμ, για να είναι απάντηση σε αυτά που γίναν το Σαββατοκύριακο. Ήταν, να το πω
0: έτσι. Πήγε ο κύριος Τσίπρας στην ΕΣΥΕ χθες?
1: Όχι, πήγε ο κύριος Κουτεντάκης, πήγε η εκπρόσωπος τύπου, πήγε ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Και τι είπανε, με συγχωρείς που μου διαφεύγει.
1: Ότι 7 χρόνια δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα, δεν νομίζω ότι έχει χάσει κάτι φοβερό.
0: Αλλά
1: η προσέγγιση ήταν 7 χρόνια χαμένα στην οικονομία. Το λέω τώρα με δικό μου.
0: Άρα ήταν κριτική η συνέντευξη, όχι με προτάσεις.
1: Τώρα πήγε και πέρα.
0: Αν στη Θεσσαλονίκη και σε αυτή την ΕΔΕΘ θα έχουν ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με την προηγούμενη ΕΔΕΘ, το οποίο θα αλλάξει τις ζωές μας, δηλαδή θα δώσει στους πάντες τα πάντα. Για παράδειγμα, το μόνο μέτρο που έχω ακούσει από τον κύριο Τσίπρα και αφορά την οικονομία είναι δωρεάν εισιτήρια για όλους. Δεν ξέρω αν αφορά και τα θέατρα ή τους κινηματογράφους.
1: Για τα εισιτήρια δεν συζητήσανε χθες.
0: Γιατί δεν συζητήσανε?
1: Έχεις χιούμορ? Okay.
0: Όχι, δεν έχω χιούμορ. Είναι τώρα... η μόνη πρόταση παροχών που έχουμε ακούσει. Έχεις ακούσει κάποια άλλη πρόταση? Κριτική, μάλιστα. Την ακούμε. Πρόταση.
1: Επεξεργάζονται τις προτάσεις. Εγώ είδα ότι μαζεύτηκαν λίγο οι πισίνες από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα.
0: Πάλι και αυτή δεν είναι πρόταση, έτσι. Πάλι και αυτή είναι φορολόγηση.
1: Είπαμε, είμαστε στην προπόνηση.
0: Φορτισμένοι, έτσι.
1: Είμαστε στην προπόνηση, ξαναλέω. Και όλα νομίζω ότι όλοι περιμένουν προπόνηση και τα φορτώνουν για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε και μια δημοσκόπηση χθες που δεν μας είπε και πολλά καινούργια πράγματα. Νομίζω έδειξε μια σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και ένα τσίμπημα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, περίπου 1% από ό,τι φαίνεται.
0: Λες για τη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε? Χθες της προράτα. Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, κύριο που βλέπω εγώ.
0: Σε αυτό έχεις, επίτρεψέ μου λίγο να μείνουμε. Η δημοσκόπηση της προράτα πράγματι δείχνει μια, ότι μένει σταθερό το Πασόκ σε ποσοστά πέριξ του 10%, λίγο κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Ότι ο κύριος Τσίπρας κερδίζει μια μονάδα από την προηγούμενη δημοσκόπηση, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Και χάνει επίσης τη δυναμική της η κυρία Καριστιανού, παρά το γεγονός ότι είναι εντός βουλής. Τα λέω αυτά λίγο χοντρικά για να δούμε ότι φαίνεται ότι συσπυρώνονται δύο πόλοι, ο ένας γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και ο άλλος γύρω από τον κύριο Τσίπρα, με μικρότερη βέβαια δυναμική και εμβέλεια. Είναι της τάξης του 15,5, 16, 17% που μπορεί να φτάσει στην πλήρη του ανάπτυξη σε εκλογές που θυμίζει το ποσοστό που πήρε ο κύριος Κασελάκης καταρχήν στις ευρωεκλογές και ο κύριος Τσίπρας στις εθνικές εκλογές του 23. Σωστά, δεν τα λέω μέχρι στιγμής.
1: Ναι, η μόνη μου ένσταση είναι, δεν το λέω τόσο για αυτό που είπες εσύ. Αυτή η ορολογία περί πόλων μόνο και μόνο με δύο σχήματα δεν νομίζω ότι είναι επαρκής. Για τη Νέα Δημοκρατία μπορείς να πεις ότι ως η παράταξη που κυρίως έχει μια ταυτότητα του κεντροδεξιού σχήματος στη χώρα μας εδώ και χρόνια, το έχω ξαναπεί, αν κάτι πέτυχε ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω σε αυτό πέτυχε, άσχετα τι θα πληρώσει από το ένα ή το άλλο κόστος κάποιων χειρισμών. Από την άλλη, το ότι φτιάχτηκε το σχήμα του κυρίου Τσίπρα, που είναι εντελώς προσωπική του επιλογή και διάταξη δυνάμεων. Γιατί είναι πόλος? Γιατί είναι πόλος? Επειδή πολλοί κόσμος θα μαζευτεί γύρω από αυτόν. Άλλωστε, είπαμε, ξαναλέω, επιμένω λίγο, είναι το rebranding στο rebranding. Δηλαδή, ενώ πήγαινε για μεγαλύτερες πλεύσεις, να χρησιμοποιήσω, μας παρεξηγήσει και η κυρία Κωνσταντοπούλου, πήγαινε για μεγαλύτερα ανοίγματα. Τώρα προς το παρόν, στο πρώτο ημίχρονο, όπως λέμε, για να μείνουμε και με μουντιαλικούς όρους, εξασφαλίζει αυτή την περιοχή που, όπως είπες και εσύ, και επί Κασελάκη στις ευρωεκλογές πήρε ένα αξιοπρεπές ποσοστό, περίπου 15% πόσο ήταν. Και τώρα νομίζω οι δημοσκοπήσεις αυτό κατά βάση, γκρόσο μόντο, αποτυπώνουν.
0: Θα σου πω γιατί, θεωρώ ότι είναι εντός εισαγωγικών πόλος. Γιατί στην ίδια δημοσκόπηση της προράτα υπάρχουν δύο κάρτες που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να είναι κυρίαρχη στο κέντρο εκλογικά, με δεύτερο το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία να είναι κυρίαρχη με πολύ μεγαλύτερες διαφορές και ποσοστά σχεδόν καθολικά στην κέντρο δεξιά, και να είναι κυρίαρχη ακόμα και στη δεξιά με μικρότερο ποσοστό, και τα άλλα κόμματα δεξιά να μοιράζονται ένα ποσοστό που είναι το κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου και της κυρίας του κόμμα Ελπίδα, της κυρίας Καριστιανού. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ένας πόλος έχει χαρακτηριστικά ιδεολογικά και πολιτικής γεωγραφίας, και από την άλλη φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας κυριαρχεί και αυτός στην κέντρο αριστερά και την αριστερά με βάση την ίδια δημοσκόπηση. Δηλαδή έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην κέντρο αριστερά από όλα τα κόμματα, και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θεωρεί αυτόν κέντρο αριστερά, και από το ΚΚΕ στην αριστερά, που έχει περίπου ταυτόσημα μεν, αλλά υψηλά ποσοστά δε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι στην προσλαμβάνωσα του κόσμου ο κύριος Τσίπρας πέτυχε τον πρώτο του στόχο, δηλαδή να τοποθετήσει το κόμμα του πολιτικά στην αριστερά και στην κεντροαριστερά, και από εκεί και πέρα να αποτελέσει το αντίθετο ιδεολογικό πόλο, να προσπαθήσει να επιχειρήσει της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, θα δείξει για το επόμενο διάστημα, με βάση τις πρωτοβουλίες που θα παρθούν από όλες τις πλευρές, σε τι βαθμό θα μπορέσει να διευρύνει αυτήν την απήχηση στους ψηφοφόρους. Γιατί στην πραγματικότητα, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, σε αυτή τη συγκυρία, όπως έχουν δείξει και οι αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις τα δύο τελευταία χρόνια, το ασανσέρ των καταγραφών είναι πολλαπλού τύπου. Βέβαια. Και έχει και πολλές αντιλήψεις. Το μόνο που έχει σταθερό, είναι γκρόσο μόντο τα ποσοστά που έχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που έχει και την κυβέρνηση στα χέρια
0: του. Και περίπου του ΚΚΕ επίσης.
1: Το ΚΚΕ επίσης έχει, αν προσέξει κανείς, έχει διάφορα σκαμπανεβάσματα, και δεν νομίζω τώρα ότι με κινήσεις όπως αυτή τώρα η πρόσφατη. Εντάξει, κρατάει μια δική του παράδοση, όπως έχει ως περιχαράκωση η ηγεσία του ΚΚΕ, με τις κατασκηνώσεις εκεί να θυμίσουν το Δημοκρατικό Στρατό και τον Εμφύλιο. Νομίζω ότι αυτό δείχνει μια λογική περισσότερο υπεράσπισης, όπως λέμε, της δικής σου ταυτότητας με μια πολύ παλαιού τύπου αντίληψη, παρά κάτι καινούργιο. Και από εκεί και πέρα δεν φτάνουν οι ατάκες του κυρίου Κουτσούμπα, που καμιά φορά είναι και λίγο πετυχημένες ή κάνουν και κάποια επικοινωνιακή συζήτηση. Γιατί στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσει κανείς εργασιακά, ασφαλιστικά ζητήματα, σε άλλα θέματα δεν βλέπω παρεμβάσεις που να μπορούν να ανοίγουν ένα δρόμο πολιτικού προβληματισμού ευρύτερα, και γι' αυτό νομίζω και τα ποσοστά του ΚΚΕ ανεβοκατεβαίνουν στο 5, στο 7, στο 8, ακόμα και στις δημοσκοπίες. Μήπως τώρα για τις κάλπες και κάναμε ιστορική αναδρομή. Επειδή... Αλλά το τελευταίο που θέλω να πω για την κυρία Καριστιανού, την έπληξε αυτή η ιστορία των δημοσιεύσεων, γιατί ουσιαστικά ήταν αλήθεια η ιστορία ότι υπάρχει ένα διαμέρισμα.
0: Από πληστηριασμό.
1: Ένας ακτιβιστής που ήταν στο κόμμα της, από τους πιο σταθερούς, από ό,τι έμαθα, τους πιο σταθερούς στις διεκδικήσεις για τα θέματα των σπιτιών, όπως λέμε, και των δανειζομένων, παραιτήθηκε και αυτός από το κίνημα και για πολλούς θεωρείται ότι ήταν από τα βασικά πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι μεγάλο πλήγμα τώρα αυτό, γιατί όταν ένα κόμμα υποτίθεται ότι μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη, είναι βγαλμένο υποτίθεται από τα κάτω για να εκφράσει τα λαϊκά συμφέροντα κλπ. Έχει τα κλασικά λαϊκιστικά χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα κόμματα. Εντάξει, επιτρέψτε μου την κριτική, αυτή είναι με όρους πολιτικής επιστήμης, αυτός είναι ο ορισμός του λαϊκισμού. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα να σου λένε ότι κι εσύ αγόρασε σπίτι από πληστηριασμό, δηλαδή του σπίτι κάποιου που δεν κατάφερε να το πληρώσει, και το επιχείρημα ότι ήταν μικρό σπιτάκι μόλις 20, 25, 30 τετραγωνικά,
1: και ότι δεν
0: το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Ίδια, εντάξει,
0: το
1: ναι,
0: κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Δηλαδή
0: είναι το μικρό σπιτάκι του μεροκαματιάρη που το χάσε και πήγες και το πήρες εσύ στον πληστηριασμό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πράγματι σε τέτοιου είδους κόμματα κάνουν μεγάλη ζημιά.
1: Ναι. Και τα προβλήματα που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, παρότι έκανε και αυτή την κίνηση να γιορτάσει υποτίθεται
0: το δημοψήφισμα,
1: και η προσπάθειά της να κινητοποιήσει κάποιο κόσμο, δείχνει ότι έχει μία πίεση, δεν καταλαβαίνει την πίεση, και γι' αυτό οι όποιες, πώς να το πω, ισχυρές προσπάθειες να κάνει μεγάλο σαματά σε μερικά ζητήματα δεν φαίνεται ότι αποδίδουν, γιατί η συμπίεση μεταξύ όμορων χώρων θα συνεχίσει. Γιατί παρά τις όποιες απώλειες που είπαμε πριν και της κυρίας Καριστιανού και τα λοιπά, φαίνονται και στις αποτυπώσεις ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μια καθοδική πορεία στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει για το Πασόκ, για να μην
0: πούμε ότι παλεύει η κυρία Κωνσταντοπούλου να μπει στη Βουλή με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις, και επειδή είπες πριν για τη ρευστότητα, πριν ένα χρόνο ήταν στο 17, 16, 18% η κυρία Κωνσταντοπούλου. Σωστά δεν τα λέω?
1: Σωστά, σωστά. Και ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως τα σανσέρ που είπαμε είναι πολλά. Είναι πολλά. Εγώ νομίζω ότι και η συζήτηση που όλο και περισσότερο γίνεται και πιο έντονη στο πότε θα γίνουν οι εκλογές, εγώ κρατάω πάντα τη λογική του μεσοπρόθεσμου διαστήματος που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός, και πολύ γύρω από αυτόν βλέπω τώρα όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη να επιμένουν για τα ζητήματα των εκλογών μέσα στο 27, και το πρόβλημα νομίζω είναι και ένα θέμα αντοχής, και γι' αυτό βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς και με τις χθεσινές κινήσεις εκτός από τις προχθεσινές προσπαθεί να συντηρήσει την δική του συνεχή παρουσία που τσιμπολογάει, όπως λέμε, και πιέζει τα πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και η κίνησή του χτες πηγαίνοντας στον Άριο Πάγο για να καταθέσει και να απαιτήσει να υπάρξει διερεύνηση για τη γνωστή ιστορία των υποκλοπών. Απλά διευκρινίζω για όσους μας ακούνε ότι δεν μιλάμε για τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, μιλάμε για το Predator, και ίσως τώρα περιμένει από τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου να κινηθεί πιο δραστικά. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι φοβερό, ούτε θα σχολιάσω γιατί τόσο καιρό περίμενε και δεν το έκανε νωρίτερα κτλ. Εγώ εκείνο που περιμένω είναι εδώ τι στάση θα κρατήσει η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών, που πρόκειται, από ό,τι όλα δείχνουν τα πράγματα, να συζητήσει αύριο το αν θα κληθούν οι γνωστοί παράγοντες του Predator. Για να δούμε.
0: Θα πάει με ψηφοφορία.
1: Για να δούμε. Ωραία, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Απόφαση. Μια που λες για το Predator, είχαμε και παρέμβαση χθες του πρώην Πρωθυπουργού, δεν την προλάβαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, του κυρίου Σαμαρά, που μάλιστα σχολιάστηκε επικριτικά από την κυβέρνηση και από τον κύριο Μαρινάκη και από την κυρία Μπακογιάννη, με το επιχείρημα, που φαίνεται και λογικοφανές το επιχείρημα, γιατί δεν το έκανε τόσα χρόνια. Δηλαδή, ξέρεις ότι σε παρακολουθούν και το κάνεις λίγο πριν τις εκλογές, προκειμένου να δημιουργήσεις κάποιο ζήτημα πολιτικό, κάποια σκόνη να σηκώσεις πολιτική. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εντάξει,
0: άρα
1: νομίζω,
0: δηλαδή δεν σε αφορούσε πριν δύο χρόνια που υπήρχε, τότε δημοσιοποιήθηκε η είδηση και σε αφορά τώρα μόνο.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχει απάντηση ο κύριος Σαμαράς. Δεν λέω ότι την έδωσε, αλλά θα τη δώσει. Δεν έχει δέχτηκε μια δυσκολία.
0: Η απάντηση που διάβασα χθες από τους κύκλους του κυρίου Σαμαρά ήταν η εξής, ότι τώρα περίμενε την απόφαση της δικαιοσύνης του 2026, πότε βγήκε αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης, προκειμένου να τοποθετηθούν. Όμως, θέλω να πω ότι αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης οφείλεται στην πρωτοβουλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε μόνος του στη δικαιοσύνη, μόνος του ζητούσε εξεταστικές και προανακριτικές και τα λοιπά, και μόνος του κατάφερε να πάρει αυτή την απόφαση, όταν όλοι οι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου και του κύριου Σαμαρά, είτε σφύριζαν αδιάφορα, είτε ήταν απέναντί του. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Και
0: ναι. Άρα τώρα, ας πούμε, αυτή η κίνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα ψήγμα αυτοκριτικής. Ή τότε έκανε λάθος ο κύριος Σαμαράς που δεν πήγε στη δικαιοσύνη, ένα τόσο σοβαρό θεσμικό ζήτημα όπως ο ίδιος το αναδεικνύει, είτε σήμερα που πάει καθυστερημένα.
1: Ο κύριος Σαμαράς πιστεύω ότι απλά θα πολλαπλασιάζει ενέργειες. Δεν τον ενδιαφέρει τώρα τι απαντήσει θα παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία ιδιαίτερα, ενώ από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή τους εκφραστές της. Εκείνο που τον ενδιαφέρει, επιμένω, είναι να κάνει συνεχή πλήγματα στην πορεία προς τις εκλογές. Και επειδή πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο χρονοδιάστημα, γι' αυτό και δεν βιάζεται. Και προσπαθεί, κάνει τις επαφές του, κάνει τις κινήσεις του και όλα δείχνουν όλο και πιο πολύ ότι δρομολογεί την παρουσία του μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, το TikTok το σχολιάσαμε και χθες. Εγώ είπα ότι το θεωρώ χαμηλής απόδοσης. Δεν ξέρω πόσο πέρασε σε νέες ηλικίες που είπες και εσύ και τα λοιπά. Μπορεί να το είδε κάποιος κόσμος από περιέργεια.
0: Αν απευθύνεσαι με μέσο που αφορά τις νέες ηλικίες και γλώσσα και θεματολογία που αφορά πολύ γερασμένες ηλικίες, νομίζω το αποτέλεσμα εκ των πραγμάτων δεν πετυχαίνει το στόχο.
1: Και μόνο το γεγονός ότι ασχολήθηκε με το θέμα της 17 ετίας από τότε που διεκδίκησε ο ίδιος την ηγεσία απέναντι στην κυρία Μπακογιάννη και Τούμπαλιν, νομίζω ότι δείχνει και μια, πώς να το πω, επιμονή σε μια σειρά ζητήματα. Ένα άλλο θέμα που προκύπτει και βάζει μια σειρά ζητήματα και από την πλευρά του Πασόκ, νομίζω είναι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και με τον κύριο Σγουρό. Δεν προλάβα να περάσουν μερικά 24 ώρα και οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν τη δυσφορία της ηγεσίας του Πασόκ, γιατί ουσιαστικά άφησε ανοιχτό το θέμα μετά τις εκλογές, το ενδεχόμενο δηλαδή να υπάρξει μια συζήτηση σε ένα συνέδριο έκτακτο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και αυτό δείχνει τα προβλήματα που έχουν οι διάφορες πλευρές και στο Πασόκ, και παρά το σημάδισμα που προσπάθησαν να κάνουν, νομίζω έπαιξε αρνητικά αυτή η ιστορία και στη συνέχεια θα έχει ίσως κάποια επιβάρυνση να εμφανιστούν και άλλα ανάλογα δεδομένα από
0: καλή
1: τα στελέχη.
0: Καλή πάντως τα εσωτερικά των διαφόρων κομμάτων. Έχουμε πολλά μηνύματα από εσάς. Καταρχάς δεν έχουμε προλάβει ούτε να συστηθούμε. Πέραν ημών, δηλαδή του Δημήτρη Στούμπου και εμού.
1: Και του Γιώργου Μουρούτη.
0: Απέναντί μας είναι η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στην μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. Και ήδη μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Μερικά θα έχουμε δυνατότητα να διαβάσουμε μετά το διάλειμμα. Μπορείτε να συνεχίσετε να μας τα στέλνετε στο «Πες την άποψή σου» είναι το εικονίδιο που βρίσκεται μέσα στο site skyradio.gr, που μπορείτε να αναζητήσετε, όπως σας είπα, το ειδικό εικονίδιο που γράφει «Πες την άποψή σου». Μόνο ένα σχόλιο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ένας κύριος, ο κύριος Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη, μας λέει ότι ο κύριος Σαμαράς θα έπρεπε να αποφασίσει να κυνηγήσει τον κύριο Τσίπρα για την σκευωρία της Νοβάρτη. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς είχε υποβάλει τότε μήνυση, η οποία τελικά έφτασε στη Βουλή και δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας, δεν πήγε σε προανακριτική. Το θυμίζω, για να είμαστε δίκαιοι, είχε κάνει την νομική πράξη που θα έπρεπε να έχει κάνει ο κύριος Σαμαράς, αλλά η πλειοψηφία της Βουλής είχε απορρίψει αυτή την πράξη. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 2 εκρήξεις με 3 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Συρίας, κοντά στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, που επισκέπτεται τη Δαμασκό. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από σειρά εκρηκτικών μηχανισμών στην περιοχή κοντά στο ξενοδοχείο. Ο Γάλλος πρόεδρος δεν ακούσε τις εκρήξεις, είναι σώος και αυλαβής και η επίσκεψή του συνεχίζεται όπως έχει προγραμματιστεί, ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία. Υπό αυστηρά μέτρα προστασίας ξεκινούν σήμερα στην Άγκυρα οι εργασίες της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αναχωρώντας τα ξημερώματα για την τουρκική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο, τον Τούρκο πρόεδρο, τον οποίο αποκάλεσε φίλο και σεβαστό ηγέτη. Οι δύο ηγέτες θα έχουν κατηδίαν συνάντηση το μεσημέρι, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα εξοπλιστικά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως και την 5η 16 Ιουλίου. Τέλος της διεκδικήσης αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο βάζει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζήτημα αφορά πολίτες οι οποίοι κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, όταν επιχειρούσαν να τις μεταβιβάσουν ή να τις κατοχυρώσουν στο κτηματολόγιο, το δημόσιο εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που τους είχε παραχωρήσει. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 52χρονη για φερόμενη ρευματοκλοπή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εργαζόταν. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: επιστρέψαμε. Ακούτε Sky πάντα, Δημήτρη Τούμπο
1: και Γιώργο Μουρούτη, και μαζί και χώρια.
0: Και έχουμε, δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου, Δημήτρη, την χθεσινή ξαφνική επίθεση του Άδωνη στο Τσίπρα για την ηθική του. Και το λέω αυτό διότι προφανής είναι ο λόγος της επίθεσης. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επικαλεστεί το ηθικό του πλεονέκτημα, ότι πείτε ό,τι θέλετε για μένα, δεν τα καταφέραμε και τα λοιπά, αλλά ήμουν τίμιος. Και αυτό προσπαθεί να το αποδομήσει ο κύριος Γεωργιάδης με συγκεκριμένα επιχειρήματα, και βασικότερο επιχείρημα το ότι έχουν καταδικαστεί δύο υπουργοί της διακυβέρνησής του, και ότι ο κύριος Κοντονής, ο βασικός υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα, είπε επί της ουσίας κάτι πολύ βαρύ για τον κύριο Τσίπρα και αφορούσε τους ποινικούς κώδικες που καθυστέρησε τις εκλογές μία εβδομάδα το 2019 προκειμένου να ευνοήσει, όπως έλεγε ο κύριος Κοντονής, κάποιους συγκεκριμένους κρατούμενους για να βγουν από τη φυλακή. Αυτά λοιπόν ήταν τα επιχειρήματα τα οποία υπόθηκαν από τον κύριο Γεωργιάδη. Μάλλον αμήχανα τα αντιμετωπίζουν στην τώρα τι να πούμε, στην Αμαλίας, πώς λέγεται ο δρόμος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, τα γραφεία του κύριου Τσίπρα στην
1: Ελλάδα. Όταν τα ανακοινώσουν επίσημα.
0: Όταν τα ανακοινώσουν επίσημα.
1: Τα γραφεία.
0: Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που ήθελα να σου το πω πριν. Επιβεβαιώνει το σχόλιο που έκανα για την πόλωση. Δηλαδή την ένταση μεταξύ των δύο αυτών πολιτικών σχηματισμών, του κυρίου Τσίπρα προφανώς και της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου ο ένας να τρέφεται πολιτικά από τον άλλον.
1: Όσο και να απεκτήσει αυτό το πεδίο πάντως, δεν νομίζω ότι θα είναι το κυριέρχο, τουλάχιστον προς το παρόν, και λέω είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος και περισσότερο θα έχει ενδιαφέρον όταν γίνουν απευθείας διάλογοι και συζητήσεις και του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί με στελέχη ή με βασικούς εκφραστές του σχήματος του κυρίου Τσίπρα ή με άλλα κόμματα, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα γενικά υπάρχει μια λογική περισσότερο των μονολόγων. Το λέω με πολύ προσοχή στη διατύπωση. Θυμίζω ότι όσο και να είναι φρέσκο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχει μια σειρά πρόσωπα μακράς καύσεως και διαδρομής, και θα δούμε και στο μέλλον περισσότερος. Διότι όπως ξαναείπα, rebranding στο rebranding, θα δούμε και άλλα ονόματα που θα εμφανιστούν στη συνέχεια πιο μαχητικά.
0: Που ήδη γνωρίζουμε.
1: Πιο μαχητικά. Ή περίπου, Έλα εντάξει.
0: Καινούρια στην
1: Ελλάδα. Ούτως ή άλλως τώρα είμαστε στο πρώτο κύμα, όπως είπαμε. Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω πάντως είναι το γεγονός ότι σε μια σειρά ζητήματα, όπως ας πούμε το θέμα της ακρίβειας, δεν βλέπω, ας το πούμε, να γίνονται προσπάθειες. Λέω, εντάξει, έχουμε την πολιτική της κυβέρνησης που έχει ουσιαστικά στο θέμα της ακρίβειας αρκετά τρακάρει, με την έννοια ότι
0: θα
1: κάνει εξαγγελίες.
0: Πέφτει το πετρέλαιο και θα πέσουν και
1: λοιπόν,
0: μην αγχώνεσαι.
1: Δεν αγχώνομαι, αγχώνομαι όμως ότι βλέπω ότι επί της ουσίας μια εναλλακτική πρόταση πιο επεξεργασμένη ή πιο καλά παρουσιασμένη, δεν την ακούω.
0: Ούτε από το Πασόκ που θεωρητικός
1: έχει το
0: πιο
1: θέμα
0: βαρύ επιτελείο και κάνουν πρόγραμμα σοβαρότερο.
1: Η γνωστή ιστορία των κυκλωμάτων από το χωράφι στο ράφι, το λέω χοντροκομμένα και λαϊκά. Εντάξει, από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα θέμα πώς αντιμετωπίζεις μια σειρά ζητήματα πιο συστηματικά. Επίσης βλέπω μια σειρά προχειρότητες, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, ότι η βενζίνη αργεί να πέσει, ενώ έχει αρχίσει να πέφτει λίγο τώρα τις τελευταίες μέρες, αλλά ότι παραμένει ένα βαρύ φορτίο σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τα ΦΠΑ παραμένει. Και όπως έλεγα και από παλιά, νομίζω ότι σε αυτό το πεδίο, εντάξει, είναι καθαρά ένα διαφορετικό κοκτέιλ πολιτική σε αυτό που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, και εκεί μπορεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και υπάρχουν προτάσεις και από την αντιπολίτευση, το μιλάω ευρύτερα. Δεν είναι τόσο δόγμα δηλαδή αυτή η ιστορία, παρότι το πώς αντιμετωπίζεις τα οικονομικά. Και για να το τελειώσω, αυτό που υπόθηκε χθες από τον κύριο Κουτεντάκη, που προσπάθησε να παρουσιάσει μια λογική ότι είναι τα στοιχεία ανακριβή που δίνει η κυβέρνηση για τα θέματα του χρέους και του ποσοστού του, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν είναι τόσο πιστικά δοσμένα. Εντάξει, γιατί στην πραγματικότητα το χρέος δεν έχει εκτιναχθεί. Γιατί ακούω και μια σειρά συζητήσεις ότι εκτινάχθηκε το δημόσιο χρέος επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη.
0: Πολλά χρόνια για να τεκμηριώσει η συνεργάτης του κ. Τσίπρα κριτική για την οικονομία, για το χρέος και για τις υποχρεώσεις της χώρας για τα επόμενα 100 χρόνια. Έχουμε όμως τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που εκτός από την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας που έχει, που είναι η πολιτική του ιδιότητα, έχει και την βασική ιδιότητα για την οποία ζητήσαμε να συνομιλήσουμε μαζί του, του ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνή ζητήματα, του καθηγητή Πανεπιστημίου, με την ευρυμάθεια που τον διακρίνει στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και θέλουμε να μας πει την άποψή του για όσα διαδραματίζονται αυτές τις ώρες στην Άγκυρα και αν τελικά θα σχηματιστεί ένα νέο περιβάλλον μετά την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και τους ύμνους που ήδη έχει αρχίσει να απευθύνει, είναι η σωστή λέξη, στον Πρόεδρο Ερντογάν. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δύο. Και το τραγούδι που το αρέσει του κυρίου Τραμπ εκεί μπορεί να σιγά σιγά να αρέσει και στον κύριο Ερντογάν, το Give Me a Say.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ανησυχία. Εγώ θέλω να σας μιλήσω με κάθε ειλικρίνεια. Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος δήλωσε παρουσία του Ρούτε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πάει στην Άγκυρα όχι γιατί θέλει ή θέλει να είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά για γιατί το ζήτησε ο προσωπικός του φίλος, τον οποίο εξυμνεί με κάθε ευκαιρία, ο πρόεδρος Ερντογάν, και ετοιμάζεται να του κάνει το μεγάλο δώρο, που δεν είναι άλλο βεβαίως από τα F-35. Όπως καταλαβαίνετε...
0: Είναι αποκλειστικά αυτό το δώρο που μπορεί να του κάνει, γιατί αυτό είναι το μεγάλο... πιο δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο, αλλά σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο η New York Times, μην το ξεχνάμε, η οποία είναι μια πολύ έγκυρη βεβαίως εφημερίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το ρεπορτάζ που έχει κάνει λέει το άρθρο ότι έχει υπάρξει διαπραγμάτευση με τον Hegseth και τον Φιντάν προκειμένου να διευκολυνθεί. Λοιπόν, εδώ τώρα εμείς παίζουμε άμυνα μέχρι, σας τα λέω όλα γρήγορα για να τα καταλαβαίνουμε όπως είναι, χωρίς καμία ωρεοποίηση, μέχρι τον Νοέμβριο, που έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές και τα πράγματα θα αλλάξουν στο Κογκρέσο. Υπάρχει ένα ζήτημα και με το Ισραήλ, το οποίο έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ, προσωπικά ο ίδιος ο Νετανιάχου, μετά τα τελευταία, και δεν έχει την περασιά που είχε στο παρελθόν με το λόμπι του στην Ουάσιγκτον. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία να πάρει το ιερό δισκοπότηρο, που είναι τα F-35, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να έχει σύγχρονη αεροπορία. Να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει για πρώτη φορά υπεροπλία στον αέρα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην μπαίνουν πονηρές σκέψεις σε κάποιους εκεί στην Άγκυρα. Και δεν πρέπει αυτό να ανατραπεί επουδενή.
0: Εχθές όμως, κύριε Κερίδη, είχαμε μία παρέμβαση του Προέδρου Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι δεν έχει την ίδια επιρροή που είχε πριν 6 μήνες το Ισραήλ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Όμως, είναι εύκολο μετά και από αυτή την παρέμβαση που λέει ότι κινδυνεύει η ίδια μας η υπόσταση ως Εβραίων, αν η Τουρκία πάρει τα F-35. Είναι εύκολο λοιπόν να περάσει μία τέτοια απόφαση από το Κογκρέσο που απαιτούνται πλειοψηφία για να αλλάξει η προηγούμενη απόφασή του?
2: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς το βασικό, ότι το εμπάργκο στα F-35 έχει μπει με νόμο από το Κογκρέσο και δεν είναι προεδρική απόφαση. Άρα με νόμο μπορεί μόνο να βγει.
0: Υπάρχουν και οι πλειοψηφίες γι' αυτό?
2: Αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι πυθύνοι. Υπάρχουν και αυτοί που αντιστέκονται, γι' αυτό και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι εν τέλει θα καταφέρουμε να το πάμε παρακάτω το ζήτημα, όταν τη μεν βουλή των αντιπροσώπων θα την κερδίσουν οι δημοκρατικοί και κατά πάσα πιθανότητα και την Γερουσία. Προσπαθούν, και βεβαίως το Ισραήλ είναι πολύ ισχυρό και έχει τους φίλους του, όπως και το ελληνοαμερικανικό λόμπι εκεί στην Ουάσιγκτον, και εγώ που μιλάω καθημερινά, επιτρέψτε μου να πω, γίνονται οι ενέργειες. 10 βουλευτές θα έρθουν στην Αθήνα και στην Σούδα την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, μεταξύ των οποίων και ο Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικάνος, ο οποίος έχει κάνει τις σχετικές δηλώσεις. Όμως, για πρώτη φορά βλέπουμε μία...
0: σε ελληνικές εφημερίδες που επαναλαμβάνει τις θέσεις του.
2: Έτσι, αλλά για πρώτη φορά, κύριε Μουρούτη, βλέπουμε μία κατάρρευση, πραγματική κατάρρευση της δημοφιλίας του Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη, το οποίο δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, διότι το πιο υπαρξιακό, το πιο μεγάλος υπαρξιακός κίνδυνος για το Ισραήλ δεν είναι το Ιράν, όπως έλεγε επί δεκαετίες, αλλά είναι η διασάλευση της σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ τώρα ο Νετανιάχου έχει υποστεί μια θρυμύτατη κριτική. Είδατε τι είπε ο J.D. Vance, δεν είναι τυχαίος, είναι ο αντιπρόεδρος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνομιλεί με τον Τραμπ καθημερινά και ενδεχομένως και ο διάδοχος του Τραμπ. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Και υπό αυτή την έννοια υπάρχει μία αποδυνάμωση. Μέχρι εκεί.
1: Κύριε Κυρίδη, εσείς είπατε και δύο κουβέντες σοβαρές, για να το θυμίσω στους ακροατές μας, πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη που ήσασταν εκεί. Νομίζω το σχολιάσαμε θετικά. Εκείνο που βλέπουμε όμως είναι ότι μια σειρά προσδοκίες που είχε σχεδιάσει σε ένα βαθμό η ελληνική κυβέρνηση για να υπάρχει τουλάχιστον μια απόπειρα κάπως ζυγοστάθμισης σε εισαγωγικά της επίσκεψης Τραμπ λόγω της Συνόδου Κορυφής, δεν έχουν προκύψει. Είτε πριν τη Σύνοδο είτε μετά. Και το δεύτερο ανησυχητικό, πέστε μας αν ξέρετε κάτι, νομίζω ότι επειδή και για το θέμα της Λιβύης φαίνεται ότι κινούνται διάφοροι απεσταλμένοι του κυρίου Τραμπ και ίσως γίνει και μια προσπάθεια να μην έχει ρόλο η Ελλάδα στα ζητήματα που έχουμε ζητήματα με τη Λιβύη ακόμα, ίσως πάει να παιχθεί ένα πάντρεμα μεταξύ Άγκυρας και Ρώμης. Και θα πρέπει να έχει το νου της η ελληνική πλευρά, διότι ιδιαίτερα για τα ζητήματα που μένουν ανοιχτά, αν τα λύσουν απλά οι δύο κατά κάποιο τρόπο παλαιοί αποικιοκράτες της Λιβύης, θα μας αφήσουν απ' έξω.
2: Καλά το λέτε, γιατί η Λιβύη ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πέρασε στα χέρια των Ιταλών το 1911. Το λέτε πολύ σωστά. Κοιτάξτε, ο αγώνας είναι αγώνας διαρκείας, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Έχουμε επιτυχίες, έχουμε και προβλήματα. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε εφησυχασμού, παρά μόνο εγρήγορσης. Εγώ τα είπα στους Τούρκους, παρουσία 19 προέδρων Ευρωπαϊκών Βουλών, στη Μεγάλη Σύνοδο που έκανε ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, ως προεόρτιο, να πούμε, της μεγάλης του στιγμής σήμερα, διότι μαζεύεται η ηγεσία της Δύσης. Σε έναν Ερντογάν ο οποίος μέχρι και χθες συνελάμβανε δημοσιογράφους και πολιτικούς, έτσι δεν είναι? Έχει διαλύσει την αντιπολίτευση, έχει αποφασίσει να παραμείνει στην εξουσία ΕΣΑΗ, να αλλάξει το σύνταγμα το οποίο το απαγορεύει τρίτη θητεία. Και εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε
0: όπως το
2: έτσι,
0: άλλαξε, όπως το άλλαξε και από πρωθυπουργός μετακόμισε στην Προεδρία και αντίστροφα.
2: Ναι, και σε μια Προεδρία που δεν έχει σχέση με την Αμερικανική Προεδρία ή με την Προεδρία που καταλαβαίνουμε εμείς, είναι Σουλτανική Προεδρία. Σουλτανική. Έτσι, δεν υπάρχουν
0: και
2: έτσι
0: πάλι
2: balances.
0: Ο ίδιος αλλάζοντας το σύνταγμα του, θυμίζω τον Γκιούλιχε ως πρόεδρο, έναν πολιτικό ο οποίος ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει προκειμένου να κάνει την θητεία του μέχρι ο ίδιος αναλάβει τον
2: Για να το πούμε απλά, έχει αποφασίσει να μην φύγει όρθιος από την τουρκική ηγεσία, να μην φύγει κάθετα, παρά μόνο οριζόντια, όταν τον καλέσει ο παντοδύναμος, πανάγαθος, ναι, Αλλάχ αν θέλετε, στην αγκαλιά του. Λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία σήμερα, με μια διελειμμένη αντιπολίτευση, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα απολύτως διχασμένο, και σε αυτήν έρχονται να δηλώσουν, πώς να το πούμε, το θαυμασμό τους και την αγάπη τους πολλοί δυτικοί ηγέτες. Εγώ χάλασα το κλίμα αυτό το θριαμβευτικό και είπα το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί την ώρα που μιλάμε για την συμμαχία και την συμμαχική αλληλεγγύη και την ενότητα του ΝΑΤΟ να υπάρχει κράτος μέλος όπως η Τουρκία που απειλεί άλλη σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, με πόλεμο αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της στο Αιγαίο. Είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο, αναχρονιστικό και αντιπαραγωγικό. Και χειροκροτήθηκα από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, γιατί όλοι στο τέλος καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει την Τουρκία στο Σέγγεν. Δεν θέλουμε να υπάρχει βίζα για τους Τούρκους πολίτες να μπορούν να έρχονται ελεύθερα χωρίς διατυπώσεις. Δεν υπάρχει μεταναστευτικός κίνδυνος σήμερα από την Τουρκία χάρη στην οικονομική της ανάπτυξη. Αλλά είναι πολλοί Ευρωπαίοι οι οποίοι από τη μια την καλοπιάνουν για να κάνουν τα business deals και τα διάφορα εκεί στην αμυντική βιομηχανία, αλλά από την άλλη τη θέλουν να παίξω. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει εξαγωγές αμυντικές όσες η Γερμανία σήμερα, 10 δισεκατομμύρια. Έχει κάνει άλματα σε μια σειρά από τομείς. Και επειδή τα πράγματα δεν πήγαν καλά στο Ορμούς, στον Περσικό κόλπο, δεν είχαμε αλλαγή καθεστώτος, δεν είχαμε αυτό το εύκολο.
1: Ίσα-ίσα το αντίθετο, το βλέπουμε και τις εικόνες, ναι.
2: Ακριβώς. Η σημασία της Τουρκίας έχει η γεωστρατηγική αναβαθμιστεί ταυτόχρονα βέβαια και με τη στροφή που έχει κάνει ο Ερντογάν προς τη Δύση το τελευταίο εξάμηνο. Είναι μία δύσκολη συγκυρία, στην οποία νομίζω θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε. Ο Πρωθυπουργός έχει την αξιοπιστία και την δύναμη και οι σύμμαχοί μας στο Κογκρέσο να εμποδίσουν μια κακή εξέλιξη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν σας ρωτήσαμε για τα εσωτερικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να
1: έχουμε
0: το κάνουμε.
1: Καιρό, έχουμε.
2: Καλά, και είναι ακόμα είναι εύκολα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη πτώση δημοσίου χρέους παγκοσμίως.
0: Όχι για αυτά τα εσωτερικά. Τα εσωτερικά τα δικά σας θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε για τα podcast και τα vidcast που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Αλλά θα το κάνουμε σε δεύτερη.
2: Εντάξει, είναι βαριά η επικαιρότητα. Μην την ελαφραίνουμε.
1: Όχι, θα επανέλθουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη

0: Επιστρέψαμε. Δημήτρη, λίγος χρόνος έμεινε μέχρι το τέλος και δεν ξέρω αν θες να συζητήσουμε για τα του ΝΑΤΟ ή να συζητήσουμε για μία είδηση που αλίευσα σήμερα από την Καθημερινή, που θεωρώ ότι είναι σημαντική και έχει ενδιαφέρον, ότι πλέον οι προαγωγές στο δημόσιο θα γίνονται και οι θέσεις ευθύνες θα αναλαμβάνονται με εξετάσεις και αξιολόγηση. Οι εξετάσεις ήταν μέσω ΑΣΕΠ και η αξιολόγηση με το καθεστώς που έχει προβλεφθεί, και όχι μόνο με τα χρόνια προϋπηρεσίας, που και αυτά όμως προφανώς θα μετρούν. Νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για το δημόσιο και μακάρι να λειτουργήσει θετικά. Και αφορά και πάρα πολύ κόσμο, έτσι, που εργάζεται στο δημόσιο και θέλει να είναι παραγωγικός.
1: Να βλέπουμε μελάνη στο χαρτί τις ρυθμίσεις της.
0: Αλήθεια είναι, ναι, ναι.
1: Του νομοσχεδίου, γιατί προφανώς κάτι θα χρειαστεί να γίνει ολοκληρωμένη παρουσίαση για συζήτηση και να το ξαναδούμε, διότι εγώ γενικώς δεν μου αρέσει αυτή η επικοινωνιακή πολιτική, πάντα το έλεγα, να γίνονται εξαγγελίες που μετά περιμένεις να δεις σε τι βαθμό και με τι πληρότητα έχουν παρουσιαστεί και επεξεργαστεί.
0: Έχεις δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, στο δημόσιο τα τελευταία χρόνια, και δεν το βάζω πολιτικά, δηλαδή δεν είναι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Η κρίση μας οδήγησε στα βήματα αυτά. Κατά την άποψή μου, το δημόσιο πρέπει να εξυγχρονιστεί, κυρίως ό,τι αφορά τις νεότερες ηλικίες, να μπουν άνθρωποι με προσόντα τα οποία να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου δημοσίου. Και επίσης νομίζω ότι ο κορονοϊός και η ψηφιοποίηση του κράτους έχουν αλλάξει τις προτεραιότητες και έχει γίνει αρκετά καλύτερο το δημόσιο στις υπηρεσίες του. Ασφαλώς η γραφειοκρατία επιμένει όπου επιμένει, ασφαλώς η μικροδιαφθορά επιμένει, παρά το γεγονός ότι και αυτά έχουν μειωθεί κατά πολύ σύμφωνα με τους δείκτες οι οποίοι δημοσιοποιούνται από χρόνο σε χρόνο.
1: Okay, εδώ θα είμαστε.
0: Πάντως, και θα τα κρίνουμε.
1: Πιστεύω ότι πολλές πλευρές σε σχέση με τη διάρθρωση και τη συγκρότηση έχουν ακόμα πολλή δουλειά, και κυρίως παρά τα βήματα που γίνανε, εγώ συμφωνώ ότι έχουν γίνει βήματα, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα, πόσοι πραγματικά κρατάνε τον όρκο τους και τη συνέπειά τους στην προσπάθεια, την εργασιακή και τη λειτουργική.
0: Γενικώς πάντα είχα ένα κράτημα έναντι του δημοσίου, όμως πλέον βλέπω ανθρώπους που μπαίνουν στο δημόσιο από τη σχολή δημοσίας διοίκησης, που έχουν προσόντα, νέα παιδιά που δίνουν αγώνα, που υποπληρώνονται, που δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Νομίζω ότι επειδή ο κόσμος αλλάζει, θα αλλάξει και αυτή η λογική, και εύχομαι εν πάση περιπτώσει να αλλάξει, όπως ευχόμαστε νομίζω όλοι οι πολίτες που συναλλασσόμαστε με το δημόσιο. Το σημαντικό για μένα επίσης είναι ότι πια στην εφορία, με την εφορία δεν έρχεσαι σε επαφή. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ψηφιακά. Θυμάσαι τι γινόταν, δεν ξέρω αν τα έχεις προλάβει, με τις ουρές στην Καλλιθέα για να σφραγίσεις τα βιβλία. Ουρές πήγαιναν οι άνθρωποι από τις 4-5
1: το πρωί,
0: που ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες. Τώρα πια όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Επίσης, για να είμαι δίκαιος, δεν το λέω, δεν το πιστώνω σε μία κυβέρνηση, το πιστώνω σε όλους. Αλλά κάπου εδώ όμως η πολυλογία μου πρέπει να σταματήσει.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Γιατί φτάσαμε στο τέλος. Λίγο πριν το τέλος να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με το Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές του. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Την καλημέρα μας.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: oh,
2: κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
6: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στην Αρυδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Κυριακή 12 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.com.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρυδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αρυδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
18: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
20: Πέλα FM.

0: FM. Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Καλησπέρα Χριστίνα.
2: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή με τον Άκη Κοσκινόπουλο,
1: τη Χριστίνα Παπαδοπούλου.
2: Και να ξεκινήσω λίγο έτσι με κνευρισμό.
1: Οπα.
2: Γιατί δεν ξέρω, αρχίσαμε να έχουμε αρκετές διαταραχές. Δεν φταίει η ζέστη, το ότι ο κόσμος είναι με διάφορα προβλήματα. Τώρα που ερχόμουν, καλά που είναι και το φανάρι δηλαδή, και ήμουνα με 20-25 χιλιόμετρα, δηλαδή κοίταξα εκείνη την ώρα ακριβώς και το κοντέρ, ούτε κάνουμε 30, γιατί είχε αυτοκίνητα μπροστά, εννοείται ότι κόβεις για να φτάσεις στο φανάρι, εφόσον μιλάμε για έναν ερυθρό σηματοδότη και δεν δίνεις εκείνη την ώρα. Αν ήταν κάποιος άλλος μπροστά ή αν ήταν πράσινο, θα είχε πατήσει ένα καρότσι. Υπάρχει μία μάνα η οποία έπαιζε με το κινητό, κρατούσε το καρότσι από τη μία πλευρά, το καρότσι είχε φύγει όλο μες στο δρόμο, έφυγε εντελώς το καρότσι και δεν έδινε σημασία.
1: Σόπε.
2: Και κορνάρω και κάνω, α, του τύπου ας πούμε ότι την άχτηκε και μάζεψε το μωρό στην άκρη. Μετά λέμε πώς παρασύρονται και πώς γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα όλα αυτά.
1: Πολύ θερμό το καλοκαίρι.
2: Μιλάμε για εθισμό στα μικρά και λέμε, α, τα έχουν από μικρά ή ξέρω εγώ, κολλάνε 10, 12, 15 χρονών στην εφηβεία σε κάποιες ηλικίες. Πού να
1: και
2: τολμήσεις
1: μεγάλη,
2: να,
1: και να τραβήξεις. Με ναι. Τα κινητά.
2: Και οι μεγάλοι. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχεις το παιδί σου, μην κρατάς και με τα δύο χέρια για να το έχεις προς τα μέσα, κάτω από το πεζοδρόμιο, στη μέση του δρόμου, και είχε φύγει εντελώς το παιδί. Δηλαδή ήταν όντως στη λωρίδα των οχημάτων. Τι να πω, εντάξει, λίγο να σκεφτόμαστε, δεν ξέρω αν, να αφιερώνουμε λίγο χρόνο σε όλα παραπάνω. Στις παρέες θα είναι, στα παιδιά μας θα είναι, στην επικοινωνία με τον κόσμο θα είναι.
1: Εστιάζει τώρα το όλο θέμα αυτό, όλο το πρόβλημα που με τον εθισμό που...
2: Στη διαχείριση πάνω απ' όλα. Γιατί μπορεί να λέμε καλό το ίντερνετ, δίνει πληροφορίες, αλλά όταν το χρησιμοποιείς ασταμάτητα δεν υπάρχει έλεγχος πλέον, χάνονται τα πάντα. Έχει χαθεί και η επικοινωνία μόνο μέσω κινητών, μέσω σε ό,τι έχει να κάνει με τις οθόνες, δυστυχώς. Να ξαναρχίσουμε λίγο έτσι, να αφιερώνουμε χρόνο. Δεν βλέπεις τι γίνεται και με τα βιβλιοπωλεία. 9 στα 10 πλέον κλείνουν. Πόσα βιβλιοπωλεία, δυνατά ονόματα, μεγάλα βιβλιοπωλεία. Και
1: ναι, έχει μπει.
2: Λίγοι είναι αυτοί πλέον
1: που διαβάζουν. Στην ψηφιακή πληροφορία έχουμε μπει όλοι. Ναι. Ό,τι χρειαστεί το ψάχνουμε, το βρίσκουμε στο ίντερνετ.
2: Ναι.
1: Έχουν γίνει και οι πλατφόρμες μετά με την ψηφιοποίηση των υλικών και τα λοιπά.
2: Βιβλίων,
1: η μόδα η τελευταία είναι ότι σου διαβάζουν το βιβλίο, κάνεις τζόκινγκ και ακούς όλη την αφήγηση ενός βιβλίου που θέλεις να...
2: Καλό είναι και αυτό από το να ακούς οτιδήποτε άλλο ας πούμε, αλλά εντάξει λίγο και να το απενεργοποιήσουμε. Πόσο καιρό έχει κάποιος να απενεργοποιήσει το κινητό του, έτσι να μας πει. Εδώ μας στέλνετε τα μηνύματά σας, Πέλα FM 103 και 3 και στην εφαρμογή μας και από Android και από iPhone. Μπαίνετε, πατάτε contact, ανώνυμα είναι, εκτός αν θέλετε να μας στείλετε χαιρετίσματα ή κάτι σε σχέση με τις συζητήσεις που κάνουμε, τα σχετικά μηνύματα.

0: Έχει ζέστη έξω, Χριστίνα, και...
1: Έχει ζέστη μέσα έξω και ανεβαίνει ως 36-37 αυτές τις ημέρες θερμοκρασία. Με κάποιες τοπικές καταιγίδες έτσι προβλέπονται αύριο και την Παρασκευή, αν δεν απατώμε. Προχθές που πλωβεπόταν για το Γιάννητσα, έριξε τελικά, εντάξει, και για την Κεντρική Μακεδονία και σε άλλες περιοχές. Εδώ πέρα δεν είχαμε τίποτα. Στη Χαλκιδική, στην Καλλικράτη, ενώ είχε διάσπαρτες φωτιές και ευτυχώς κατασβέστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έριξε εκεί που έπρεπε, έστω να μην ταλαιπωρούνται και οι πυροσβέστες, ας πούμε, και ο κόσμος να μην αναστατώνεται. Έριξε το βράδυ στην Καλλιθέα και πολύ. Έτσι.
0: Ναι, θα μπορούσε να ρίξει εδώ.
1: Ναι, είναι πάντα σύννεφα. Θα μπορούσε να ρίξει κοινό στο Ρόκαστρο που καιγόταν, ας πούμε, και ήταν και όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά με τα τοξικά τα αέρια. Σε ό,τι λέγαμε πριν για τα κινητά, εννοείται ότι δημιουργεί απόσπαση και στην οδήγηση. Οπότε τουλάχιστον εκεί, όσο μπορούμε να τα αφήνουμε ή να πηγαίνουμε σε μια άκρη δρόμου, αν χτυπάει, είναι κάτι άκρη δρόμου, όχι όπου να είναι, όπου μπορεί να υπάρχει ένα μέρος πάρκινγκ και να επιτρέπεται. Για να στείλουμε ένα μήνυμα ή κάτι επίγον, διαφορετικά πώς ζούσαμε κάποτε. Δηλαδή, μην ασχολείστε, φτάστε κάπου. Δηλαδή, η ασφαλέστερη επιλογή εννοείται ότι είναι αυτή. Ίσως κάποια τροχαία να συνέβησαν και για αυτούς γι' αυτό το λόγο, δεν ξέρω. Έτσι, αυτές τις ημέρες είχαμε στους Τσάκους προς την Πολυκάρπη, πάνω στην Αριδαία, ένα τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος. Το βλέπεις στα μάξι που γύρισε ολόκληρο έτσι στην άκρη της οδού. Υιοταχή παιδικό που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Τσάκων Πολυκάρπης, οδηγούμενο από γυναίκα, λόγω ταχύτητας, τώρα λόγω αφηρημάδας έπιασε κάποιο κινητό. Τέλος πάντων, αυτά θα διερευνηθούν εννοείται από την τροχέα. Ξέφυγε πάντως της πορείας της με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
0: Αυτό είναι το...
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό μπροστά σε αυτά που γίνονται. Και επίσης χθες το μεσημέρι είδαμε ειδήσεις, όμαση δηλαδή το τι είχαμε. Αν φεύγαμε και λίγο πιο νωρίς από το γραφείο, μπορεί να το βλέπαμε. Το τροχαίο έτσι που συνέβη μετά τον κόμβο, το κεντρικό που έχει γίνει έτσι στα Γιάννητσα, μετά την πλατεία. Όχι την πλατεία, τον κόμβο στον πρώην Κοτσόβολο, να σου πω.
0: Εκεί στο σύλλογο
1: στο ποτέ, ύψος, ναι. Εκεί, ναι. Ναι. Από την πάροδο Ηλιοπούλου, εκεί που ήταν υπηαγωγείο,
0: ναι.
1: Από εκεί έβγαινε έτσι ένα 4x4 και ερχόταν κάποιος άλλος, οπότε είχαμε μια σύγκρουση, τραβούσαν τα μαλλιά τους και οι δύο, πώς συνέβη, πώς δεν συνέβη.
0: Κάποιος από τους δύο αφαιρέθηκε.
1: Κάποιος αφαιρέθηκε, κάποιος έτρεχε πιο πολύ, κάποιος άλλος βγήκε, παραβίασε το στόπ προφανώς. Οπότε προσέχουμε για να έχουμε, γιατί ήταν και μια δύσκολη ώρα, 2 και 2:30, κάτσε περίμενε μετά, τροχέα και την επίλυση όλο αυτό, πραγματογνώμονες, να κάτσε να τρως έτσι και την ώρα σου. Όταν μιλάμε για τις ηλικές ζημίες μόνο, προσέχουμε έτσι και αλλιώς για να μην έχουμε τα πιο δυσάρεστα. Γιατί έχουμε κάποιες περιπτώσεις έτσι γνωστών που βρίσκονται στα κέντρα αποκατάστασης στη Λάρισα και αλλού και προσπαθούν να συνέλθουν.

0: πήγες στη θέατρα.
1: Χαιρετίσματα σε κάποιους φίλους που οδεύουν προς την Τίνο και ναι, ακούνε διαδικτυακά από την πλατφόρμα μας, ευχαριστούμε.
0: Την καλησπέρα μας.
1: Είπανε, ναι, έτσι, να περάσουν καλά. Ναι, αυτό.
0: Να μας στείλουν και κάποια φωτογραφία, Χριστίνα.
1: Ναι. Θα το πούμε, ναι, έτσι.
0: Να μας δροσίσουν έστω και διαδικτυακά έτσι με κάποια εικόνα.
1: Εγώ να σου πω, ξέρεις, θα αρχίσω τώρα τα της ηλικίας. Σε τέτοια ώρα, σε αυτήν την ηλικία, δεν θα πήγαινα. Γιατί τώρα είχε πλήρωσμα πριν λίγη ώρα που μου στείλανε και είπαν θα σε ακούμε. Και λέω πω μπράβο σας, φροντίστε να βάλετε μπόλικα αντιλιακά, καπέλα έτσι τα διάφορα. Γιατί δύσκολες ώρες, αλλά καλά να περάσουν όπως και να έχει. Κάποιοι αντέχουν, είναι πιο σκληροτράχοι. Αγίες Κυριακή σήμερα και οι άλλοι Άγιοι έτσι όλοι να είναι γεροί, χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Να πούμε για την πυροσβεστική υπηρεσία της Αριδαίας από το Λάκη το Βασιλιάδη που υπήρξε κάποια ενημέρωση για το μέτρο καταβολής του ειδικού επιδόματος, γιατί ήταν εκτός ο νομός μας τα ορεινά, ότι θα δικαιωθούν το παραμεθόριο. 150 ευρώ είναι, αλλά έστω, τέλος πάντων, έστω αυτά τα 150. Δεν είναι δυνατόν να τα διεκδικεί και να τα δικαιούται όλη η χώρα, όλη η επικράτεια και να βγαίνει εκτός υπέλα ορεινός όγκος. Οπότε και γι' αυτό υπήρξε, ας πούμε, μία δικαίωση. Καλή ήταν να σου πω η συνέντευξη που δόθηκε προχθές από τον Δήμαρχο Χαλκιδόνας εδώ στο Ράδιο Πέλα, τον Σταύρο τον Αγνωστόπουλο, που μίλησε για τη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται ο προαστιακός. Αυτό έτσι πρέπει να το βλέπουμε, να το παρακολουθούμε. Μιλάμε,
0: ναι,
1: για ένα
0: γιατί
1: προαστιακό.
0: Μας αφορά και εμάς, έτσι.
1: Ναι, όχι από τη Σύνδο βέβαια, από την πλευρά της Ιδωμένης, αλλά θα υπάρχει, ήδη υπάρχουν οι γραμμές, οπότε η διαγωνιστική διαδικασία και η ολοκλήρωση έχει ένα χρονοδιάγραμμα μόλις 18 μηνών, οπότε με το που αρχίσει, δηλαδή, τι να πούμε, στα 2-2,5, άντε 3 χρόνια να βάλω, γιατί μπορεί να υπάρξει μια καθυστέρηση. Θα υπάρχει και αυτό, οπότε θα μπορεί κάποιος από εδώ από την περιοχή μας να πηγαίνει παραδείγματι μέχρι τη Χαλκιδόνα, να αφήνει εκεί στους σταθμούς του προαστιακού το όχημά του και από εκεί να κατευθύνεται άνετα προς τη Θεσσαλονίκη. Αν πούμε ότι θα γίνει και η επέκταση έως και την Καλαμαριά, θα είναι μια ευχάριστη μετά έτσι πορεία, χωρίς την κυκλοφοριακή όλη αυτή συμφόρηση.
0: Μακάρι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.
1: Ναι, έτσι, έτσι, γιατί πολλά ακούμε φυσικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ευοδοθεί πιο άμεσα από το οδικό δίκτυο και από όλα αυτά που υπάρχει και η συγκεκριμένη ομάδα φυσικά του προαστιακού έτσι που αγωνίζεται και από εδώ και από πάνω, από Αλμοπία, από Έδεσα. Αλλά αυτά τα ακούμε χρόνια και ναι, είναι τα ίδια και τα ίδια. Δύσκολα να γίνει κάτι από εδώ προς το παρόν. Από Έδεσα είπαμε, ενώ υπάρχει και το συγκοινωνιακό έτσι με τα τρένα, αλλά και πάλι βλέπουμε τις καθυστερήσεις. Θα πούμε σε λίγο τι έγινε με το Δέλτα Σίγμα, με τους προέδρους και με το θέμα της γέφυρας του Λωδία που συζητήθηκε από όλους και να δούμε έτσι λίγο τις κινήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υπάρχουν στην 20η Οκτωβρίου στα Γιάννητσά. Από τον κόμβο έτσι μέχρι
0: έχει
1: πριν την
0: κλείσει
1: πλατεία,
0: ο δρόμος, κάνουν έργα.
1: Έκλεισε εκείνο το σημείο για κάποιες βελτιώσεις έτσι, έργων.
0: Άρα είναι ο δρόμος από την πλατεία προς κατεύθυνση για Αξό.
1: Ναι.
0: Να γνωρίζουν δηλαδή όσοι ακούνε να κάνουν
1: οπότε
0: άλλη επιλογή.
1: Κατευθύνονται προς τα πάνω, ναι, προς τον Αγιώργη ας πούμε έτσι, προς την εκκλησία εκεί την ανορία.
0: Δεν ξέρω αν πάνε από την πλευρά του συνοικισμού που βγαίνει εκεί στο...
1: Το κομμάτι είναι ακριβώς εκεί, ακριβώς εκεί είναι το ένα κομμάτι, μία πλημμύρα λωρίδα έχει πρόσβαση, ναι, ή από εκεί, από πάνω, έτσι, ναι.

0: να μας πεις τώρα τα νέα, τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Πάμε πρώτα με τη σειρά για το νέο Προεδρείο στο Δήμο της Πέλλας. Θα ξεκινήσουμε γι' αυτό όλο με τη σειρά.
0: Ναι, ναι.
1: Παρέμεινε η Τζέννη, η Πολυξένη Δεντζίδου, η οποία προτάθηκε από την παράταξη του Δημάρχου του Στάθη Φουντοκίδη φυσικά για να παραμείνει. Αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Ζωγιάνγκος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, γραμματέας ο Σαραΐδης, και μετά έχουμε τα υπόλοιπα ονόματα που έχουν να κάνουν με την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Στάθης Καστερίδης, Δαρδανελιώτη και Κασίδης. Ο Δήμαρχος εξέφρασε τα συγχαρητήρια στην επανεκλεγήσα πρόεδρο, την Τζέννη Δεντζίδου, στον νέο αντιπρόεδρο, στα μέλη. Από εκεί και πέρα έχουμε έτσι τα μέλη να αναφέρουμε κάποια ονόματα. Νομίζω τυπικό είναι να πούμε ότι συγχαρητήρια σε όλους, έτσι και για τη νέα θητεία
0: καλή
1: από εδώ και πέρα.
0: Να έχουν.
1: Συζητήθηκε αρκετά η αστοχία της γέφυρας του Λωδία, είναι σημαντικό, έτσι βγήκανε και οι βουλευτές στη συνέχεια. Ο Λάκης ο Βασιλιάδης πριν το συμβούλιο, κατόπιν ο Διονύσος Σταμενίτης. Αστοχία, ξέρεις τι σημαίνει? Όχι απλά κακή κατάσταση, ότι είναι στο νούμερο ένα στάδιο. Δηλαδή, όχι ότι θα ανέβεις και θα πέσεις, αλλά οδεύουμε προς τα εκεί. Χειροτερεύει όλο αυτό. Και είχα δίκιο που σου έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι είχε γίνει κάτι, κάποια σιδηροκατασκευή από κάτω. Γιατί το θυμόμουν, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω έτσι ως είδηση. Είναι κάποια παρέμβαση τουλάχιστον πενταετίας.
0: Εδώ, επειδή είναι θέμα ζωής, έτσι, πρέπει, ορθώς το θέμα έχει πάρει τόση μεγάλη διάσταση, πρέπει να επιληθεί σύντομα με την παρέμβαση όλων, έτσι, ναι, του Δημάρχου, των βουλευτών.
1: Όπως είπε και ο Δήμαρχος χθες στο Συμβούλιο, τέθηκε προημερησίας πριν ξεκινήσουν έτσι οι εκλογές των μελών και την Προέδρου ψηφοφορίες. Ρώτησε ο κ. Καστερίδης συγκεκριμένα ότι ακούμε διάφορα. Ρώτησε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κ. Δελγιανίδη, για τη γέφυρα, να μας πούν τι ενέργειες έχουν κάνει, η πιθανότητα να μπει νέα, τι γίνεται. Ο αντιδήμαρχος, ο κ. Δελγιανίδης, είπε από την προηγούμενη διοίκηση του 19 υπήρχε μια μελέτη για την αντοχή της γέφυρας. Κατατέθηκε στον Δήμο το 22, πληρώθηκε και ένα μεγάλο μέρος της μελέτης αυτής, αλλά δεν παρελήφθη. Έκτοτε δεν ξέρω γιατί το αφήσανε. Από το 22 φτάνουμε στο 24. Δηλαδή από το 19, από την προηγούμενη διοίκηση, πάμε στο 22, καθυστερεί μελέτη, μετά πάμε στο 24. Μιλάμε για μια πενταετία μετά.
0: Απραξίας.
1: Έτσι. Έλεγε αυτή η μελέτη οπότε ότι μπορούν να περνάνε κάποια φορτία πάνω των 10 τόνων, ότι δεν υπήρχε δηλαδή θέμα. Κάποια στιγμή περάσανε και κάποια στρατιωτικά οχήματα, κάποια βαρέα που μιλάμε και για 100 τόνους και παραπάνω.
0: Όχι κάποια στιγμή, περνάνε συνεχώς.
1: Ναι, που περνούσαν. Όχι κάποια συγκεκριμένα που ήταν και πολύ πιο πάνω σε ύψος τόνου, αν το βάλεις έτσι. Υπήρξε παρέμβαση μετά από το ΤΕΙΤΑ επιμελητήρια για το πρόγραμμα για τις έξυπνες γέφυρες. Μήπως μπορούσαν έτσι να ενταχθούν εκεί. Είδαν ότι υπήρξε καθυστέρηση, δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Στάθης ο Φουντοκίδης, που σημείωσε ότι από τη στιγμή που ανέλαβαν, όπως προείπε ο Δελγιανίδης, έτσι έγιναν όλα αυτά. Από το 24 και μετά από την Άνοιξη υπάρχει μελέτη για τον Λουδί, οπότε αναφέρθηκαν τα προβλήματα. Στην αρχή απλά για κακή κατάσταση, οπότε επιτρεπόταν έως 10 τόνους. Στη συνέχεια όμως πάλι δεν ξέρουνε πού παράπεσε αυτό, τι έγινε η νέα έτσι επιτροπή που ανέλαβε για τις άδειες, και τώρα έφτιαγε την περιφέρεια ο προηγούμενος, ξέρω εγώ, Τζικώστας, η Αιδονά μετά, κάποιος να έδωσε σημασία, η αντιπεριφέρεια.
0: Η γέφυρα ανήκει όμως στο Δήμο.
1: Ναι, έτσι. Ό,τι και να έγινε, ναι, αυτό είναι φυσικά, από τη στιγμή που με τα τελευταία νομοσχέδια των τελευταίων ετών ανήκει στο Δήμο. Στα πλαίσια αυτά, οπότε κάποια στιγμή, μιλάμε για το φτάσαμε το 24 και μετά, κατηγοριοποιήθηκε η γέφυρα πάλι σε κακή κατάσταση και φτάνει σχεδόν στο 26 να μιλάνε τώρα για αστοχία στην πρώτη βαθμίδα προσοχής, σημαντικό. Οπότε αποκαλύφθηκαν διαβρωμένα σειρματόσκηνα, τα διάφορα έτσι που φτάσαμε να είμαστε σε αυτήν την κατηγορία. προσοχή και όταν βλέπουμε κάποιο όχημα, ό,τι και αν επιτρέπεται πλέον, γιατί υπάρχει αστυνόμευση στο συγκεκριμένο σημείο για να μην περνάνε βαρέα οχήματα, και να δείτε κάποιον να έρχεται από το άλλο ρεύμα, λίγο ας ανεβαίνουμε ένας-ένας, κάπως έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το λέμε λίγο έτσι, γελάμε, αλλά μόνο για γέλια δεν είναι. Η γέφυρα του Λουδία συνδέει την περιοχή του Δήμου μας, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, με την Παθέ, με την Εγνατία, με το Βάλτο, που φυσικά καθημερινά, ειδικά αυτή την περίοδο με τις αγροτικές εργασίες, μεταφορές προϊόντων και όλα αυτά, πρέπει και επιβάλλεται να περνάνε βαρέα έτσι, οχήματα και προϊόντα. Οπότε σήμερα, με το κατεπήγον, γίνεται και πάλι νέα συνεδρίαση, εκτακτή Δημοτικής Επιτροπής, για να περάσει ψήφιση και, όπως είπε, δεν ξέρω αν το πάρω πάνω μου, αλλά πάμε, δεν προλαβαίνουμε να μπούμε στο ΕΣΠΑ ή αυτά είναι καθυστερήσουμε 2-3 χρόνια. Εννοείται ότι πάει με το κατεπήγον και οπότε έστω και με δικά μας χρήματα πρέπει, εννοείται, να περάσει αυτό. Στη συνέχεια έγινε και η πρόταση από το Σταμενίτη να γίνει έστω μια προσωρινή γέφυρα τύπου, ξέρω εγώ έτσι, αυτές που γινότανε, κάποια επισκευή, χρηματοδότηση, να το δούνε άμεσα, έτσι, με επιστολές προς τους υπουργούς που έχει στείλει. Να δούμε τώρα την εξέλιξη, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει άμεσα. Είναι κέριο ζήτημα πάντως, γιατί αφορά και ένα τμήμα οδικού άξονα ιδιαίτερης σημασίας για την Μπέλα. Μετά θα κλειστούμε από παντού αν υπάρξει αυτή η περίπτωση. Δεν θα έχουν πρόσβαση από την Ημαθία, θα πηγαίνουμε ούτε καν προς την Κρύα Βρύση. Θα πηγαίνουμε τους γαλατάδες πλευρά.
0: Τα βαρέα οχήματα σήμερα που μιλάμε και μίλησα με κάποιον επαγγελματία, εξυπηρετούνται από το Μελίσι, μετά τη γέφυρα του Μελισσίου.
1: Στρίβουν
0: αριστερά
1: Μελίσι, ναι,
0: και βγαίνουν ακριβώς στο Λουδία κοντά στη γέφυρα, αλλά στην άλλη γέφυρα που είναι το αντιλιοστάσιο στα 50-100 μέτρα,
1: ναι,
0: πόσο
1: έτσι
0: είναι.
1: Ναι, είναι λίγο παραπάνω, αλλά τόσο πάνω εκεί.
0: Απλά και έστω και μια προσωρινή. Η λύση που υπάρχει σήμερα, καλό θα είναι και να γίνει διάνοιξη εκείνου του δρόμου και να, τέλος πάντων, να φτιαχτεί σε καλύτερη μορφή, περισσότερο από κατασταθεί όλη η ιστορία.
1: Τώρα πιστεύεις ότι η συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για κάποιες γέφυρες Μπέιλι, πόσες λένε αυτές που βάζαν κάποτε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
0: Εγώ νομίζω ότι η γέφυρα θέλει αντικατάσταση, πρέπει να γίνει καινούργια γέφυρα, οπότε πρέπει να βρούμε τη λύση στο διάστημα αυτό που κάποιοι τεχνικοί που μιλάνε ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση και τα χρήματα σε 3 μήνες μπορεί να τελειώσει, αν υπάρχουν, ναι, όλα, δηλαδή αν έχουν, ναι, ολοκληρωθεί όλες οι πράξεις, αλλά πρέπει να υπάρχει και εναλλακτική, έστω και μέσα από το Μελίσι που θα κάνεις και 5 χιλιόμετρα παραπάνω, δεν πειράζει, αρκεί να υπάρχει ασφάλεια, να γίνει η διάνοιξη εκεί του δρόμου που είναι μετά το Μελίσι που έρχεται στο αντιλιοστάσιο, να βελτιωθεί τέλος πάντων για να εξυπηρετεί την κατάσταση σημερινή.
1: Μιλάμε για την ασφάλεια πρώτα απ' όλα και μετά για την εξυπηρέτηση.
0: Πώς το λένε, σε δρόμο φυδάκι, ας το φτιάξουν. Είναι έτσι και έτσι χωραφόδρομος.
1: Εννοείται αυτό. Επανερχόμαστε.
0: Θα περάσουμε σε ένα διάλειμμα και θα πούμε.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Κυριακή 12 Ιουλίου.
16: Προπόληση more.com.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
17: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στα Γιαννιτσά, στο ανοιχτό θέατρο Γιαννιτσών.
14: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
16: Προπόληση more.com.
18: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
1: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.

0: Επιστρέψαμε για μια που μιλούσε για τις εκδηλώσεις αυτές που είναι πάρα πολλές, Χριστίνα. Πώς και πέρασε χθες, το τριήμερο?
1: Και χθες μεγάλη επιτυχία για το Κασιθέ, για τους συμπέθερους από τα Τύρανα, και πάλι από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν γεμάτο το θέατρο, οπότε συγχαρητήρια. Να δούνε τώρα, να σκεφτούν την αμέσως επόμενη
0: την
1: παράσταση.
0: Επόμενη. Την έχουν σκεφτεί, δεν περιμένουν.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Οπότε να την περιμένουμε και εμείς να μάθουμε. Όντως και πάλι χθες, και αρκετή ζέστη, γιατί προχθές φυσούσε λίγο, το βράδυ είχε έτσι πιο πολύ, αλλά και πάλι ο κόσμος το απόλαυσε. Μπράβο σε όλους αυτούς. Ακούσαμε έτσι το ράδιο Πέλα.
0: Ότι είχε τη συμμετοχή του κόσμου.
1: Κόσμος που στηρίζει, εννοείται, φυσικά. Και για να περάσει καλά και για να διασκεδάζει. Κοιτάζω ότι η Νατάσα τη Θεοδωρίδου, να πούμε ότι έχουμε έτσι κάποιες προσκλήσεις.
0: Ναι,
1: Πέλα FM στο contact, εκεί επαφή. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, να κερδίσετε κάποιες προσκλήσεις. Ονοματεπώνυμο, ναι.
0: Να μπουν στη λίστα, οπότε.
1: Για να μπείτε στην κλήρωση. 27 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα το χρονικό διάστημα για την Έδεσα, όχι για τα Γέννησα.
0: Να γράφουν για Νατάσα Θεοδωρίδου και ονοματεπώνυμο για να μπουν στην κλήρωση.
1: Είχε έρθει κάποια χρόνια πριν, μπορεί να πέρασαν και 10, ξέρω εγώ, 7-8 ήταν έτσι πριν αρκετά χρόνια. Μπορεί να πέρασαν και 10 όμως που είχε έρθει εδώ στα Γέννησα. Και ήταν εκεί την ημέρα που είχα κάποια δουλειά, γιατί έλεγα θα πάω και είχε τύχει κάποια δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν ένα χρονικό διάστημα έτσι ανάμεσα σε κάποιες θητείες πρωθυπουργών, αυτά που ξεσηκωνόταν ακόμη πολύ ο κόσμος. Και είχε σε όλη Θεσσαλονίκη πολλές πορείες. Και έκανα τουλάχιστον μια μισή ώρα, μου παραπάνω να φτάσω, γιατί η τροχέα μας έστειλε από εδώ, από εκεί. Δηλαδή ήταν γεμάτοι όλοι οι δρόμοι. Και εντάξει, αγανακτήσαμε μετά, φτάσαμε αργά και δεν την είχαμε δει την Νατάσα. Τώρα για όσους θέλουν, θα έχουν την ευκαιρία.
0: Ευκαιρία να πας να τη δεις.
1: Να τη δούνε, οπότε μπορούν να στέλνουν έτσι το μήνυμά τους στην πλατφόρμα μας και να μπουν στην κλήρωση. Τις άλλες εκδηλώσεις θα τις δούμε σε λίγο, έτσι να συνεχίσουμε και να πούμε λίγο τι γίνεται με την υπόλοιπη επικαιρότητα και κάποια
0: στους
1: ζητήματα.
0: Στους άλλους δήμους έγιναν αυτές οι αλλαγές.
1: Θα τα πούμε έτσι, έχουν συμβούλια, είχαν συμβούλια. Επιβολή προστήμων και πάλι από την πυροσβεστική υπηρεσία της Έδασας αυτή τη φορά. Είπαμε, προσέχουμε τι απορρίπτουμε, τι καίμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν μπορεί με 40 βαθμούς υπό τον ήλιο, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 60 τώρα να βγαίνεις να θυμάσαι να πάει να κάψεις δύο μπουκάλια ή αυτά, ή φερτά υλικά ή καυστά υλικά, και μάλιστα κοντά σε δασικές περιοχές. Σχεδόν 900 ευρώ πρόστιμο σε περιοχή της Κίδρας από την προσβεστική υπηρεσία της Έδεσας σε αλλοδαπό που θυμήθηκε και χάρηκε και βγήκε να κάψει τέτοια αντικείμενα. Προσέχουμε για να έχουμε και να μην κάνουμε και καμιά ζημία και φτάσουμε και σε περιπτώσεις οι οποίες θα είναι τραγικές, όπως δυστυχώς για την πρώτη φωτιά την προχθεσινή στη Λυτή, που είχαμε και το παιδάκι το οποίο βρέθηκε σωρός του, το 12χρονο, και ο πατέρας, μία ακόμη γυναίκα που τρόμαξε από τη φωτιά και πήδηξε έτσι από το μπαλκό, από την οικία της, κατέληξε, και οπότε μιλάμε για 3 θύματα μόνο σε μία περιοχή. Προσέχουμε σε όλα αυτά. Παντού χρειάζεται προσοχή. Τώρα όταν ακούμε για Πατίνια και πάλι ένα νέο περιστατικό, είχαμε και εδώ
0: χθες. Ξέρεις πως τρέχουν στο δρόμο, και χθες
1: ναι,
0: είδα
1: ναι,
0: κάποιον
1: έτσι.
0: Κόντρα,
1: αυτό μπαίνουν και σε μονόδρομους, αυτό, ναι.
0: Και με ταχύτητα. Το πιο τραγικό είναι που είδα κάποιον μεγάλο σε ηλικία που είχε και ένα παιδάκι μπροστά. Λέω, εσύ αυτό τώρα, αν θέλει να σταματήσει, πώς θα σταματήσει?
1: Πώς σταματήσει, ναι. Θα σταματήσει μια και μια. Ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πέσει πού πάνω? Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λέμε προσέχουμε.
0: Τουλάχιστον να μην ανεβάζουν και τα παιδάκια μπροστά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτό.
1: Και σε παιδικές χαρές. Μια παιδική χαρά που είναι σε χάλια κατάσταση είναι στο Παλέφυτο. Έτσι με τα παλιά τα ξύλα, τις κούνιες, με κάτι καρφιά μεγάλα. Αυτό, αν σου μπει, όχι, χρειάζεται τετανικό. Δεν το συζητάμε.
0: Αυτά νομίζω τα ελέγχει ο Δήμος.
1: Δεν ξέρω πώς έμεινε έτσι όντως αυτή η παιδική χαρά και δεν έχουν εξηλωθεί όλα αυτά. Έγινε κάποιο ψηλό ατύχημα, έτσι μικρό ατύχημα να το πω. Τραυματισμός παιδιού στην παιδική χαρά αυτή του Παλεφύτου. Σημαντικό, έτσι πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση και πιο ασφαλείς παιδικές χαρές, και ελπίζουμε και αυτά να τα δει ο Δήμος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα δεν ξέρω έτσι πώς σου ξέφυγε αυτό, γιατί τουλάχιστον αυτά ακόμη από την προηγούμενη δημοτική αρχή τα φρόντιζαν, ξυλώθηκαν βέβαια πολλές και ίσως υπάρχουν κάποιες παλιές που δεν υπήρξε μέρημνα, τους ξέφυγε και αφήσανε κάποιες κούνιες. Να, όμως που αυτά τα ξύλα σαπίζουν με τον καιρό, υπάρχουν ζητήματα, θα μπορούσε να είναι έτσι κάτι πιο σοβαρό για το παιδάκι, οπότε αναγκαστικά θέλοντας και μην προσέχουμε παντού, προσέχουμε τα παιδιά μας, δεν τα κάναμε και γι' αυτό για τα πατίνια που λέμε τώρα, 12, 13, 15 χρονών, χωρίς επιχονατίδες, χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς κράνη. Γι' αυτό όλο και πάλι προχθές έτσι συνέβη ένα εδώ στην περιοχή μας στα Γέννητσα, έπεσε πάνω σε ένα όχημα και μετά δηλαδή φέρει και ευθύνη ο οδηγός και λέει μα Παναγία μου τι έκανα. Οπότε σημαντικό και αυτό το ζήτημα. Θα δούμε έτσι λίγο και τις εκδηλώσεις που έρχονται. Έχουμε και μία ακόμη τις επόμενες ημέρες και στο ραδιόφωνο όμως που είμαστε χορηγοί. Να την βρούμε και τα λέμε σε λίγο.

0: μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
1: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
3: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκι.
1: Μάριος Αθανασίου.
0: Βαλέρια Κουρούπη.
2: Και ο Σπύρος Πούλης.
1: Ο επιθεωρητής Drake. Η μαύρη χείρα.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου.
4: Προπόληση more.com.
5: Την ακούσαμε.
6: Το ακούσαμε, ναι.
5: Είναι και στην
6: Ελλάδα. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό έτσι, σαν αστυνομικό και που έρχεται η παράσταση. Λοιπόν, και γνωστοί ηθοποιοί επίσης. Έχουμε για την Αριδαία, για το Δασάκι της Αριδαίας στις 12 Ιουλίου την Κυριακή. 13 έχουμε στο ανοιχτό θέατρο των Γιαννιτσών και πάμε και στην Έδεσα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Κάτι σαν να έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι και στην Έδεσα.
5: Την
6: ναι.
5: επόμενη μέρα. Ναι.
6: Οπότε βλέπουμε και αυτή την παράσταση με ωραίους ηθοποιούς. Του Βασίλη Θωμόπουλου σκηνοθεσία, ένας φόνος, 16 ύποπτοι, χιούμορ, έτσι, ανατρεπτικές κομικές καταστάσεις, παράσταση μυστηρίου. Με τον Πλοντ, τον αρχιφύλακα και τον επιθεωρητή Drake. Χορηγή επικοινωνίας Pella FM 103.3 και επίσης στο contact, είπαμε, στην εφαρμογή μας.
5: Μπορεί να μας στέλνουν και ονοματεπώνυμο για να γράφουν για το θέατρο, για την παράσταση.
6: Για το θέατρο, ναι, είτε για τη Θεοδωρίδη, είτε για αυτά που αναφέρουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αρκετά άλλα και γλέντια και πανηγύρια σε όλο τον νομό που συνεχίζονται, έτσι, και για το κεράσι στην Έδεσα και κάποιες έτσι εκπλήξεις, παραστάσεις, όπως και η συγκεκριμένη. Λοιπόν, έχουμε και στις 10 Ιουλίου κάποιες έτσι, μικροσυναυλίες εδώ πέρα. Βλέπω λίγο το πρόγραμμα τι γίνεται. Έχουμε το Μπάση στα Άγιο Μακρινιώτικα 11 Ιουλίου στο κοινοτικό στάδιο της Αξού. Η φιλοεκπαιδευτική αδελφότητα Καπαδοκών Αξού, η Αγία Μακρίνα, όπου καλεί τον Δημήτρη τον Μπάση, όποιος αρέσει έτσι. Στο θέατρο της Γαβαλιώτης επίσης για το επόμενο διάστημα θα έχουμε να βλέπουμε αρκετά, όπως και στη Σκίδρα που έχουν ζωντανό πρόγραμμα. Δεν ξέρω τίποτα εμβόλυμο αν έχουμε στα Γέννησα, γιατί πέρα από έτσι 2-3 τέτοιες παραστάσεις που θα έχουν ευκαιρία να τα λέμε, λίγο είμαστε πιο πεσμένοι, αλλά σίγουρα κάτι θα υπάρξει εμβόλυμα. Ο Σύλλογος Νέων Ριζαρίου επίσης παραδοσιακό γλέντι για τις 30 εβδόμου. Έχουμε ακόμη χρονικό διάστημα. Εκεί πάλι έχουμε χάλκινα, έχω χρώματα τη μαζί και με κάποιους άλλους έτσι, Χαραλαμπίδης, Παυλίδης, Ροίδης, για λύρα τραγούδι Νταούλη. Και 18 Ιουλίου λαϊκή βραδιά έχουμε επίσης και Πόντιους, οπότε θα τα λέμε αυτά όλα το επόμενο διάστημα. Διάφορες και πολλές εκδηλώσεις. Την Εμποροπανήγυρη να θυμηθούμε στην Κρύα Βρύση, 10 Ιουλίου τα Εγγένεια με 13. Την Παρασκευή 9 η ώρα στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς. Έρχεται λοιπόν η Εμποροπανήγυρη με μουσικοχορευτική πατινάδα που ξεκινάει από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ασβεσταριωτών Γκόνος Γιώτας, από πολιτιστικούς συλλόγους επίσης Ακρολίμνης, Γυψοχωρίο Παλμός, ο Πυρσός Παλεφίτου και από τη Στράντζα. Οπότε τουλάχιστον για την έναρξη θα είναι ωραία έτσι με όλα αυτά τα χορευτικά. Και το πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μετά για τις ημερομηνίες, που θα είναι από 10 έως 13 για την Κρύα Βρύση.

0: Τι λέγαμε.
1: Δεν είπαμε για τους άλλους δήμους, αλλά είχαμε στην ουσία επανεκλογές. Οπότε τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν επανεκλογή του Αργύρη του Μπόγια στην Προεδρία του Δέλτα Σίγμα της Έδεσας. Κάπως έτσι, ναι. Δεν είχαμε κάτι νεότερο. Να πούμε για την ηλεκτρονική πλατφόρμα των μηχανογραφικών για τις Πανελλήνιες, τα παιδιά, προσοχή. Έτσι, μπορεί να ακούν κάποιοι μεγαλύτεροι, μπορεί να ακούνε και κάποιοι νέοι.
0: Να συμβουλευτούν κάποιους.
1: Να συμβουλευτούν, γιατί είναι το σημαντικότερο. Μην κρίνουν στο περίπου τι γράψαν, τι αυτό. Γιατί, παράδειγμα, πέρυσι είχαμε κάποιες σχολές που πέσανε 4.000 μόρια και 4.500. Οπότε εκεί που λες, α, αποκλείεται να μπορώ να πιάσω κάτι που είναι
0: κάπου αλλού και...
1: ναι, στο 17 μπορεί να πέσει στο 13, δεν ξέρεις τι γίνεται, οπότε
0: αυτό
1: λίγο έτσι.
0: Το μέτρο δεν είναι δίκαιο, τέλος πάντων, να
1: μην το δεν αναλύσουμε δίκαιο, γιατί τώρα. Υπάρχει και ελάχιστη βάση εισαγωγής που προστίθηκε και εκείνη και εντάξει πολλά και διάφορα. Να πούμε για την Ένωση Φοροτεχνικών Επαγγελματιών, υπολεγόμενη υποφέ του νομού της Πέλας, ότι ζητά παράταση προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Που είχαμε έτσι και τις προηγούμενες μέρες στον Ήλιο τον Πανίδη εδώ πέρα και τα λέγαμε, και όντως ζητείτε τώρα, θα πάρουν κάποιες μέρες παράταση σίγουρα οι φορολογικές.
0: Φαντάζομαι θα δώσω.
1: Αλλά γίνεται και ένας χαμός τελευταίες μέρες, δηλαδή είναι 1,5 εκατομμύριο, έτσι γίνανε πάρα πολλές φορολογικές σύμφωνα με τα στοιχεία έτσι που διαβάσαμε λίγο το πρωί. Να πούμε για το κεράσι, που δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα αγροτικά, ότι γίνεται ένας χαμός πάνω στον ορεινό όγκο. Δηλαδή μιλάνε για την ώρα 0, ότι φτάνουν να έχουν τιμές το βιομηχανικό, ξέρω εγώ, 70 λεπτά. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση που φτάνουν, τα πετάνε και να τα αφήνουν στο χωράφι, να μην αξίζει πλέον τον κόπο να πάνε να τα μαζέψει ο αγρότης.
0: Τα εργατικά ενδεχομένως βγαίνουν πιο...
1: ναι, σίγουρα.
0: Πολύ από τα έσοδα.
1: Και ο πρόεδρος της κοινότητας Αρχαγγέλου από την Αλμοπίο, Διονύσης Δρένος, έτσι αποτυπώνει και πάλι την εικόνα, δείχνει κεράσια πολλά πεταμένα. Και πεταμένα πέρα από τα χωράφια και τριγύρω, να πω ότι δεν θα πέσουν χρήματα στην αγορά φέτος από τους κεράσια παρακούς, όπως αναφέρει. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά οι άλλες παραγωγές, γιατί όντως δηλαδή σβήνει η αγροτιά. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με όλα αυτά που βλέπουμε και ακούμε, όπως είπαμε και από τον Φαραντούρη, για τα μεταλλαγμένα, για το τι θέλουν τελικά να μας ταΐζουν και τι θέλουν να βάλουν στην αγορά. Για ποιο σκοπό γίνονται όλα αυτά. Και από την άλλη έχουμε αποζημιώσεις για αγρότες που έρχονται αυτό το διάστημα, σχεδόν 14 εκατομμύρια σε 9.600 ασφαλιζόμενους παραγωγούς για ζημίες του 25. Μιλάμε για καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου, όπως ανακοινώθηκε, και με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων του 25, συγκεκριμένα αναφέρω για φυτική παραγωγή και εκτροφή ζωικού κεφαλαίου, όχι για οτιδήποτε άλλο που είχε να κάνει με τις καταστροφές, με χαλάζι κλπ. Αυτά προς το παρόν και από τους αγρότες.

0: Ρόζης έχει την οδό Ιένος Ραγούμη, 18 Οκτωβρίου, οδός Αργυροκάστρου, Τσιμισκή, Κρήτης, Βύρονος, Πάροδος Νικομίδιας, Καπετάν Γαρέφη, οδός Θεσσαλονίκης. Αυτά από την Έδεσα, από το Δήμο Έδεσας. Εδώ θα δούμε ένα άσφαλτο κάπου.
1: Ξέρω εγώ, όμως δεν υπάρχουν τα υλικά ακόμη. Γίνονται αρκετά έργα. Δηλαδή τώρα, και 20 Οκτωβρίου να έχει γίνει. Εφόσον ανοίξανε σήμερα δύο τεράστιες τρύπες και πάλι για συνέχεια.
0: Λόγο έγινε και άνοιξαν τις τρύπες μετά.
1: Οπότε, ναι, τι να κάνεις. Να κάνεις κάτι και να ξαναέχουμε τρύπες και να ξαναέχουμε όλα αυτά.
0: Ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη μελέτη, να γίνουν πρώτα αυτές οι δουλειές.
1: Αυτά τα κοροϊδεύαμε, να σου πω, σε νεαρή ηλικία, όταν τα βλέπαμε και γελούσαμε. Δηλαδή, μια εβδομάδα τον ένα μήνα άνοιγε η ΔΕΙΑ, μετά ξανά άνοιγε η ΔΕΗ, μετά.
0: Σε φυσικό
1: τώρα
0: αέριο.
1: Τώρα φαντάσου, ναι, με έξτρα όλα αυτά, φυσικό αέριο και τα λοιπά, ακόμη χειρότερα. Μια κατάσταση τα ίδια και τα ίδια στο... γενικότερα, σε όλη τη χώρα, αυτά βλέπουμε. Δεν είναι μόνο κάτι τοπικό, να θίξουμε μόνο αυτό. Τα ίδια παράπονα θα έχει ένας κάτοικος της Βέρειας και ένας κάτοικος της Καρδίτσας.
0: Προφανώς συμβαίνουν σε όλες τις πόλεις, ναι. Δεν γίνεται μόνο στα Γιάννητσα, αλλά
1: αυτό.
0: Δεν θα μπορούσαν να γίνουν πρώτα τα έργα, να περάσουν οι γραμμές που θέλουν να περάσουν όλες αυτές οι εταιρείες.
1: Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει πολλές φορές και η χάραξη ή ο σχεδιασμός που αναλαμβάνουν οι επόμενοι. Δηλαδή σε εμάς συγκεκριμένα στο γραφείο πέρασαν κάποια στιγμή από τη ΔΕΙΑ, μετά ήταν το φυσικό αέριο, μετά κάποια
0: οπτική ίνα
1: και μετά την οπτική ίνα και πάλι μια ζημία από τη ΔΕΙΑ και δεν είχαν...
0: Εντάξει, τις ζημίες
1: είπαμε,
0: δεν μπορείς να τις εντάξεις.
1: Τις ζημίες, ναι. Όχι, δεν θέλω να πω ότι θα τις εντάξεις. Το θέμα είναι όμως εκεί που σκάψανε, τους είχαμε πει ποιο είναι το σημείο που περάστηκε οπτική ίνα και λένε ναι, έχουμε μπροστά μας το χάρτη, ας πούμε, που μας δείχνει σε κάθε οδό. Και τελικά κόπηκε το ίντερνετ, κόπηκαν όλα, μας δημιούργησαν και μια ζημία 10 ημερών και ναι, είναι που έχουν τους χάρτες. Σε κάποια άλλα σπίτια περιμένω και κάποιες αποζημιώσεις από το φυσικό αέριο, γιατί έτσι είχαμε κάποια παράπονα και είπαν ότι σπάσαν ένα σωλήνα που πλημμύρισε το μπάνιο ανθρώπου και χρειάστηκε να ξυλωθούν και κάποια πλακάκια εντός της οικίας δηλαδή. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα μετά που δημιουργούνται. Και από τη ΔΕΗ, να ξέρετε, μπορεί να καθυστερούν για κάποιες διακοπές ρεύματος. Αν πάθουν ζημία οι συσκευές σας, αποζημιώνεστε. Καλά, μην περιμένετε αποζημιωθεί τα άμεσα. Ναι. Αλλά υπάρχουν κάποιες αποζημιώσεις. Δηλαδή, γνωστός το πέτυχε μετά από 2,5 χρόνια, νομίζω. Έστω. Εντάξει, που είναι ο καύρος με το ζημίο, τέλος πάντων κάτι πήρε. Να κλείσουμε λίγο ευχάριστα και να πούμε ότι θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να πάρουμε έτσι και λίγες μέρες ρεπό έτσι να...
0: Επιβάλλεται λόγω της θερμοκρασίας.
1: Για τον Καραλή, 5,81 εντυπωσιακό, εντυπωσιακός για άλλη μια φορά στο Fly Athens. Πανελλήνιο K20 με την Μπουμπουλίδη στο επικοντό. Ρεκόρ K20, ρεκόρ το κορίτσι. Μπράβο του. Επίσης, Άλτες με Κέφια, ο Κουλούρης, ο Μαγουλιώτης. Μπράβο, συγχαρητήρια, ο Μαγουλιώτης να πω. Ότι είναι από τους, από εδώ έχει καταγωγή, το επώνυμο το δεύτερο είναι Μπόνταρης, οπότε έχει καταγωγή και από εδώ και από το Γέννητσα με 7,70, μπράβο το παιδί, συγχαρητήρια. Ασταμάτη Ακοβάκη και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα εμπόδια. Πολλές επιτυχίες αυτό το χρονικό διάστημα. Πανελλήνιο K20 πρωταγωνιστή και η Λουλιάνα η Ρούσου. Αυτά τα παιδιά θέλουν ιδιαίτερη δύναμη, γιατί είναι αθλήματα τα οποία αγωνίζονται μόνα τους, πολλές φορές σε χάλια εγκαταστάσεις, χωρίς ταρτάν σωστό, χωρίς, δηλαδή πολύ τραγικές καταστάσεις, σε κρύα, σε χιόνια, σε θερμοκρασίες ακραίες, είτε σε μεγάλες ζέστες, και μετά πηγαίνουν κάποιοι απλά, ξέρεις, και τους δίνουν συγχαρητήρια με όλα αυτά που τραβάνε. Δεν είναι μπάσκετ ή ποδόσφαιρο που είναι στα πρώτα αθλήματα και δυστυχώς τα παιδιά τραβάνε πάρα πολλά και να έχουν αντοχές και συγχαρητήριά τους.
0: Καλή συνέχεια σε όλους από την Χριστίνα Παπαδοπούλου
1: και τον Άκη Κοσκινόπουλο.
0: Γεια σας και θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Καλή συνέχεια, ναι.
2: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και η

0: δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
19: Προπόληση more.com.
20: Bella FM

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Πέλα FM. We'll be right back.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στέρ.
1: Η ώρα είναι 2. Ράδιο
2: Πέλα. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Πέλα FM.
5: Ραδιπορίες. Από εκεί και πέρα τις δύο εθνικές προσέχουμε και συγκεκριμένα τα ρεύματα εξόδου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άνοδος της Κηφισού, το ρεύμα εξόδου της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι μέχρι την λεωφόρο Αθηνών, λόγω τροχιού ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα, θα σας καθυστερήσει, θα ανοίξει ο δρόμος μετά την Ιερά Οδό και θα ξανακλείσει στις Τρεις Γέφυρες μέχρι να φτάσετε στη Νέα Χαλκιδόνα. Δεν είναι ακόμα ισχυρά μποτιλιαρίσματα όμως, όπως και στην έτερη εθνική, στην Αθηνό Κορίνθου, μόνο στο ύψος του Καραμαγκά προς το παρόν έχετε σημαντικές βραδιπορίες και ισχυστού πλησιάζει σιγά σιγά το χιλιόμετρο αραιού μποτιλιαρίσματος, Σπύρο.
6: Ναι, επειδή μπήκε Ιούλιος πια, μήπως πήρε το αυτί σου αυτή η παλιά παραλιακή ανάνοιξε?
5: Όχι, δεν έχει ανοίξει. Το παρακολουθώ. Αλλά υποτίθεται πως αυτό το μήνα, τώρα τον Ιούλιο, θα ανοίξει. Σύμφωνα με τη νέα παράταση.
6: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Και θα ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκεί όπου αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τη Συμμαχία, σημαντικές αποφάσεις για τον προσανατολισμό της Συμμαχίας και ακόμη πιο σημαντικές αποφάσεις και συμφωνίες για τα εξοπλιστικά. Και κάπου εδώ μπαίνει ο παράγοντας Τουρκία, Ερντογάν και Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αυτή τη στιγμή αναμένεται να κατέβει από τις σκάλες του αεροσκάφους, το οποίο έχει προσγειωθεί στην Άγκυρα. Σε απευθείας μετάδοση βλέπουμε το Air Force One, το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος, να έχει κατέβει σκάλα. Η φρουρά του προέδρου, οι σωματοφύλακές του, έχει στρωθεί το χαλί, οπότε από στιγμή στη στιγμή θα κατέβει. Έχει φτάσει δηλαδή ο Τραμπ και πηγαίνει, όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος, με δώρα στα χέρια για τους Τούρκους. Τα ρεπορτάζ πλέον λένε πως είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμη και ανακοινώσεις και για τους κινητήρες. Αυτό μοιάζει σχεδόν δεδομένο, για τους κινητήρες των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών ή και τα F-35 που θέλει η Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο οι αναλυτές πως υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου βγαίνει ανοιχτά πια με δημόσιες τοποθετήσεις και λέει πως η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35, θα αλλάξουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Να δούμε τι από όλα αυτά θα γίνει. Θα έχουμε απαντήσεις τις επόμενες ώρες σε όλα αυτά τα θέματα. Σε λίγο θα πάμε στην Άγκυρα, στο Μανώλη Κωστίδη, βρίσκεται και εκεί και ο απεσταλμένος του Sky, ο Σταύρος Ιωαννίδης, να δούμε και την ατζέντα της ελληνικής πλευράς. Ο Πρωθυπουργός έχει φτάσει και η ελληνική αποστολή στην Άγκυρα, αφού πρώτα μας δώσει το κλίμα από τις ΗΠΑ ο Μιχάλης Ιγνατίου.
7: Είναι δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία συνήθως δεν κάνει λάθος. Και συνήθως δεν κάνει τέτοιες προβοκάτσιες και μάλιστα δεν θα εξυπηρετούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι δύο δημοσιογράφοι πήραν την πληροφορία από τέσσερις αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και τη δημοσίευσαν. Βεβαίως, οι τέσσερις αξιωματούχοι δεν λένε τα ίδια πράγματα. Και είναι αυτό που προβληματίζει τον δημοσιογραφικό κόσμο, τους βουλευτές και τους γερουσιαστές, διότι αν δεν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, όλα αυτά είναι υποθέσεις. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει στον Ερντογάν ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει την Τουρκία στο πρόγραμμα κατασκευής των F-35, το οποίο της επιτρέπει επίσης να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη, τα F-35. Υποθετικά, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει την πρόθεσή του, διότι αποκλείεται να του πει ανακοινώνω την πώληση. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά θα του πει ότι η πρόθεσή μου να στα δώσω και πιστεύουμε ότι θα απαντήσει στον ίδιο δρόμο που βάθησε αντιπρόεδρος Βανς. Δηλαδή θα πει ότι εξετάζουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε τα εμπόδια των νόμων. Το πιο εύκολο πράγμα για τον Τραμπ και τον Ερντογάν να κάνουν αυτή την αγοραπολισία είναι να υποχωρήσει ο Ερντογάν και να στείλει
4: τους S-400
7: να τους στείλει στη Μόσχα.
6: Εκτός από τα εξοπλιστικά, στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα έχει διάρκεια 2 ώρων αυτή η συνάντηση. Εδώ πρέπει να αφαιρέσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί θα υπάρχουν στη μέση και μεταφράσεις. Στη συνάντηση αυτή, λοιπόν, εκτός από τα εξοπλιστικά, θα τεθούν τα ενεργειακά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τα F-35, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους κινητήρες που θα μπουν στα πολεμικά της αεροσκάφη. Θέλει να αναδειχθεί σε βασικό παίχτη στο κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Θέλει να πουλήσει στους Ευρωπαίους αμυντικά συστήματα, θέλει να αγοράσει από την Ευρώπη αμυντικά συστήματα, όπως το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP, ενώ εξετάζεται η συνεργασία με τους Γάλλους και σε ό,τι αφορά τα drone Bayraktar με ηλεκτρονικά συστήματα γαλλικής εταιρείας, γαλλικής τεχνολογίας. Εδώ μπαίνει η σφήνα από το Ισραήλ, που λένε οι αναλυτές ότι το εβραϊκό λόμπι προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει την πώληση των F-35 και ελληνικού ενδιαφέροντος. Αυτές οι εξελίξεις, το σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη.
8: Σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Εμείς δεν υποτιμούμε τίποτα, γι' αυτό και αντιδρούμε κάθε φορά που πρέπει να αντιδράσουμε, όταν μπορούμε να αντιδράσουμε και όπως πρέπει να αντιδράσουμε.
6: Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής μεν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Action 24.
9: Τώρα εδώ δεν θα μπορούσε ο πλανητάρχης να δώσει μια υπόσχεση για τα F-35 ή να δεσμευτεί για τα F-35, πολύ περισσότερο, αν δεν πάρει κάτι από την Τουρκία, που εν προκειμένου είναι η απόσυρση των S-400 από την τουρκική επικράτεια.
10: Πιθανόν ρητορικά να γίνουν κάποιες δηλώσεις, αλλά δεν έχουν αντίκρισμα στο βαθμό που η Τουρκία δεν απαλλάσσεται από τα S-400. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να πάρει η Τουρκία αντικειμενικά F-35. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν πρόκειται να πάρει τίποτα άλλο πέραν των F-110 στο χέρι.
6: Και δύο στοιχεία ακόμα που νομίζω θα μας δώσουν το κλίμα που διαμορφώνεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έχουν προηγηθεί δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κυρίου Ρούτε, που λέει ότι το ΝΑΤΟ ήδη επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από όσα κάνει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού. Και επειδή θα μιλήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι οι Ρώσοι αποκάλυψαν ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, λίγες ώρες δηλαδή πριν τη μετάβαση Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε με τον Πούτιν. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν πριν τη σύνοδο και οι πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ θα επικοινωνήσει με τον Πούτιν και μετά τη σύνοδο. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του. Ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών και νομικός, το πρωί ήταν στο Sky.
11: Εάν υποθέσουμε ότι σήμερα μπαίνει η Τουρκία ξανά στο πρόγραμμα, τα πρώτα αεροσκάφη θα φτάσουν κάτω, όχι απλώς τη δεκαετία του 2030, αλλά προς τα τέλη αυτής της δεκαετίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά εμπόδια. Ναι. Οι Αμερικανοί στο θέμα των νόμων είναι πολύ αυστηροί. Υπάρχουν προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στις συνδέσεις μας με Μανώλη Κωστίδη και Σταύρο Ιωαννίδη, οι οποίοι βρίσκονται στην Άγκυρα να μας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και το κλίμα. Από στιγμή στιγμή θα κατέβει και ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Έχει ήδη φτάσει το Air Force One που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα και αναμένουμε να τον δούμε κιόλας να κατεβαίνει τις σκάλες του αεροπλάνου και θα έχει και τη συνάντηση σήμερα με τον Ερντογάν. Έχει πλούσιο παρασκήνιο ήδη για αυτή τη συνάντηση ο Μανώλης Κωστίδης, οπότε σε λιγάκι θα τον έχουμε μαζί μας. Μέχρι τότε. Καθημερινότητα. Κεφάλαιο καθημερινότητα και τι άλλο από το Γολγοθά, τον καθημερινό Γολγοθά στους δρόμους της Αθήνας με το μποτιλιάρισμα και την προσπάθεια για παρκάρισμα. Μία εφαρμογή, να μου πείτε, λύνει το θέμα? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως να διευκολύνει κάποιους. Είναι μία εφαρμογή των Δήμων Αθηναίων. Το τι ακριβώς κάνει αυτή η εφαρμογή, πώς λειτουργεί, Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια.
12: Ερισπύρο, βρισκόμαστε στο Παγκράτη, που όσοι οδηγούμε στους δρόμους της Αθήνας ξέρουμε ότι η περιοχή του Παγκρατίου είναι μια περιοχή αρκετά δύσκολη για να βρει κάποιος θέση στάθμευσης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και σε αυτήν εδώ την περιοχή δοκιμάζεται η νέα αυτή εφαρμογή, το Park Out, που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την αναζήτηση θέσης στάθμευσης στους δρόμους της Αθήνας. Πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Η εφαρμογή λειτουργεί με τη συμμετοχή των ίδιων των χρηστών. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Καθώς όταν κάποιος πρόκειται να αποχωρήσει από μια θέση πάρκινγκ, πρέπει να το δηλώσει μέσα από το κινητό του στην πλατφόρμα. Η πληροφορία αυτή εμφανίζεται σε άλλους χρήστες που εκείνη τη στιγμή αναζητούν θέσεις στην ίδια περιοχή και πολύ εύκολα και γρήγορα γίνεται η αλλαγή στην θέση στάθμευσης. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που ξοδεύουν οι οδηγοί κάνοντας κύκλους στα στενά, αυτή η ταλαιπωρία που όλοι βιώνουμε καθημερινά. Και φυσικά φιλοδοξεί να συμβάλλει και στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης αλλά και των ερχομπών ρήπων. Η εφαρμογή, να πούμε, ότι διατίθεται δωρεάν.
6: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν έχει συνδρομή, έτσι?
12: Δεν έχει συνδρομή. Ναι. Είναι και για iOS συσκευές και για Android. Και προς το παρόν λειτουργεί σε γειτονιές του Δήμου Αθηναίων, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, όπως και εδώ στο Παγκράτη. Κλείνοντας, να σου πω ότι στη δεύτερη κιόλας μέρα λειτουργίας της έχουν κατεβάσει συγκεκριμένη εφαρμογή περισσότερα από 1.000 άτομα και έχουν γίνει 200 παρκαρίσματα με αυτόν τον τρόπο. Το σημαντικό όμως για να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή είναι να αγκαλιαστεί από τους ίδιους οδηγούς, δηλαδή να έχουν συνέπεια όταν αφήνουν, αλευθερώνουν μια θέση της στάθμευσης, να τον δηλώνουν για να μπορέσουν οι άλλοι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή να βρουν πιο γρήγορα πάρκι.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γενάρα ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για το πώς θα λειτουργήσει, τι λένε οι πολίτες, τι είναι αυτή η εφαρμογή, το Park Out. Θα ακούσουμε τον κύριο Χαρλάφτη. Ο κύριος Χαρλάφτης είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ήταν στην ΕΡΤ.
13: Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
14: Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδημότες μας στην εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.
6: Βέβαια, θα μου πείτε, γιατί προσπαθώ να μπω στη σκέψη σας, ότι σε μια πόλη που γυρνάμε γύρω-γύρω τους δρόμους, περιμένοντας να ξεπαρκάρει κάποιο αυτοκίνητο, πώς μπορεί να λειτουργήσει μια εφαρμογή που όταν εγώ ξεπαρκάρω το αυτοκίνητό μου, μπαίνω, δηλώνω ότι είναι ελεύθερη και σε χρόνο ντετέ, δηλαδή πριν καν ξεπαρκάρω, ήδη βρίσκονται με αλάρμ 3-4 αυτοκίνητα και περιμένουν αυτά που πάρουν αυτή τη θέση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει για κάποιον που μπορεί να είναι σε μια απόσταση εύλογη από εκείνο το σημείο, διότι εγώ ξεπάρκαρα και όταν φτάσει βεβαίως θα καταλάβει ότι η θέση έχει καταληφθεί. Δηλαδή σε μια πόλη, εν πάση περιπτώσει αυτό θέλω να πω, που πλέον δεν χωράμε, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι τέτοιες εφαρμογές, πλέον όμως ίσως λειτουργήσει σε ένα βαθμό. Και αυτή τη στιγμή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, που κατεβαίνει τις σκάλες του Air Force One. Έχει στρωθεί μπροστά του το χαλί και μεταδίδουν οι απεσταλμένοι του Sky στην Άγκυρα, μεταδίδουν.
15: Εικόνα. Και εκεί στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται ο Ερντογάν.
6: Είναι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Στέκονται απέναντι οι δύο ηγέτες. Ο Ερντογάν βάζει το αριστερό του χέρι στον ώμο του Ερντογάν. Φιλική φαίνεται η συζήτηση που έχουν αυτές τις πρώτες στιγμές, τα πρώτα δευτερόλεπτα που έχει κατέβει ο Τραμπ από το αεροσκάφος. Ο ίδιος ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε, βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, και έχουν μια μικρή συζήτηση μπροστά στις κάμερες με χαμόγελα. Η γλώσσα του σώματος δείχνει πολύ φιλικό το κλίμα. Ο Ερντογάν μάλιστα άπλωσε τα χέρια και τον έβιασε από τους ώμους τον Τραμπ, και έχουν γυρίσει προς τις κάμερες και δύο και χαμογελούν. Αρκετά φιλικό το κλίμα που εκπέμπει αυτή η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Θα περάσουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας και θα επανέλθουμε στο θέμα. Επαναλαμβάνω, βρίσκονται εκεί και ο Μανώλης Κωστίδης και ο Σταύρος Ιωαννίδης, προκειμένου να μας δώσουν πληροφορίες, ρεπορτάζ και παρασκήνιο από αυτό το θέμα. Εμείς θα κάνουμε αυτή τη στιγμή το άνοιγμα στα θέματα της πολιτικής. Έχουμε εξαιρετικά πυκνές εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, στα κόμματα της κεντροαριστεράς, με το κλίμα να είναι αρκετά ηλεκτρισμένο στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης των οργάνων και των προειδοποιητικών βελών που έχουν εκτοξεύσει ήδη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Φάμελου, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Και από την άλλη, βεβαίως, έχουμε και κάποιες γκρίνιες εντός ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τόσο για δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σγουρός, όσο και για το θέμα με τον κύριο Φαραντούρη, δηλαδή την πρόσληψη της συζύγου του στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Φαραντούρης απάντησε σε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο κυβέρνησης, συνεχίζουν να διατυπώνουν πόνονται αιχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, μετά τα βίντεο του κυρίου Σαμαρά, με τα οποία εκτόξευσε πειρά κατά της κυβέρνησης. Να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά σιγά σιγά. Θα μας βοηθήσει σε λίγο και ο Αντώνης Ατζολέτος για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς, είχαμε τον κύριο Κατρίνη. Ας αρχίσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος άφησε εχμές κατά του κυρίου Φαραντούρη για το θέμα της πρόσληψης της συζύγου του. Ήταν στην ΕΡΤ ο κύριος Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
16: Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα.
6: Ναι.
16: Και θα προστάτευα και τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και βεβαίως την παράταξη από μια φτηνή και εύκολη κριτική.
6: Για να απαντήσει μέσα από το Open σήμερα ο κύριος Φαραντούρης.
17: Σε συγκεκριμένη περίπτωση βγήκε μία πρόσκληση προς στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυρία Ιβάζογλου λοιπόν κατέθεσε τα χαρτιά της, επελέγησαν υπηρεσιακά και νόμιμα για να στελεχώσουν μια κρίσιμη υπηρεσία.
6: Αυτό είπε ο κύριος Φαραντούρης. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία, επαναλαμβάνω, σε ένα άλλο επίπεδο, για ένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους σε ό,τι αφορά τον κύριο Σγουρό. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε στο ΠΑΣΟΚ, πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να φύγει από αυτό τον κύκλο της εσωστρέφειας. Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok.
18: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης?
19: Ότι ήταν επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης, νομίζω ότι δεν υπάρχει.
20: Από τον πρώην ΟΕΚ.
21: Δεν σε αναπτυξιακή τράπεζα.
18: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη.
6: Ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το θέμα δηλαδή που είχε καταθέσει και την επερώτηση στη Βουλή. Εκεί επικεντρώνει την κριτική του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Άντωνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο μαζί μας, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Προσπάθησα να συνοψίσω λιγάκι τις εξελίξεις ό,τι αφορά την κεντροαριστερά. Δηλαδή, ναι, από τη μία έχουμε στο ΠΑΣΟΚ εχμές από στελέχη κατά Σγουρού, εχμές από στελέχη κατά Φαραντούρη για την υπόθεση της συζύγου του και απαντήσεις, και από την άλλη έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ με πιο οξύς βεβαίως χαρακτηρισμούς και αναμένα κοιτά αίματα, πολλές βολές κατά Φάμελου.
22: Ναι,
6: να τα πάρουμε λίγο, ναι, με τη σειρά.
22: Είναι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Στο ΠΑΣΟΚ δυστυχώς για εκείνο τα αυτογκόλ συνεχίζονται. Δηλαδή εκεί που πάνε λίγο να ηρεμήσουν από τον Χαριδούκα, ναι, και τις δικές του αναφορές που ενοχλούν πολλές φορές τη Χαριλάου Τρικούπη, ήρθε ο Γιάννης Γουρός χθες να βάλει πάλι το θέμα του συνεδρίου, πάλι τη Νέα Δημοκρατία, πάλι αλλαγή απόφασης. Και βγαίνουν σήμερα όλα τα στελέχη και λένε είναι προσωπική του άποψη. Εμείς δεν αλλάζουμε, έχουμε, ναι, συνεδριακή απόφαση. Τώρα, όσον αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη, δεν αφισβητεί κανείς ότι αυτό που έγινε είναι καθόλου ανώμινο. Απλώς υπήρχε αυτή η αναφορά, για παράδειγμα, του κυρίου Κατρίνη, που λέει θα πρέπει να προσέξει, θα πρέπει να το διαφυλάξει και ο ίδιος για την παράταξη, για τον ίδιο.
0: Το ότι δεν είναι παράνομη η απόφαση το λένε και κυβερνητικά στελέχη.
22: Ναι. Ναι, και τα προσόντα της συζύγου άλλωστε είναι υπέρ αρκετά. Απλώς φαίνεται και εκεί υπάρχει μία γκρίνια, μία μουρμούρα αχρίαστη αυτή την περίοδο για το Πασόκ. Τη στιγμή που θέλει, είδαμε και το νέο σποτάκι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θέλει να πάει μπροστά, θέλει να δείξει ότι δεν έγινε καλή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση και εμείς θα το κάναμε διαφορετικά, με συγκεκριμένες προτάσεις και κοστολογημένες όλες. Καλά, τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει.
0: Μισό. Πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο ντέρμπι Γεωργιάδη Τσίπρα. Γεωργιάδη Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Action και είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πιο έντιμος ο θυγός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
0: Για να το απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα.
2: Αυτό το είδος οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους ακριβώς σε αυτή τη βάση. Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μια κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς. Συνεπώς το να κουνούν το δάχτυλο για εντυμότητα αυτή που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερα.
0: Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες για να δούμε και το πολιτικό περίβλημα. Κατά την εκτίμησή μου, αλλά εσύ βεβαίως. Είναι η δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν με αφορμή αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή την τρομοκρατική ενέργεια και το θάνατο της γυναίκας. Και τώρα έχουμε τον Γεωργιάδη πάλι που βγαίνει πολύ προωθημένα κατά του Τσίπρα. Φαίνεται πως βλέπουν ότι αυτός είναι ο αντίπαλος πια.
22: Ναι. Και όταν και η τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε της προράτα έδειξε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό 28 τον Μητσοτάκη, 18 τον Τσίπρα, το δίπολο έχει σχηματιστεί πλέον. Οπότε,
0: με κάθε αφορμή θα βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι και θα να στοχοποιείται Τσίπρας.
22: Ναι, και αν βλέπουμε να ανεβαίνουν τόσο πολύ οι τόνοι τώρα, να τον κατηγορεί, να υπενθυμίζει, να μιλάει για χρηματισμό, για τους ποινικούς κώδικες που είχαν ψηφιστεί προεκλογικά, δεν είχε κλείσει η Βουλή. Βέβαια, απλώς να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι ο Σταύρος Κοντονής είχε πει τότε ότι αυτό που είχε γίνει ήταν ορισμός της διαπλοκής. Δεν είχε μιλήσει για χρηματισμό.
0: Ναι,
22: ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Σωστά. Πάντως ο κύριος Γεωργιάδης δέχθηκε και εχμές από το κόμμα του, συγκεκριμένα από τον κύριο Μαρκόπουλο, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ήταν στο Μέγκα.
23: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα.
0: Ήταν η τοποθέτηση του κύριου Μαρκόπουλου για το τένις που έπαιξε με τον Κασελάκη.
22: Και παρακάτω λέει, φανταστείτε να πάω εγώ να παίξω τάβλη με τον Πολάκη, με τον οποίο έχει διαφορές ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ήταν σκληρή τοποθέτηση.
0: Με ενδιαφέρον καταγράφεται αυτή η διαφοροποίηση.
22: Μήπως έχουμε κάποια καινούργια γαλάζια κόντρα.
0: Αυτό είναι μπιφ. Αυτό δεν το συζητάμε. Να βγαίνει ο Μαρκόπουλος έτσι ξαφνικά και να το τη ρίχνει. Επειδή είπες Πολάκης, Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική.
24: Εννοείται ότι πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελος και εννοείται μετά ότι πρέπει να εκλεγεί νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Που σε αυτή την ιστορία εγώ βάζω προφανώς υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας.
0: Τον γνωρίζει.

0: παγκόσμια πρωτοτυπία ένα κόμμα προεκλογικά να θέτει θέμα αρχηγού και να μπαίνει σε διαδικασία εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ, θα επιτείνει την εσωστρέφεια όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Πάω να κάνω ένα, όχι αντίλογο δηλαδή, να συμπληρώσω, αλλά είναι και πρωτοφανές κιόλας από την άλλη, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω καμιά πλευρά τώρα εγώ να υποστηρίζω πολλά και δεν, αλλά είναι πρωτοφανές,
0: αλλά θα το κάνεις
1: ναι, γιατί από την άλλη φορά, από την άλλη πλευρά δεν είναι πρωτοφανές όμως μια ηγεσία κόμματος να λέει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα που αναμένεται να κατέβει σε εκλογές.
0: Εντάξει, βέβαια το άλλο κόμμα δεν είναι ένα τυχαίο κόμμα, είναι το κόμμα του ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εγώ δεν καταλαβαίνω, βλέποντας τις ισορροπίες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εντάξει, θα ζητήσει ενδεχομένως τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν ξέρω αν την έχει την πλειοψηφία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα την έχει.
1: Ο Πολάκης ή ο Φάμελος.
0: Ο Πολάκης. Θα πάρει την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής που ενδεχομένως θα αλλάξει αυτό το Σάββατο σε σχέση με την απόφαση να την πάει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάπως μπλέκονται τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι κάνουν καλό στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δημοσκοπικά κινείται στο 1%.
1: Πάντως, όποια απόφαση και αν ληφθεί, Αντώνη, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Αναμένεται και το γράφει στο ρεπορτάζ σου σήμερα, διαβάζω στην Καθημερινή, μια σειρά στελεχών, μην τα αναφέρω τώρα, τα γράφεις στην Καθημερινή, μια σειρά στελεχών να ακολουθήσουν τον δρόμο που πήρε Ζαχαριάδης και Καραμέρος, να παραιτηθούν. Είναι θεμητό αυτοί που ούτως ή άλλως έχει προαγγελθεί να φύγουν να συμμετέχουν σε εσωκομματικές διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή θα πάω εγώ να συμμετέχω σε μια απόφαση και την επόμενη μέρα πω, εντάξει παιδιά, τώρα που ψήφισα για αυτή την απόφαση εγώ φεύγω?
0: Ναι, μα δεν θέλουν να συμμετέχουν αυτοί, δεν θέλουν κάποια εκλογική διαδικασία όλοι αυτοί. Ο Παύλος Πολάκης το θέλει αυτό. Τώρα όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή, η συγκεκριμένη που είναι υπέρ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τη συμπόρευση, θα πάνε να ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν. Ότι εμείς, παιδιά, δεν πρέπει να κατέβουμε με ψηφοδέλτιο. Πρέπει να συμπορευτούμε με κάποιο τρόπο με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να είναι αποκρυσταλλωμένο. Γιατί η πλευρά του Παύλου Πολάκη είναι συγκεκριμένη. Θέλω αυτό. Οι άλλοι τι θέλουν?
1: Ναι, ναι.
0: Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, να το πούνε καθαρά. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα ακολουθούν κάποια βήματα? Θα φτάσουμε μέχρι τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, αν γίνουν τότε οι εκλογές? Ή αν γίνουν το Σεπτέμβριο, θα πούνε τέλη Αυγούστου, παιδιά, εμείς κατεβάζουμε τα μολύβια, προσωρινά τουλάχιστον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Ο Αντώνης νομίζω μας έδωσε σήμερα μια πολύ καλή εικόνα. Θα πάμε σε διαφήμισης και επιστρέφουμε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Επιστρέψαμε. Καταρχάς, για να μην νομίζετε ότι σας υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν τα υλοποιούμε, περιμέναμε και θα δούμε πώς θα πάει να συνδεθούμε και εμείς με τον Μανώλη Κωστίδη και τον Σταύρο Ιωαννίδη, αλλά οι τηλεοπτικές υποχρεώσεις και η τηλεόραση δεν μας το επιτρέπει αυτό, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα πάμε στη συνέχεια. Οι οποίοι συνάδελφοι Κωστίδης Ιωαννίδης βρίσκονται στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πάντως, νομίζω ότι τις βασικές δηλώσεις και ειδήσεις σας τις δώσαμε. Τραμπ έφτασε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα προγραμματισμένη 2ωρη συνάντηση με Ερντογάν. Οι αναλύσεις και δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ θα ανακοινώσει F-35 και κινητήρες για τα τουρκικά μαχητικά. Να δούμε τι θα επιβεβαιωθεί από όλα αυτά. Προς το παρόν, σε ένα θέμα το οποίο καίει όλα τα νοικοκυριά. Είναι το κόστος στέγασης. Είναι πια δυσβάσταχτη αυτή η ιστορία για το ελληνικό νοικοκυριό, εκεί όπου έχουν φτάσει τα ενοίκια. Το λέτε εσείς.
0: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
8: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
16: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
8: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι, αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
17: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
18: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια, έτσι, και έδωρπα, εγώ μείνω για Παρασκευή και έψαχνα νίκια, τώρα ήταν 950 ευρώ, κάτι θεόμουρλα πράγματα.
19: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
20: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
15: Κάτι θεόμουρλα πράγματα, αυτά όλα είναι που ακούσαμε. Είναι φωνές παιδιών, κάποιοι από αυτούς φοιτητές. Το ρεπορτάζ το έκανε η Έλενα Χελβατζόγλου. Εκείνη είναι υπεύθυνη και υπαίτια για όσους ακούσαμε. Γεια σου, Έλενα μου, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Λίγο λοιπόν πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης εξελίσσεται σε πραγματικό πονοκέφαλο για χιλιάδες οικογένειες, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ενδεικτικά στην Αθήνα, 7 στα 10 σπίτια κοστίζουν πλέον πάνω από 500 ευρώ, όταν μόλις το 2022 το ποσοστό αυτό ήταν 3 στα 10. Με απλά λόγια, μέσα σε λίγα χρόνια η αγορά έχει αλλάξει δραματικά. Ένα παράδειγμα τώρα, στην περιοχή του Ζωγράφου, μια κατακτητήνη στο δυτική περιοχή, το 2016 ένα διαμέρισμα 35 τετραγωνικών κόστιζε περίπου 200 ευρώ. Σήμερα, για το ίδιο ακίνητο, το ενίκιο κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για μικρά φοιτητικά σπίτια έως 50 τετραγωνικά έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 75%. Οι λόγοι είναι πολλοί, γιατί στο κέντρο της Αθήνας δεν αναζητούν σπίτι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι εργαζόμενοι που μένουν μόνοι, νέοι άνθρωποι, ακόμη και όσοι μετά από μια αλλαγή στη ζωή τους επιλέγουν να ζήσουν μόνοι, δηλαδή μετά από κάποιο διαζύγιο, κάποιο χωρισμό, όπως μας λένε και οι μεσίτες χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή η βραχυχρόνια μίσθωση έχει απορροφήσει σημαντικό αριθμό ακινήτων, ενώ πολλά από τα διαθέσιμα σπίτια είναι ανακαινισμένα και πιο ακριβά. Η εικόνα είναι δύσκολη σε όλες σχεδόν τις περιοχές, ακόμη και στα δυτικά προάστια. Τα μισά σπίτια ξεπερνούν τα 500 ευρώ, ενώ στα βόρεια προάστια 9 στα 10 κοστίζουν πάνω από αυτό το ποσό, πάνω από 500 ευρώ. Άρα δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που πλέον αναγκάζονται είτε να δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους, είτε να αναζητούν κατοικία πολύ μακριά από το πανεπιστήμιο. Και σε πολλές περιπτώσεις το κόστος στέγασης επηρεάζει ακόμα και την επιλογή της σχολής.
15: Ναι, οπωσδήποτε, και είναι ένα επιπρόσθετο βάρος και για την οικογένεια που προσπαθεί ούτως ή άλλως να τα βγάλει πέρα. Και τώρα έρχεται ακόμη μια δαπάνη που είναι υπέρογγη, δηλαδή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα Χελβατζόγλου, το ρεπορτάζ της για το κόστος στέγασης, με έμφαση στα αυτά τα μικρά διαμερίσματα τα οποία ψάχνουν αυτή την περίοδο φοιτητές, προκειμένου να γλιτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, αλλά με τις τιμές που υπάρχουν στην αγορά αυτό το πράγμα δεν παίζεται. Ο κύριος Θέμης Μπάκας, μεσίτης.
22: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον σε κοινό της Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, ευγένειδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Ο κράτος βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
15: Την ίδια στιγμή εντείνονται και οι έλεγχοι. Ακούσατε την Έλενα Χελβατζόγλου και τις εκτιμήσεις των μεσητών ότι το Airbnb έχει διαδραματίσει, οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης δηλαδή έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο σε ό,τι αφορά την αύξηση του κόστους στέγασης, έχουν περιορίσει τα διαθέσιμα διαμερίσματα, βεβαίως όχι σε τέτοιο βαθμό όσο θα φανταζόμασταν, αυτό λένε τα στοιχεία, αλλά σε μικρότερο, πάντως έχει επηρεάσει. Ξεκινούν λοιπόν οι αρχές ελέγχους σε αυτά τα ακίνητα τα οποία βγαίνουν στις πλατφόρμες προκειμένου να δουν εάν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι. Η κυρία Σάντρα Γεράγγελου, φοροτεχνικός, ήταν στο Action.
1: Μιλάμε για 1500 ακίνητα και κυρίως θα ελέγξουν αν πληρούνται οι προδιαγραφές των ακινήτων σύμφωνα με την νομοθεσία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα λάβουν λοιπόν οι ιδιοκτήτες email, θα προγραμματιστεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει έτοιμο το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα στείλει το φάκελο και εφόσον οι ελεγκτές διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει καμία έλλειψη, τότε ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί διοικητικά.
15: Τέτοια ώρα ήταν χθες που μιλούσαμε με τον Πάνο Γαρουφαλιά. Μας έλεγε βέβαιως τα νεότερα, τις εξελίξεις για τη δίκη, για την τραγωδία των Τεμπών. Εκεί έχουμε μπει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, δικονομικές. Δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη, αλλά στη ροή της συζήτησης μας είπε ότι ξέρετε κάτι. Να σας πω και για τα προβλήματα εδώ που αντιμετωπίζει ο κόσμος στην Ήπεθρο, ο κόσμος στον κάμπο. Χαρακτηριστική περίπτωση μας λέει ενός ροδακινοπαραγωγού, ο οποίος προτίμησε να δώσει την παραγωγή του παρά να την πουλήσει σε εξευτελιστικές τιμές. Και μας λέει μάλιστα καλό είναι να τον πάρετε και τηλέφωνο, να σας τα πει και ο ίδιος. Βγήκε ο ροδακινοπαραγωγός, βγήκε στον αέρα του Sky χθες στην εκπομπή της Κατερίνας Δράκου και μίλησε εκεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ένα μικρό απόσπασμα είναι ο κύριος Φάνης Τραγάκης.
2: Ήθελα να δώσω διαφορετική αξία στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν ήθελα να δώσω μια τιμή απλά. Όσοι παρέλασαν από το κτήμα μου ζητούσαν τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του ραφιού του σούπερ μάρκετ, η διαφορά ήταν στο 700%. Μόλις το αντίκρισα αυτό ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρα σας. Είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν.
15: Και είπε και άλλα πολλά, αξίζει δηλαδή να μπείτε. Εμείς για λόγους τώρα χρόνου μόνο ένα απόσπασμα, την απόγνωσή του, το αδιέξοδό του, αλλά και το τι κατάσταση επικράτησε στην αγορά εξαιτίας του Πάνου Γαρουφαλιά όλα αυτά. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Φάνης ο Τραγάκης, ροδακινοπαραγωγός από τη Γιάννου, είναι κορυφή του παγόβου, να αντιλαμβάνεστε. Γιατί έκανε κάτι πολύ απλό ο Φάνης. Είπε ότι δεν μπορώ να δώσω εξαιρετικές τιμές από το προϊόν μου, δεν μπορώ να γίνω θύμα αυτών οι κερδοσκοπούν, των μεθαζόντων δηλαδή. Άρα λοιπόν έρχονται οι τρίτεκνοι, μαζεύουν από τα έξι στρέμματα από το χωράφι μου τα ροδάκινα και τα δίνουμε στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας. Μια εξαιρετική ενέργεια πραγματικά. Αλλά εδώ υπάρχουν και άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι προφανώς δυσκολεύονται να δώσουν το προϊόν, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές των ροδάκινων, μόλις λίγα λεπτά ανά κιλό. Όταν για να τα μαζέψουν μόνο, σας θυμίζω ότι μέχρι πριν είχαμε τον πόλεμο στο Ιράν. Με 1,80 πετρελαίο, αυτοί οι άνθρωποι μάζευαν παραγωγές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο το κόστος των φαρμάκων,
15: τα
2: λιπάσματα, είναι και το καύσιμο, το οποίο όταν μάζευαν την παραγωγή ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν ροδακινοπαραγωγοί και άλλοι οι οποίοι έχουν νεκταρίνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα δίνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς φτάνει ο καταναλωτής να τρώει 3 και 4 ευρώ.
15: Αυτό τώρα, να μιλήσουμε πραγματικές τιμές. Πόσο το δίνει ο Φάνης που ακούσαμε, πόσο το δίνει το κιλότορο τα ροδάκινά του και πόσο τα αγορά.
2: Όχι πάνω από 30 λεπτά είναι η απάντηση.
15: Όχι πάνω από 30 λεπτά. Και πόσο...
2: Θέλετε να δούμε πόσο είναι στο ράφι.
15: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι περίπου στα 3,5 τα 4 ευρώ. Περίπου όσο ήταν τα κεράφια.
15: Μάλιστα.
2: Και τα κεράφια είχαν πρόβλημα πριν. Τα βρίσκαμε 4,5 ευρώ την τελευταία σοδιά των κερασιών.
15: Ναι.
2: 4,5 ευρώ
15: και είναι
2: ευρώ.
15: Σημαντικό αυτό που μας είπες, δηλαδή μην κοιτάει ο κόσμος τώρα που έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Τη στιγμή που ο Φάνης και ο κάθε Φάνης ήταν στο αποκορύφωμα της παραγωγικής διαδικασίας, οι τιμές ήταν στο Θεό. Δηλαδή εκείνος έχει καλλιεργήσει με υψηλές τιμές.
2: Ακριβώς, και με πολύ ακριβό πετρέλαιο.
15: Ναι.
2: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μάζεψαν τα φυτάρια, τα οποία είναι στις αποθήκες, και τους δίνουν οι έμποροι 18 με 20 λεπτά. Με τι μάζεψαν τα φυτάρια? Με πετρέλαιο 1,80 στις περιζολογικές μηχανές.
15: Ναι.
2: Το λέω λοιπόν αυτό και δεν βάζω τα υπόλοιπα που χρειάστηκαν μέχρι να φτάσουμε στο να μαζέψουμε το φυτάρι. Και μιλάμε για μια ποιότητα φυταριού το ελληνικό, το οποίο είναι χρυσάφι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε ειδικότεροι από εμένα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι πιέζονται με 18 και 20 λεπτά. Μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν όσπρια. Μιλάμε για ρεβίθια, μιλάμε για φακές. Είναι τώρα να τα αλωνίσουμε. Μου λέει έχουμε ανοιχτές τιμές. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα παιχνίδι.
15: Να σου πω, Πάνο, μην κλείσεις, σε παρακαλώ. Μην κλείσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί και θέλω να, και εσύ να παρεμβαίνεις, αν το θελήσεις. Θέλω να ακούσουμε μαζί τον κοινό μας φίλο, τον Χρήστο Στρατουλάκο. Γιατί δεν είναι μόνο η ροδακινοπαραγωγή, παραγωγή, είναι και άλλοι παραγωγοί που αντιμετωπίζουν θέματα. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στον Πάνο. Όντως είναι και άλλη παραγωγή. Να σας πω για παράδειγμα ότι εδώ, όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα και την Ηλία συγκεκριμένα, η παραγωγή καρπουζιού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Διότι η τιμή που τους έδιναν προκειμένου να πάρουν το καρπούζι είναι 7 λεπτά το κιλό.
15: 7 λεπτά.
3: Το κόστος μαζί με το μάζωμα είναι πάνω από 20. Για να κερδίσουν δηλαδή κάτι πρέπει να φτάσουν περίπου στα 30 με 35 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν τα έδωσαν, έχουν σαπίσει τα χωράφια τα καρπούζια και μιλάμε τώρα για τεράστιες εκτάσεις. Ναι. Κυρίως στη Δυτική Αχαΐα και στην βόρεια πλευρά της Ηλίας, όπου δεν τα έδωσαν. Και να σας πω κάτι για να καταλάβετε, πρέπει το καρπούζι να είναι έτοιμο σε 1, 2, 3, 4 το αργότερο μέρες να βγει από το χωράφι, να το μαζέψουν οι παραγωγοί. Και έτσι λοιπόν έχουν σταθεί μεγάλες ποσότητες. Να σας πω ότι από ό,τι ρώτησα, γιατί υπάρχει αυτή η χαμηλή τιμή τους παραγωγούς εδώ στην περιοχή, μου είπαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από πολλές άλλες χώρες των Βαλκανίων, αλλά και την Πολωνία, όπου τα τελευταία χρόνια προχωρούν στην παραγωγή καρπουζιού, με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουμε αυτές τις εικόνες, τις πανετικές εικόνες, να παραμένουν στα χωράφια τα καρπούζια. Να σας πω ότι το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερη έκταση και στο Πεπόνι, όχι στην κλίμακα του καρπουζιού, αλλά και εκεί υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις. Και το αρνητικό είναι που ρώτησα Σπύρο και πάνω τους παραγωγούς που κάναμε ρεπορτάζ χθες. Αυτό που είπαμε να σήμερα είναι ότι του χρόνου δεν θα καλλιεργήσουν, γιατί δεν νομίζουν ότι θα αλλάξει κάτι και θα έχουμε αυτή την εικόνα και πάλι.
15: Βέβαια, ξέρεις, Χρήστο, απευθύνομαι και στον Πάνο, σας ακούει ο Έλληνας καταναλωτής που βρίσκει τις τιμές στο Θεό. Εσείς μιλάτε για εξευτελιστικές τιμές στο χωράφι και σου λέει πώς ανεβαίνουν οι ρημάδες μέχρι να τα αγοράσω εγώ.
2: Προσέξτε το παιχνίδι λίγο που παίζετε. Τον περασμένο Μάιο κάνουμε ροδάκινα στον Τύρναβο και σας παραπέμπω στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, όπου εκεί προφανώς είχαν ένα πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή, κάποια ροδάκινα βγαίνανε στραβά τα οποία ήταν μη εμπορέσιμα και τα υπόλοιπα τα παίρνανε την περίοδο της εγκομιδής με ανοιχτή τιμή. Ξαφνικά όταν τα μαζέψαν είχαν 30 λεπτά, δηλαδή τίποτα.
15: Ναι.
2: Έτσι κάνουμε.
15: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστώ Πάνο, ευχαριστώ Χριστό. Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
15: Εξαιρετικοί οι δύο συνάδελφοι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς από τον Κάμπο, ο Χρήστος Στρατουλάκος με έλεγχο ρεπορταζιακό σε όλη την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις δύο συνδέσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται και στον πρωτογενή τομέα. Ευθύς αμέσως στην Κάτια Νιάκαρη, μην την έχουμε πολύ και περιμένει, η συνάδελφός μας, η αστυνομική μας διδάκτρια, γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά τις κλήσεις. Τις κλήσεις της τροχέας. Δεν κάνω κάτι λάθος, έτσι, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σχεδόν όλους μας έχει σταματήσει κάποιο κλιμάκιο της τροχέας.
15: Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι.
4: Αρκετοί ίσως να έχουμε πάρει και κάποια κλίση. Τη γνωστή, είναι το ροζ
15: κατάκι.
4: Ανά τα χρόνια, το μπλοκάκι. Τώρα αυτό αλλάζει όμως, Σπύρο, γιατί πλέον αυτή η διαδικασία θα γίνεται ψηφιακά. Οι αστυνομικοί λοιπόν της τροχέας θα έχουν στη διάθεσή τους smartphones. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και μια δωρεά σήμερα 390 συσκευών. Έγινε και μια εκδήλωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το πρωί για να γίνει η παρουσίαση. Όπου μέσω αυτών των συσκευών πια θα μπορούν να σταματάνε τον οδηγό, είτε αυτοκινήτου είτε δικύκλων, ακόμα και στα πατίνια σε δεύτερο χρόνο, να κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο κάθε οδηγός έχει τα απαραίτητα έγγραφα ή αν είναι υπότροπος. Εφόσον διαπιστώσουν ότι έχει υποπέσει σε κάποια παράβαση, τότε θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του smartphone. Η κλήση θα πηγαίνει στο gov.gr και θα ενημερώνεται και μέσα στο κινητό του. Θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε οδηγός να κάνει ηλεκτρονικά την πληρωμή, αλλά και την ένσταση που ενδεχομένως να θέλει. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ακροάσεις διαζώσεις δεν γίνεται να καταργηθούν εντελώς. Αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει, ναι, όπως πληροφορούμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως αλλάζει όλη η διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε. Νωρίτερα ήμασταν και στην πλατεία σωμάτων με την τηλεόραση του Sky, ναι, και μέσω αυτής της διαδικασίας που σας περιγράφω διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός, τον οποίο σταμάτησαν οι αστυνομικοί της τροχιάς να του κάνουν έλεγχο, δεν φορούσε ζώνη. Ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν υπότροπος. Μάλιστα από προηγούμενο έλεγχο του είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα, δεν το είχε μαζί. Το πρόστιμο που του υπευλήθη τώρα ήταν 2.350 ευρώ.
15: Ωραία καμπάνα.
4: Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο. Του αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες για ένα μήνα. Δεν μπορούσε να οδηγήσει όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε πήρε κάποιον δικό του άνθρωπο να έρθει να πάρει το όχημα. Και από εκεί και πέρα θα οδηγηθεί και ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι έλεγχοι σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουν όμως να είναι αυστηροί. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η διαδικασία που θα ακολουθείτε θα είναι αυτή.
15: Ναι, ναι, ναι. Η μόνη σημείωση που θα ήθελα να κάνω είναι, επειδή μας είπες ότι θα έρχονται με SMS και mail και εσύ επειδή το έχεις καλέψει ρεπορταζιακά πάρα πολλές φορές, οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την επικαιρότητα. Οπότε τώρα που θα βγει αυτό το θέμα, το επικαιρότητα, ότι θα στέλνετε με SMS, κλείς και τα λοιπά, να προσέχουν πολύ. Δεν είναι κάθε SMS που έρχεται και τους λέει έχετε κλείσει, πατήστε εδώ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
4: Α, ήδη γίνεται αυτό με τις έξυπνες κάμερες, να σου θυμίσω. Έχουμε καλύψει τέτοια ρεπορτάζ.
15: Έτσι, έτσι ακριβώς.
4: Και ήδη έχουν βγει και ενημερώσεις αντίστοιχες από την αστυνομία, γιατί αρκετός κόσμος την έχει πατήσει. Γιατί πρέπει να πούμε, Σπύρο, ότι αυτό που προανέφερες και εσύ, οι απατεώνες πάντα παρακολουθούν την επικαιρότητα. Βλέπουν τι είναι αυτό που παίζει,
15: έτσι,
4: για να το πω έτσι απλά.
15: Ναι, ναι, ναι.
4: Και από εκεί και πέρα πατάνε σε αυτό και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες.
15: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια, η Κάτια Ανιάκαρη. Και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
5: Το μεγάλο αίτημα λοιπόν της ασφάλειας καλύπτει και άλλα ζητήματα πλην της καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Και αυτή είναι οδική ασφάλεια. Το προσωπικό της τροχέας έχει τριπλασιαστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Ακριβώς για να τονίσουμε, να επισημάνουμε και να δώσουμε έμφαση στην οδική ασφάλεια.
15: Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη από την παρουσίαση του θέματος. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann van der Fool απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Μια μεγάλη αμυντική συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε Ευρώπη και Καναδά. Η Οτάβα επέλεξε τη γερμανική TKMS για την αυπήγηση του νέου στόλου υποβρυχίων της σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμυντική παραγγελία στην ιστορία του Καναδά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ξεπέρασε τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μια φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
15: Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στο Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες.
23: Χαίρετε.
15: Από τι και αν έκανε τηλέφωνα
23: ο Τραμπ.
15: το Βέλγιο καθάρισε.
23: Δεν, περιμένουμε μέχρι και τώρα. Εντάξει, βέβαια τώρα είναι στην Άγκυρα, βλέπω. Οπότε δεν μπορεί να ασχοληθεί με το Μουντιάλ.
15: Αλλά τώρα πουλάει, αγοράζει. Έχει αφαμίσει.
23: Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες ιτήθηκαν με κάτω τα χέρια από το Βέλγιο 4-1 το τελικό σκορ και αποκλείστηκαν από την συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αντίθετα, οι κόκκινοι διάβολοι πέρασαν στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσουν τους Ισπανούς, όπου σε ένα παιχνίδι όπου παραλίγο να μας πάρει ο ύπνος, παρότι ήταν μεγάλο στη θεωρία Ισπανία εναντίον Πορτογαλίας. Οι Φούριας Ρόχας κέρδισαν την παρέα του Κριστιάνου Ρονάλντο με ένα 0 γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του Μερίνο. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κριστιάνου Ρονάλντο, αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω θα μας λείψει, δεν νομίζω ότι σταματάει ακόμη από την εθνική.
7: Μήπως θα δούμε και στο επόμενο Μουντιάλ έτσι όπως το πάει.
23: Στο Euro ίσως να τον δούμε. Στο Euro ίσως να τον δούμε σε δύο χρόνια. Αλλά έμεινε έξω ο Ρονάλντο, άδοξος αποκλεισμός. Ο ίδιος θα το ήθελε. Έκανε και κάποιες περίεργες δηλωσούλες του τύπου ότι το Euro του 2016 για μένα είναι κάτι αντίστοιχο με το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Εν θερμό θεωρώ.
7: Ναι, βγήκαν και
23: αυτά. Σήμερα έχουμε Αργεντινή ή Αίγυπτο στις 7. Και στις 11 Κολομβία-Ελβετία για να προκύψει το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών.
7: Εγώ είμαι μέσα στις φάσεις ο Άγγλος. Εγώ είμαι...

0: και θα ανακοινωθεί, όπως το ίδιο θα συμβεί και με τον Μπράγκου Μπαντιό, σημαντικές μεταγραφές για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο και αμέσως μετά τα παιδιά της αλλαγής. Κολοκυδάς Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
8: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
17: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
16: Άντε καλέ, εγώ.
17: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
16: Μα τι λες?
17: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
16: Ποια χαρτιά?
17: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
18: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
19: Και όταν φεύγεις?
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach.
25: Η ώρα είναι 3.
26: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
27: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου,

0: Αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Πέλα FM.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
6: Πέλα FM.

0: αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Μες τα χαράματα.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
3: Στην Αρειδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιδιορητής Drake.
8: Η μαύρη χείρα.
9: Κυριακή 12 Ιουλίου.
10: Προπόληση more.com.
11: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
12: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
13: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
12: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
13: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
14: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
15: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
17: Πέλα FM

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
16: Προπόληση more.com.
17: Bella FM.
18: Και τώρα. Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλή Τρίτη. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Like στη Μουσική, όπου για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και pop εννοείται τραγούδια, καλή παρέα και ανεβασμένη διάθεση.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

παιδιά, η εγκληματικότητα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη έκλεψαν φορτηγό και διέριξαν 4 καταστήματα. Έχει ξεφύγει πολύ και η τηλεφωνική απάτη. Άλλοι το παίζουν ότι είναι λογιστές, άλλοι το παίζουν ότι είναι από τη ΔΕΗ. Παιδιά, ένας χαμός. Κάποιες γιαγιάδες πώς την πατάνε, δεν ξέρω. Σταματήστε τις γιαγιάδες και τους παππούδες να σηκώνουν τηλέφωνα. Γιατί, παιδιά, βλέπετε, σε μία κλέψαν 180.000 ευρώ, σε μία 15.000, σε μία 20, σε μία 30.000 και κοσμήματα. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό.

άγγιζε να παραμέλησα, λέει, τη δουλειά μου για το παιδί μου και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που ήμουνα κοντά στο παιδί μου. Αυτό είπε η μανούλα Πέγκι Ζήνα. Όχι μόνο τραγουδίστρια, αλλά και μανούλα.

Τέλειος άνθρωπος η Αντέλ, αδυνατισμένη και αλλαγμένη, πραγματικά αγνώριστη, πήγε να δει τη Φόρμουλα 1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
2: Μάριος Αθανασίου.
1: Βαλέρια Κουρούπη.
3: Και ο Σπύρος Πούλης.
2: Ο επιθεωρητής Drake. Η μαύρη χείρα.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου.
2: Προπόληση more.com.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
6: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
6: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδέας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
7: Στα Γενιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM.
10: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένα ζώδια Τάκες, καλοκαιράκι. Λοιπόν, η Αφροδίτη στον Παρθένο σε λίγες μέρες, παιδιά. Από τις 7, 8, 9 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου η Αφροδίτη στην Παρθένο φέρνει αγάπη με πράξεις. Αυτά τα τέσσερα ζώδια θα δουν την αληθινή αγάπη. Παρθένος, Ιχθύς, Δίδυμος και το

αγαπημένα ζώδια και τάκες, καλοκαιράκι παιδιά, και στα απλά και καθημερινά βρίσκεται η ομορφιά. Μια παρέα έτσι όμορφη με φίλους, να φάτε το καρπουζάκι σας κάτω από ένα υπέροχο δέντρο, ένα υπέροχο έτσι, θυμάστε στα χωριά πως ήταν παλιά έτσι, παιδιά, δροσούλα. Λοιπόν, παρεούλα, χιούμορ, ζώδια. Και ποια ζώδια αγαπάει αυτή την καθημερινή ομορφιά, τις όμορφες στιγμές? Ταύρος, Παρθένος, Ζυγός, Τοξότης, Εγώ καιρός και η

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Pela FM 103,3.

έχει γίνει τις τελευταίες ώρες. Μία Φεράρι. Αυτή η Φεράρι, παιδιά, δεν είναι οποιαδήποτε Φεράρι. Είναι η Φεράρι του Μάικλ Τζόρνταν, η οποία βρέθηκε μετά από 24 χρόνια.

Τέλος και για σήμερα εκπομπή Like στη μουσική. Και πριν κλείσουμε θα σας πω και ένα νέο έτσι που διαβάζω τώρα και έχω γελάσει, να κλάψω, να γελάσω, δεν ξέρω. Ας το πάμε στο χιούμορ. Γάλλος ποδηλάτης έκανε το γύρο της Ευρώπης και τον λίστεψαν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Μενίδη. Αυτά αγαπημένοι μου φίλοι και σήμερα. Αύριο πάλι πρώτο Θεός μαζί. Την ίδια ώρα σας περιμένω. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2380.

0: 2-10.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Bella FM.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
12: Προπόληση more.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τρυφωνίδου στο Πέλα FM στους 103,3 αυτό το βράδυ του Ιούλη πλέον και καλό μήνα. Εδώ μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά. Το τραγούδι που ακούμε είναι το My Baby You. Σήμερα χάσαμε ένα φίλο, χθες το χάσαμε, το Θεόδωρο Κουτρούκη. Ήταν αγαπημένο του, γι' αυτό ξεκίνησα αυτή την εκπομπή με αυτό το τραγούδι. Κοσμά,
1: να πούμε βέβαια, ήταν καθηγητής, έτσι, γνωστό πρόσωπο. Εγώ τον είχα πολλές φορές σε εκπομπή. Πολύ ξαφνικό αυτό. Θυμάμαι, όχι θυμάμαι, πριν 2 μέρες με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, έβλεπα τα σχόλια και τις αναρτήσεις του. Κάποια στιγμή έλεγε και εγώ, δίπλα μας είναι η φωτιά. Φαίνεται ότι είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Την άλλη μέρα, σήμερα το πρωί, βλέπω ότι μια ανακοίνωση ότι έφυγε από τη ζωή ο Θόδωρος ο Κουτρούκης. Τι να πεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είναι άδικη η ζωή πολλές φορές όταν φεύγουν τόσο νέα, τόσο ζωντανά άτομα της κοινωνίας. Δεν μπορούμε όμως δυστυχώς να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, απλά είναι μια δύσκολη μέρα για μας. Τον είχαμε το Θόδωρο πριν από 15-20 μέρες εδώ στο ραδιόφωνο του Πέλα FM. Μιλήσαμε για το πανεπιστήμιο, για τους φοιτητές τους πρωτετής, ήταν χυμαρόδης, για τα βιβλία του που έγραψε, αλλά και για αυτά που ήταν υπό έκδοση. Μας θύμισε με την παρουσία του και εμείς τον τιμούμε με ένα ελάχιστο τραγούδι από αυτά που του άρεσαν. Και πάμε να το ακούσουμε, Κοσμά.

0: Κοσμά.
1: Χρύσα, θα μάθουμε λίγα πράγματα τώρα για τη συντάξη χειρίας. Είναι μεγάλο θέμα. Είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο δικηγόρος και εργατολόγος Γιάννης Σουκύρουγλου. Γιάννη, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα από το ράδιο, από το ράδιο Πέλα, έτσι, 103,3. Ο Κοσμάς και η Χρύσα είναι στο μικρόφωνα. Γιάννη, είχαμε εξελίξει πάνω σε αυτό το θέμα. Υπήρχε μια ανησυχία σε πάρα πολύ κόσμο. Αν θέλεις, δώσε μας μια περιγραφή. Τι ακριβώς γίνεται, ποιους περιλαμβάνει. Νομίζω διαφέρει αρκετό κόσμο. Υπήρχε μια αδικία πάνω σε αυτό και μια αγωνία.
2: Ναι, όπως ακριβώς τα λέτε. Με τον νόμο Κατρούγκαλου, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είχαν φυγεί και οι συντάξεις χειρίας. Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι χειρίας, οι οποίοι εργαζόντουσαν ή λάμβαναν σύνταξη δική τους, μετά την πρώτη τριετία, ενώ αρχικά έπαιρναν το 70% της σύνταξης που δικαιούταν ο Θανών ή η Φανούσα, αυτό μειωνόταν στο 35%. Με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί μια τεράστια απώλεια εισοδήματος από τη σύνταξη χειρίας.
1: Γιάννη, συγγνώμη, μιλάμε τώρα όχι για την εθνική σύνταξη, για την αναλογική, έτσι?
2: Για την, ναι, αναλογική
1: σύνταξη. Δεν είναι όλα μαζί?
2: Είναι, όχι, το σύνολο της σύνταξης,
1: ναι,
2: που έπαιρνε κάποιος...
1: Εθνική και αναλογική μαζί, ναι, πήγαινε το 70.
2: Δικαιούταν το 70% της σύνταξης που θα έπαιρνε ο Θανών ή που έπαιρνε ο Θανών, δηλαδή π.χ. αν έπαιρνε 1.000 ευρώ, θα έπαιρνε 700 ευρώ σύνταξη, η οποία γινόταν 350 ευρώ μετά το πέρας της τριετίας, εφόσον εργαζόταν ή λάμβανε δικιά του σύνταξη ο συνταξιούχος χειρίας. Αυτή η μείωση γινόταν αυτόματα σε όλους. Το σε όλους με ένα μικρό ερωτηματικό, διότι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, λόγω προβλήματος του συστήματος των ΕΦΚΑ, δεν είχαν υποστεί αυτή τη μείωση μετά το πέρας της τριετίας. Συνέχισαν να λαμβάνουν δηλαδή κανονικά το 70% της σύνταξης.
3: Μήπως όμως το ζητούσανε μετά πίσω αυτό?
2: Ναι, αυτό οφειλόταν καθαρά σε λάθος του συστήματος, σε αδυναμία μάλλον του συστήματος του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να πάσα στιγμή όταν θα διορθωνόταν αυτή η αδυναμία του
1: να έπρεπε να τα επιστρέψουν.
2: Ζητούσαν αναδρομικά πίσω τα χρήματα.
1: Το ίδιο ίσχυε και για το ΟΓΑ?
2: Το ΟΓΑ είναι λίγο διαφορετικό και να το θίξουμε μετά αν θέλετε, αν έχουμε χρόνο. Τώρα, όσον αφορά τη συντάξη χειρίας με το νέο νόμο που θα έρθει στη Βουλή το επόμενο διάστημα, όπως δήλωσε από το Δήμα της Βουλής η Υπουργός κυρία Κεραμέως, είναι ότι πλέον δεν θα υπάρχει μείωση από το 70-35 μετά την τριετία. Θα παίρνουν κανονικά το 70% της σύνταξης.
1: Εφόρου ζωής.
2: Και μάλιστα, εφόρου ζωής. Και μάλιστα αυτοί οι συνταξιούχοι του χειρίας του ΙΚΑ δεν θα τους ζητηθούν τα χρήματα αναδρομικά να...
3: Να τα επιστρέψουν.
1: Ενώ οι άλλοι που τους είχαν κόψει,
2: οι άλλοι δεν θα τα πάρουν πίσω.
1: Οπότε θα τα διεκδικήσουν δικαστικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Νομίζω ότι δεν έχουν δικαίωμα να τα διεκδικήσουν δικαστικά, γιατί ήταν ο νόμος έτσι. Δηλαδή ήταν.
2: Ναι, είναι...
3: Οι άλλοι τα πήραν γιατί τα πήραν.
1: Ναι, αλλά στα πλαίσια της αναλογικότητας, της ισοτιμίας κτλ.
2: Επειδή ήταν. Όχι, έχει δίκιο.
1: Η Χρύσα είναι συνάδελφός σου, Γιάννη, έτσι? Δεν ασχολείται με εργασιακά.
2: Ναι, δεδομένου το ότι βάσει νόμου έγινε αυτή η περικοπή, το λάθος του ΕΦΚΑ στην αδυναμία του συστήματος δεν νομίζω ότι δικαιολογεί και νομοποιεί
3: να τα ζητήσουν
2: πίσω και να υπάρχει σοβαρή περίπτωση.
3: Δεν ζητάνε ουσιαστικά πίσω, ζητάνε κάτι το οποίο δεν τους ανήκε.
2: Δεν
3: απλά
2: τους ανήκουν,
3: οι άλλοι τα πήρανε γιατί από λάθος του συστήματος,
2: από
3: όχι γιατί τους ανήκε.
1: Ναι, γιατί λένε όμως ότι αυτό αφορά μόνο 8.000? Εγώ φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας είναι δεκάδες χιλιάδες, είναι πολύ περισσότεροι.
2: Το πρόβλημα είναι ότι οι 8.500 αφορούν συντάξεις χειρίας του δημοσίου, που έχει εφαρμοστεί η μείωση στις συντάξεις.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ και επιπλέον με το νέο νόμο που θα προωθηθεί, που θα ψηφιστεί, επίσης δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις ολόκληρες, να μην υπάρχει περικοπή στην εθνική σύνταξη, εφόσον είναι από δικό της δικαίωμα μία από τη σύνταξη.
1: Οπότε εκεί στην εθνική σύνταξη δεν έχει 70%, έχει ολόκληρη.
2: πλέον θα λαμβάνουν ολόκληρη και την εθνική σύνταξη, χωρίς να υπάρχει περικοπή σε καμία από τις δύο. Και από
1: μάλιστα.
2: Και από τη σύνταξη της κυρίας.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, το άλλο με τον ΟΓΑ που είπατε είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα που νομίζω ότι χρήζει και αυτό άμεσης νομοθετικής ρύθμισης. Έχουμε το εξής πρόβλημα. Οι συντάξεις του ΟΓΑ υπολογίζονται διαφορετικά, δεν είναι εθνική σύνταξη και ανταποδοτική. Υπάρχει ένα κομμάτι της πρόσθετης.
1: Παλιά που είχε βγει ο νόμος για πρόσθετη σύνταξη.
2: Ακριβώς, ναι. Της βασικής σύνταξης, με τις εισφορές που ήταν προαιρετικές, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται διαφορετικά ο τρόπος καταβολής της σύνταξης
1: κυρίας
2: του, ναι, του ΟΓΑ. Κάποιος ο οποίος λάμβανε σύνταξη του ΟΓΑ, σε περίπτωση που πάρει δεύτερη σύνταξη, κυρίας ή οτιδήποτε άλλο, μειώνεται το ποσό της βασικής σύνταξης, της δικής του.
3: Ξέρουμε σε ποιο ποσοστό. Ξέρουμε
2: με αποτέλεσμα. Ποσοστό. Αυτό όμως δυστυχώς, πάλι από λάθος του συστήματος του ΕΦΚΑ, δεν εφαρμόστηκε από το 19 και έπειτα σχεδόν σε καμία σύνταξη. Με αποτέλεσμα όσοι λάβανε σύνταξη κυρίας και μία από τις δύο ή και οι δύο συντάξεις ήταν του ΟΓΑ, να έρχεται σήμερα ο ΕΦΚΑ, 4-5 χρόνια μετά, να υπολογίζει σωστά τον τρόπο της καταβολής των δύο συντάξεων και να ζητάει αναδρομικά ποσά που φτάνουν τις 20.000, 18.000 ευρώ.
1: Επιστροφές να ζητάει.
2: Επιστροφές όσα χρεωστεί τους κατευληθέντα και μάλιστα για να τα εισπράξει, επειδή είναι τεράστιο το ποσό, στην ουσία σταματάει να δίνει τη σύνταξη, την γύρατος που λάμβανε ο
3: συνταξιούχος.
1: Δηλαδή υπάρχουν σήμερα συνάδελφοι, συντοπίτη μας, οι οποίοι έχει σταματήσει η σύνταξη αυτή να τους καταβάλλεται.
2: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί, έχουν καταθέσει πάρα πολλές ενστάσεις στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια προσφυγές στο διοικητικό πρωτοδικείο, προκειμένου να αρθεί αυτή η αδικία. Το παράδοξο είναι ότι με τον πρόσφατο νόμο για το κληρονομικό δίκαιο, αυτές οι οφειλές από τη σύνταξη κυρίας, σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου, δεν μεταβιβάζονται στους κληρονόμους.
3: Κληρονόμους, ναι, ναι.
2: Δηλαδή έχουμε το παράδοξο, μία οφειλή, αν ένας κληρονόμος κάνει κανονικά αποδοχή και αποδεχτεί όλη την περιουσία του θανόντα πατέρα-μητέρα του,
3: ναι.
2: Κληρονομεί όλα τα υπόλοιπα, όχι όμως τα χρέη από το ΟΓΑ.
3: Ναι, όμως αυτό έρχεται λίγο να κουμπώσει με το ότι όταν ο κληρονόμος κάνει αποποίηση κληρονομίας, δεν αποποιείται και τη σύνταξη. Η σύνταξη, επειδή είναι ένα άλλο δικαίωμα, την παίρνει κανονικά. Τουλάχιστον με τον ισχύοντα νόμο, ναι. Με αυτόν που υπήρχε.
2: Τα υπόλοιπα ταμεία, ΙΚΑ, ΟΑΕ και τα λοιπά, πρώην ΙΚΑ, πρώην ΟΑΕ, αν υπάρχουν οφειλές στα ταμεία, τις κληρονομούν οι κληρονόμοι.
3: Ναι.
2: Ο ΟΓΑ μόνο έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα να μην κληρονομούν τα χρέη από οφειλές ασφαλιστικές ή συνταξιοδοτικές στον ΟΓΑ. Και είναι εντελώς παράδοξο, δηλαδή μία οφειλή.
1: Πάντως τελικά αυτό που αναδεικνύεται μέσα από αυτά, κύριε Σικύρογλου, είναι ότι παρόλο που έχει γίνει ενοποίηση ταμείων, παραμένουν τεράστιες εγκρεμότητες και βέβαια αυτοί οι διαχωρισμοί που λέμε ΟΓΑ, δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ. Θα έπρεπε τόσα χρόνια να έχουν ενοποιηθεί. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα, μία διάταξη για όλα. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
2: Έτσι ακριβώς ισχύουν εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις τα πάντα, αν και όλα είναι ΕΦΚΑ πλέον, ονομάζονται ΕΦΚΑ. Τα όρια συνταξιοδότησης, πρώην ΟΓΑ, ΟΑΕ, ΙΚΑ, δημόσιο, τεράστιες διαφορές. Τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ είναι πάρα πολύ αδικημένοι έτσι όπως υπολογίζει τη σύνταξή τους σε σχέση με τα υπόλοιπα ταμεία. Το σύστημα
3: κάνει
2: του ΕΦΚΑ, το πώς διαχειρίζεται την ροή όλων των υποθέσεων, εισφορών, οφειλών και τα λοιπά, πάλι τεράστιες ανισότητες.
3: Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, ότι από λάθος του συστήματος. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά κάποιος άνθρωπος να έχει λάβει, να θεωρεί ότι έχει λάβει τη σύνταξή του κανονικά, γιατί ο μέσος πολίτης, ο μέσος συνταξιούχος του ΟΓΑ δεν μπορεί να ξέρει τους νόμους, τι δικαιούται και τι όχι. Συνεπώς ό,τι του έμπαινε στο λογαριασμό του, το έπαιρνε κιόλας, έτσι. Τώρα να γυρνάει ο ΟΓΑ και να ζητάει πίσω όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα, ας πούμε, συντάξεις, από λάθος δικό του, θεωρώ ότι είναι εντελώς άδικο και παράλογο.
1: Είναι ουσιαστικά δεν τα έχει ζητήσει πίσω, απλά έχει κόψει τη σύνταξη, έτσι, ναι.
3: Αυτό.
2: Όχι, τα ζητάει πίσω, του στέλνει.
1: Α, του στέλνει.
3: Και αν δεν τα δώσει.
2: Όμως, Το παράδοξο είναι στην απόφαση που στέλνει, δεν αναφέρει για ποιο λόγο. Τους λέει, όλες οι αποφάσεις είναι οι ίδιες, είναι copy-paste μία από την άλλη.
1: Μάλιστα.
2: Λέει ότι αχρεωστούς κατευθυνθέντα 20.000 ευρώ. Χωρίς να αναφέρει για ποιο λόγο.
1: Από πότε, ως πότε, τι χρήματα δόθηκαν
3: και τα λοιπά. Και αν δεν τα δώσει, τότε... τότε...
1: Οπότε κύριε Σικύρουγλου, για να ολοκληρώσουμε, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, να μπούμε στην ουσία δηλαδή, από εδώ και πέρα με την ψήφιση του νόμου θα καταβάλλονται κανονικά οι συντάξεις σε όλα τα ταμεία κατά 70% χωρίς να υπάρχει αυτή η ρύθμιση που υπήρχε μετά τα 3 χρόνια για αυτούς που ήταν κάτω από 65, αν θυμάμαι καλά, μειωνώντας το 35% στο ίμιση.
2: Ναι, εφόσον εργαζόντουσαν, λάβαναν σύνταξη δική τους οι ίδιοι, από δικό τους δικαίωμα. Πλέον τώρα, εφόσον ψηφιστεί, η σύνταξη κυρίας θα είναι 70%.
1: Ανεξάρτητα άμα είναι εργαζόμενος, συνταξιούχος, οτιδήποτε.
2: Οτιδήποτε, ναι.
1: Ο επιζών.
3: Και ανεξάρτητα αν είναι και δική τους.
1: Οπότε αναμένουμε και τη ρύθμιση για τον ΟΓΑ, να γίνει κάποια ρύθμιση.
2: Νομίζω, ναι, πρέπει να υπάρξει μια πίεση κοινωνική προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι τεράστια αδικία. Και πρέπει άμεσα να δοθεί νομοθετική λύση. Δεν μπορεί να σύρονται οι συνταξιούχοι στα διοικητικά δικαστήρια και το κόστος είναι μεγάλο και η διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα. Δικαιώνονται στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία.
1: Κοστοβόρα και χρονοβόρα.
2: Και μεγάλο κόστος για κάτι που δεν ευθύνονται οι ίδιοι.
1: Ωραία. Αν θέλετε κάτι, κύριε Σικύρουγλου, να πείτε σαν επίλογο ή η Χρύσα να ρωτήσει κάτι πριν σας ευχαριστήσουμε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και η διάθεσή σας οποτεδήποτε χρειαστείτε κάτι.
3: Ευχαριστούμε
1: τον Γιάννη Σικύρουγλου, δικηγόρο εργατολόγο, για αυτή την ενημέρωση γύρω από το θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες και αφορά τις συντάξεις χειρίας αλλά και τα θέματα που έχουν δημιουργήσει στο ασφαλιστικό ταμείο του ΟΓΑ για τους συνταξιούχους. Συνεχίζουμε με μουσική, Χρύσα.
3: Ναι.
1: Έχεις επιλέξει τραγούδι.
3: Έχω επιλέξει.
1: Για να ακούσουμε.
3: Πάμε λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake.
13: Η μαύρη χείρα.
14: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.com.

0: Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου αυτό το βράδυ του Ιούλη σας κρατούν συντροφιά μέσα από τις συχνότητες του Πέλα FM στους 103,3. Κοσμά.
1: Χρύσα, θα πάμε λίγο σε ένα φίλο, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά να δούμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Κώστας Μαργαρίτης, δημοσιογράφος. Κώστα, μας ακούς?
2: Σας ακούω πεντακάθαρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του Πέλα FM.
1: Καλησπέρα Κώστα. Και από τον Κοσμά και από τη Χρύσα.
2: Και η Χρύσα και ο Κοσμάς, πολύχρονος και για τη γιορτή σου προχθές.
1: Μια που μου δίνεις την ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, Κοσμάς και Τολός είναι πολλές φορές το χρόνο. Τώρα ήταν Κοσμάς και Τολός η Άγια Νάργυρη, αλλά η Εξαρώμης. 1η Νοεμβρίου είναι η Άγια Νάργυρη.
2: Πολλές φορές.
1: Η Άγια Νάργυρη Μικράς Ασίας. Εμείς είμαστε τότε, 1η Νοεμβρίου. Αλλά κάθε ευχή είναι καλοδεχούμενη σίγουρα.
2: Πάντα.
1: Κώστα, για πες μας λίγο, πώς βλέπεις τα πράγματα? Υπάρχουν εξελίξεις αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, έτσι, συνεδριάζει το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η Τουρκία έχει το πάνω χέρι τώρα από ό,τι φαίνεται. Πάει κάτι να κερδίσει, να κερδίσει τα δώρα που έταξε ο Τραμπ.
2: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ νόμιζα θα με ρωτήσεις πώς βλέπω το Μουντιάλ και προετοιμάστηκα και διάβασα στατιστικές για τις ομάδες του Μουντιάλ και εσύ μου θες.
1: Εκεί ξέρω ότι ήσουν με το πράσινο ακροτήριο το οποίο μας μάγεψε την καρδιά, αλλά δυστυχώς αποκλείστηκε.
2: Μαρόκο, εγώ στηρίζω Μαρόκο.
1: Κατάλαβα, Ολυμπιακός δηλαδή.
2: Όχι, Άρης Θεσσαλονίκη, Αργιανάρα μια ζωή.
1: Έγινε, για να πάμε λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπου συμβαίνουν πράγματα που οι εξελίξεις μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Υπάρχει μια αγωνία από την ελληνική πλευρά.
2: Βεβαίως, έχουμε πει άλλες φορές στην φιλόξενη εκπομπή σου ότι ό,τι ακόμα από το στόμα του κυρίου Τραμπ σήμερα ισχύει, σε 5 λεπτά μπορεί να είναι άκυρο. Οποιαδήποτε απόφαση ευτυχώς σε μια σοβαρή χώρα όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο και από τη Γερουσία. Άρα όλες αυτές, να το πω έτσι,

0: εντός εισαγωγικών μεγαλοστομίες του κυρίου Τραμπ, για να μην τις χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς, είναι λόγια του αέρα που αύριο δεν θα ισχύουν. Σας το υπογράφω αυτό. Γιατί δεν θα ισχύουν? Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο μπροστινός της Αμερικής είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει να δει ζωγραφιστεί την Τουρκία μπροστά του.
1: Ήδη έχει εκφράσει αντιρρήσεις το Ισραήλ.
0: Θεωρεί το Ισραήλ ότι αυτός είναι ο κουμανταδόρος στη Μέση Ανατολή. Άρα επομένως, βεβαίως και η Τουρκία είναι μια παγκόσμια δύναμη, μην την υποτιμούμε, αλλά δεν θα πάρει αυτά τα δώρα. F-35 δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία.
1: Όταν λέμε για δώρα, εννοούμε F-35 που επιθυμεί, κινητήρες για το αεροπλάνο που κατασκευάζει. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του στρατηγίου, στο οποίο συμφώνησε η ελληνική πλευρά.
0: Να σας πω ένα πράγμα. Αυτό δεν μας ενοχλεί. Εγώ θέλω να το δω λίγο ευρύτερα και να σας δώσω 2-3 ερεθίσματα και από εκεί και πέρα να ακούσει και ο κόσμος και να καταγράφει μια άποψη. Λοιπόν, άρα έχουμε το Ισραήλ, το οποίο είναι κυρίαρχο στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ευτυχώς με εμάς έχει άριστες σχέσεις. Το Ισραήλ προστατεύει και την Κύπρο. Απλώς όλες αυτές οι κινήσεις του κυρίου Τραμπ δείχνουν ένα και μόνο πράγμα, ότι δεν θέλει να αφήσει την Τουρκία απομονωμένη και απροστάτευτη. Τη στάζει λαγούς με πετραχίλια για να μπορέσει. Μην ξεχνάτε ότι έχει και επενδύσεις ο κύριος Τραμπ στην Τουρκία. Μην τα λησμονούμε αυτά, κάποιους πύργους. Λοιπόν, κερδίζει από εκεί ο κύριος Τραμπ. Άρα επομένως, ως έξυπνος επιχειρηματίας και ως dealer που τον αποκαλώ εγώ πάντα, ξέρει να κλείνει συμφωνίες και ξέρει να πετυχαίνει αυτό που θέλει με τον τρόπο που θέλει. Από εκεί και πέρα, η ελληνική πλευρά πριν από 15 μέρες, όταν ψηφίστηκε ομόφωνα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταδικάστηκε η Τουρκία μέσα από την ετήσια έκθεση και μας έδινε ομόφωνα το δικαίωμα για 12 ναυτικά μίλια, που εμείς φυσικά δεν βλέπω να το αξιοποιούμε και δεν βλέπω να προχωρούμε, παρόλο που έχουμε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ο κύριος Τραμπ έχει απέναντί του ακόμη και την κυρία Μελόνι. Το τόνισε χαρακτηριστικά. Έχει τον καγκελάριο της Γερμανίας, έχει τον πρόεδρο της Γαλλίας. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει κορυφαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, το έχει απέναντι. Ο κύριος, αυτή τη στιγμή ο κύριος Τραμπ...
1: Αυτοί όλοι που λες όμως είναι και δίπλα στην Τουρκία. Πάνε να δώσουν τώρα πυράβλους αντιεροπορικούς στην Τουρκία.
0: Κοιτάξτε, να σας πω ένα πράγμα. Πωλήσεις γίνονται. Business γίνονται. Και η Μεγάλη Βρετανία θα πουλήσει. Περιμένω εγώ να με σώσει η Μεγάλη Βρετανία και η Αγγλία και η Γαλλία. Θα μου βοηθήσουν σε δεύτερο ημίχρονο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει και το όριο του 5%. Δείτε τι πειθαρχημένα παιδιά είμαστε. Είμαστε στο 5,16 των αμυντικών δαπανών του ΑΕΠ. Αυτό που έθεσε ως πύχη το 5% ο κύριος Τραμπ. Ακόμη και αυτό το εκτελέσαμε κατά γράμμα. Πέρασε στα ψηλά γράμματα την Ελλάδα και κανένα κόμμα δεν ασχολήθηκε, γιατί αυτά είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων που φύγαν από συντάξεις.
1: Ναι, το 5 κόμμα από... που λες έγινε με τις αμυντικές δαπάνες, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Όχι ως συνεισφορά, στο ΝΑΤΟ.
0: Είπε ο κύριος Τραμπ ότι όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να έχουν κοντά στο 5% του ορίου
1: σαν άφρισμα
0: του ΑΕΠ τους, ναι, για τις αμυντικές δαπάνες. Mm. Λοιπόν, εμείς το περάσαμε, 5-16. Καλά παιδιά.
1: Να μπούμε στην ουσία, κύριε Μαργαρίτη. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, η θέση σας είναι ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και στο τέλος να κάνουμε την αξιολόγησή μας, παρόλο που ο Τραμπ πολλά από αυτά τα οποία λέει στο τέλος κάνει το ακριβώς αντίθετο.
0: Ακριβώς το αντίθετο. Και εγώ λέω με μια κουβέντα πολύ ωραία το θεθέσατε και λέω το εξής. Ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε το διπλωματικό μας μαραθώνιο, την εξωτερική μας πολιτική σοβαρά και στιβαρά, όχι με κατεβασμένο κεφάλι, διότι η ομόφωνη απόφαση των 12 ναυτικών μιλίων την αφήσαμε και πήγε και αυτή τη χρονιά χαμένη.
1: Πολλά αφήσαμε και την Κάσο, αφήσαμε το καλώδιο που θέλαμε να βάλουμε.
0: Πολλά
1: έτσι,
0: αφήσαμε.
1: Θέματα όπως η Αγία Σοφία, η Μονή της Χάγης, τα πέρασε η Τουρκία χωρίς να έχει τις επιπτώσεις που θα έπρεπε να έχει. Έχει πολλά, πολλά.
0: Κανείς δεν σηκώθηκε να πει γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και είναι φυλακισμένος ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης χωρίς να ξέρουμε το λόγο ακόμη.
1: Και ότι είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με τη Χαμάς, έτσι. Και ότι είχαν ιδιαίτερες σχέσεις με τη Χαμάς.
0: Λοιπόν, τα ξεχάσαμε όλα αυτά.
1: Τέλος πάντων. Χρήσα, νομίζω θέλεις να πάμε στα πολιτικά τα ελληνικά. Κάτι στην ελληνική πολιτική.
0: Να κλείσω για 10. Να κλείσω.
1: Ναι, ναι, γιατί ετοιμάζεται η Χρήσα σου θέσει ερώτημα για την ελληνική επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, με αγάπη και χαρά θα τα απαντήσω όλα. Κλείνω λέγοντας ότι οι σχέσεις μας με το Ισραήλ είναι σχέσεις κορυφής και το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ να ενισχυθεί.
1: Είναι σχέση αμοιβαίου συμφέροντος. Το Ισραήλ κοιτάει τα συμφέροντά του, συμπίπτουν με τα ελληνικά, επομένως έχουμε αμοιβαία συμφέροντα.
0: Εμείς δεν είμαστε γεμάτοι βάσεις Αμερικανών. Κερδίσαμε εμείς από αυτό. Ας σηκωθεί ο Πρωθυπουργός να το θέσει θέμα σήμερα στο ΝΑΤΟ. Κύριε Τραμπ, εδώ είσαι στην Άγκυρα, έχεις κάνει την Ελλάδα βάση. Αν υπήρχε ένας Κωνσταντίνος Καρμαλής ή ένας Ανδρέας Παπανδρέου, πιστεύετε δεν θα το έθετε? Πιστεύετε δεν θα σηκωνόταν μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να πει τι είναι αυτά που λες? Όλες οι βάσεις σου είναι στην Ελλάδα και εσύ ευλογείς την Τουρκία?
1: Και όχι μόνο ο Τραμπ, έτσι. Είδαμε και τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πήγαν με δώρα στον Ερντογάν πρόσφατα.
0: Τι θα κάνουν, business κάνουν, όχι λεφτά, γιατί όλοι έχουν εκλογές.
2: Ωραία. Και μιλάμε για τον Ερντογάν, επειδή εγώ τον παρακολουθώ, βέβαια όχι στο επίπεδο που τον παρακολουθείτε εσείς με τη λεπτομέρεια, αλλά γενικότερα πιστεύω ότι είναι εξαιρετικός πολιτικός. Εσείς τι γνώμη έχετε?
1: Να συμπληρώσω κάτι, Χρήσα.
0: Μου λέει
1: ένα πρόσωπο πάνω σε αυτό, αντί να πηγαίνουν στο Χάρβαρντ και εδώ και εκεί στα πανεπιστήμια να σπουδάζουν κάποιοι, δεν πάνε στην Τουρκία να μάθουν εξωτερική πολιτική?
2: Εγώ πιστεύω, δηλαδή,
1: κάτι παρόμοιο λες και εσύ.
0: Το έχω, συμφωνώ απολύτως μαζί σας και έχω πει ένα πράγμα. Η διπλωματία και η εξωτερική πολιτική του κυρίου Ερντογάν είναι για επιμόρφωση των Ελλήνων διπλωματών σε όλα τα επίπεδα.
2: Ναι, ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό και σας λέω, δεν τον έχω μελετήσει τη λεπτομέρεια.
0: Τον οποίο όμως δεν τον είδα καλά στην υγεία του, τον είδα υποβασταζόμενο συνέχεια. Δεν τον βλέπω καλά τον κύριο Ερντογάν.
1: Αυτό το λένε χρόνια πάντως, Κώστα.
0: Εγώ επιθυμώ να μακροημερεύσει. Επιθυμώ τον κύριο Ερντογάν που νοιάζεται μόνο για την πάρτη του. Δεν νοιάζεται για τίποτα άλλο. Θα μας βρουν χειρότερα προβλήματα με άλλον ηγέτη επάνω. Να το θυμάστε αυτό.
1: Ωραία. Χρήσα να πάμε λίγο στην ελληνική επικαιρότητα.
2: Να πάμε στην ελληνική επικαιρότητα και ήθελα να ρωτήσω, θα ξεκινήσω από αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αυτές οι μετακινήσεις των στελεχών, των μεγαλοστελεχών των κομμάτων από το ένα κόμμα στο άλλο, δείχνουν πολιτική ωριμότητα? Έχουμε εμείς στελέχη, κομματικά στελέχη, πολιτικά στελέχη, πολιτικό προσωπικό το οποίο διαθέτει πολιτική ωριμότητα? Εσείς τι πιστεύετε σε αυτό, γι' αυτό?
0: Χρήσα μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ δεν θα βάλω μικρά, μεγάλα και μεσαία στελέχη. Θεωρώ όλα τα στελέχη το ίδιο. Αλλά εξαρτάται ο καθής που ασχολείται με την πολιτική τι ευσυνειδησία έχει και πώς έχει αποφασίσει να πορευτεί, διότι εδώ γίνεται μια μεγάλη παρεξήγηση. Ο βουλευτής, η βουλεύτρια είναι εκπρόσωποι του λαού. Για οποιαδήποτε μετακίνηση, απόφαση μεγάλη, πρέπει να ρωτήσουν την εκλογική βάση που τους εξέλεξε. Συμφωνείτε να μεταπηδήσω από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ, στο ΕΛΑΣ, στο ΚΚΚ ή οπουδήποτε αλλού θέλετε εσείς, ή διαφωνείτε? Κανείς δεν το κάνει. Όλοι λοιπόν τον γράφουν το λαό να μην πω πού.
2: Άρα δεν φταίνε αυτοί. Είναι προσωπικά συμφέροντα. Έτσι δεν είναι? Εκεί καταλήγουμε.
0: Δεν σ' ακούω, Χρήσα μου, ένα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Καταλήγουμε δηλαδή, σύμφωνα και με αυτό που λέτε, το ότι δεν κάνουν το ερώτημα αυτό ή έστω τέλος πάντων να εκμεέψουν τη θέληση της εκλογικής τους βάσης. Το ότι πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο έχει να κάνει με το προσωπικό τους συμφέρον, να μην χάσουν τα προνόμια του.
0: Τους τιμώρησε κανείς?
2: Όχι.
0: Τους τιμώρησε ένα ψηφοφόρη? Όχι. Άρα πάει ο κύριος Χρυσοχοίδης, εκλέγεται τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Χρυσοχοίδης φταίει που μεταπηδά από το ένα κόμμα στο άλλο, τυχαίο? ή ο κόσμος πάει και τον ψηφίσει.
2: Ο κύριος Λοβέρδος.
0: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Το ίδιο ο κύριος Βορύδης.
2: Ο κύριος Λοβέρδος.
0: Τόσοι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτοί φταίνε. Όχι. Ο κόσμος πάει και τους ψηφίζει. Στείλ τους στο σπίτι τους να δεις, αφού σε γράφουν αυτή μία, γράψεις και εσύ 10. Άρα. Το είπα και άλλη φορά. Έχει η Θεσσαλονίκη σήμερα 7 υπουργούς. Ένα έργο στην πόλη δεν έχω δει. 7 είναι τον αριθμό. Και έχουν το θράσος και βγαίνουν στον κόσμο. Και ο κόσμος τους αποδέχεται. Αυτοί φταίνε. Ή ο κόσμος.
2: Άρα όλα ξεκινάνε από την πολιτική ανοριμότητα του λαού, του ελληνικού λαού, το οποίο μπορεί να φέρνει, ας πούμε, σαν καταβολή το ρουσφέτη από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, και ψηφίζουν χωρίς καμία κριτική σκέψη και αντίληψη για το τι ψηφίζουν.
0: Έτσι ακριβώς, Χρύσα μου, δυστυχώς. Γιατί η πολιτική ανοριμότητα μεταφέρεται ύστερα και στο κοινοβούλιο. Βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται και δεν τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν, παρά μόνο τους ενδιαφέρει να κάνουν συναλλαγές για τον εαυτό τους και για τα συμφέροντά τους.
1: Έχει γίνει ουσιαστικά μια ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής, όπου η ιδεολογία έχει αντικατασταθεί με το προσωπικό συμφέρον.
2: Και του λαού και των...
1: Ασφαλώς, είναι αμφίδρομη. Αμφίδρομη είναι η ευθύνη και τα συμφέροντα. Κύριε Μαργαρίτη, για πείτε μας λίγο, κόμμα Σαμαρά, τι βλέπετε? Είδαμε και τον πρώην πρωθυπουργό να βγάζει 2 TikTok και 2 βιντεάκια, να πάει να καταθέτει μηνυτήρι αναφορά στον Άριο Πάγο για το θέμα των παρακολουθήσεων. Ουσιαστικά ταρακουνεί το πολιτικό σύστημα ο κ. Σαμαράς.
0: Ο κ. Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός και τέλος πρωθυπουργός, όπως σωστά το θέσατε. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις του. Ορθά έκανε για μένα για τις παρακολουθήσεις. Τα βιντεάκια τώρα, ξέρετε, θέματα επικοινωνιακά, αλλά εγώ στα βιντεάκια θα δίνα μεγαλύτερο βάρος στη νέα γενιά, γιατί TikTok δεν βλέπουν πάνω από τα 50-60, βλέπουν κάτω από τα 50, ειδικά οι νέοι. Άρα θα δίνα μεγαλύτερο βάρος στο τι σχεδιάζω για το μέλλον σας. Και δεν ενδιαφέρει κανέναν, διότι τότε που ξεκινήσαν οι κόντρες Παππού Μητσοτάκη, Σαμαρά, Ντόρας, αυτοί που είναι σήμερα 19, 20, 22, 25, 30. Ούτε τα πρόλαβαν, ούτε τα θυμούνται, ούτε και θέλουν να τα ξέρουν. Ας δει το βλέμμα στο μέλλον. Από εκεί και πέρα.
1: Δηλαδή, πιστεύετε ότι τελικά θα κάνει τελικά κόμμα? Φαίνεται ότι πάρα πολλά στελέχη του προετοιμάζονται για κάτι τέτοιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει. Και θα σας πω και ένα πράγμα: είναι και χρήσιμο να το κάνει. Διότι από το να πηγαίνουν ψήφοι αριστερά και δεξιά ως
1: διαμαρτυρίες. Θα τους μαζέψει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ας μαζέψει. Γιατί
1: εκλογές πότε βλέπεις, Κώστα?
0: Να ολοκληρώσω ένα λεπτό, γιατί κυβέρνηση αυτοδυναμίας για μένα δεν θα υπάρξει. Θα πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα ο κύριος Σαμαράς θα μπορεί να είναι ένας πόλος, εφόσον το αποφασίσει, προσέλκυσης δεξιών ψηφοφόρων.
2: Και ίσως παίξει και το ρόλο του Μπαλαντέρ στις κυβερνήσεις.
1: Απλά μια τέτοια περίπτωση θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, σίγουρα.
0: Οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας. Πιστεύω δεν θα έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη.
1: Κάτι τέτοιο φαίνεται. Πότε βλέπετε εκλογές, κύριε Μαργαρίτη?
0: Εγώ τις βλέπω όπως τώρα η πρόβλεψη εξαντλείται μέσα στο επόμενο μήνα με δίμηνο. Εξαρτάται τι γεγονότα θα προκύψουν. Εγώ με τη ροή τη σημερινή προβλέπω εκλογές την άνοιξη.
1: Εγώ πάλι πιστεύω ακριβώς μετά την έκθεση. Κώστα, με πετρέλαιο 1,80 δεν μπορούμε να τη βγάλουμε εμείς. Πετρέλαιο θέρμασης.
0: Κοιτάξτε, το πετρέλαιο.
1: Με μισθούς οι οποίοι είναι κάτω από τον πληθωρισμό, συντάξει κάτω από τον πληθωρισμό, νομίζω τα πράγματα θα είναι όλο και πιο δύσκολα.
0: Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός που θα προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 27. Αυτός είναι ο στόχος του.
1: Ναι.
0: Με απανωτές εκλογές, με εκβιασμούς, με διλήμματα, με. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο περνάει μόνο από το χέρι του. Αν δηλαδή τα ποσοστά του είναι πολύ χαμηλά, αν δηλαδή τα ποσοστά του κυμαίνονται σε τέτοια επίπεδα που δεν θα του επιτρέπουν τη λήψη πρωτοβουλειών, αλλά έχουμε πολιτικό χρόνο μπροστά μας πάρα πολύ. Είμαστε σε καλοκαίρι με θερμές εξελίξεις. Βλέπετε το θέμα του Ιράν, όπως πολύ σωστά το θέσατε, αγαπητέ μου κύριε Ερυθρόπουλε, φίλε Πτυμά, το Ιράν δεν κάνει πίσω. Τα στενά του Ορμούζ, δεύτερο δεξιενόπλιο χτυπήθηκε.
1: Και φαίνεται ότι η Αμερική εκεί δεν πέτυχε αυτό το οποίο ήθελε.
2: Πάντα
0: η Αμερική εκεί πέφτει τεράστια ήττα. Και σε κόσμο και σε δισεκατομμύρια.
1: Αυτό το μήνυμα περνάει, αυτό δείχνει εξελίξεις. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γι' αυτό θέλει και ξέρετε και κλείνω με αυτό. Και εύχομαι μετά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κάνοντας μια μικρή παρένθεση, μην εγκλωβίσει τους Ευρωπαίους να μπουν στον πόλεμο. Εκεί θα είναι η μεγάλη μας απώλεια και το μεγάλο μας λάθος.
1: Μέχρι στιγμής έδειξαν ότι σε κάτι τέτοιο δεν συμμετέχουν.
0: Εμείς πρέπει να είμαστε απ' έξω. Καθαρές κουβέντες.
2: Ήθελα λίγο να σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριος Μαργαρίτης πριν, το ότι επιθυμεί ο Μητσοτάκης οπωσδήποτε να είναι πρωθυπουργός, έτσι, το 27. Θεωρώ,
0: θέλει να είναι,
2: θεωρώ
0: θέλει
2: ότι
0: να είναι για να προεδρεύσει, ναι, για να καταλάβει μια ευρωπαϊκή θέση. Αυτός είναι ο στόχος του.
2: Αυτός ο στόχος νομίζω ότι πρημοδοτείται από τα υπόλοιπα κόμματα. Πρημοδοτείται δια της εξαντιδιαστολής. Τα υπόλοιπα κόμματα, κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν είναι κόμμα εξουσίας. Συμφωνείτε?
0: Δυστυχώς.
2: Συνεπώς,
0: αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τις ενδείξεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι ενδείξεις, είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο οποίος ήρθε πουλαριστός και κρατάει τη μηχανή πάρα πολύ ζεστή.
1: Αυτό πιστεύετε ότι είναι ένα είναι γεγονός ή είναι προϊόν, αν θέλετε, των εταιριών οι οποίες προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη? Γιατί σίγουρα ο αντίπαλος τον οποίο επιθυμεί να έχει η Νέα Δημοκρατία είναι ο Τσίπρας. Γιατί πρώτον το θεωρεί ότι εύκολα μπορεί να τον αντιμετωπίσει, και δεύτερο και βασικό ότι είναι αυτός που μπορεί να τη συσπυρώσει κάτι το οποίο, σε κάτι το οποίο έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία ως τώρα.
0: Γιατί να συσπυρώσει? Ο κ. Τσίπρας είναι ένα νέο κόμμα, καθαρά αρχηγικό πλέον, χωρίς πολυφωνία, χωρίς αντιδράσεις. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Να μην τα μπερδεύουμε.
1: Δηλαδή πιστεύετε ότι η κυβέρνηση δεν θα ασχοληθεί με τον Τσίπρα τι έκανε τα 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός?
2: Ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Μα είναι λογικό αυτό.
0: Κύριε Ερυθρόπουλε, δεν ενδιαφέρεται, γιατί ο Τσίπρας λέει με τιμώρησε ο λαός, έκανα τα λάθη μου, εσείς τι κάνατε? Εσείς θα λογοδοτήσετε.
1: Μα μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας ήταν αντιπολίτευση και από το 31 το πήγε στο 17. Δεν έκανε καθόλου αντιπολίτευση. Και καθόταν πόσο καιρό ως βουλευτής χωρίς να μιλήσει.
0: Βέβαια.
1: Ποια ήταν η αντιπολίτευση που έκανε?
0: Αυτό όμως, ο Τσίπρας έρχεται ως τέος πρωθυπουργός, αρχηγός ενός νέου κόμματος.
1: Εντάξει.
0: Ο Πασόκ δυστυχώς δεν δείχνει αντανακλαστικά αντίδρασης. Και καλό θα είναι. Και μέχρι τις εκλογές, και σωστά το έθεσε ο κύριος Γερουλάνος, αν και το Σεπτέμβριο δουν μονοψήφιο αριθμό, να προχωρήσουν σε συζήτηση και ίσως και σε αλλαγή Προέδρου, και ας τολμήσει το Πασόκ. Εγώ έκανα και πρόταση προς συνεδρίου του Πασόκ και τους είπα το εξής σαν δημοσιογράφος. Τολμήστε και προτείνετε άλλο πρόεδρο για Πασόκ και άλλο υπουργό.
1: Δηλαδή, άμα ήταν ο κύριος Γερουλάνος, θα είχε άλλο αέρα το Πασόκ? Γιατί έξω από το χώρο όλοι χορεύουν.
0: Όχι, θα είχε πολύ άλλο αέρα, γιατί ο κύριος Γερουλάνος είναι αστός.
1: Τι αστός? Μπορεί ο κύριος Γερουλάνος να συγκινήσει τον αγρότη, τον εργαζόμενο και τα λοιπά, τη μικρομεσαία τάξη?
0: Βεβαίως.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος είναι ένας αστός καθαρά, έτσι, με μια ιστορία.
0: Πολύ καθαρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ο κύριος Μαργαρίτης είπε όμως το άλλο.
0: Της οικογένειας Παπανδρέου έχει ρίζες μέσα από το Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι καλός στα εσωκομματικά, στα οργανωτικά, γι' αυτό κερδίζει και τα συνέδρια. Δεν πρόκειται ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσει εκλογές και να ανεβεί, που να γυρίσει γη ανάποδα. Αυτό εγώ σας το προβλέπω.
2: Αυτό που είπε ο κύριος.
0: Μόνο θα κατεβαίνει.
1: Γιατί κατεβαίνει, γιατί περνάτε αυτή την έτσι άποψη? Μην ξεχνάμε το Πασόκ έπεσε στο 4%, το ανέβασε στο 7,8% η γεννηματά, και ο Ανδρουλάκης το πήγε 12, 13, 14%.
0: Ούτε έχει το άλλο.
1: Και κράτησε ένα κόμμα σοβαρό. Έτσι σοβαρό, με πολλά νέα στελέχη, πάρα πολλά νέα στελέχη. Κανένα κόμμα σήμερα δεν έχει τόσα νέα στελέχη.
2: Εγώ ξεχωρίζω τον κύριο Τσουκαλά.
1: Δεν είναι μόνο ο Τσουκαλάς, είναι ο Χριστίδης, είναι ο οικονόμου, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είναι ο Κατρίνης. Έχει πάρα πολλά νέα στελέχη το ΠΑΣΟΚ. Αποστολάκη.
0: Γίνεται. Πολύ ορθά το θέτεται. Συμφωνώ σε αυτό και από όλα τα κόμματα να το κάνουν. Και μπράβο στον κύριο Ανδρουλάκη. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ καλός τα εσωκομματικά οργανωτικά. Δεν είναι καλός στο έξω από το κόμμα πώς θα φέρουμε νέους ψηφοφόρους.
1: Μήπως τελικά αυτό το οποίο ακούστηκε ως απειλή από εκπρόσωπο των εταιριών δημοσκοπήσεων, ότι θα μας βρεις όλους απέναντι, μήπως τελικά το έχουν υλοποιήσει και έχουμε παρασυρθεί.
0: Να σας πω κάτι.
1: Το έχετε ακούσει αυτό. Το έχετε ακούσει.
0: Δεν σας το έχω ακούσει, αλλά οι δημοσκοπήσεις, σας το ξαναείπα και άλλη φορά, είναι ενδείξεις.
1: Είναι όμως και ένα μέσο που χειραγωγούμε την κοινή γνώμη. Δεν μπορεί ο Τσίπρας τη μια φορά να έχει 21 και την άλλη 14 μέσα σε μια μέρα. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορεί, ας πούμε, να συμβαίνει κάτι αρνητικό στη Νέα Δημοκρατία και την άλλη μέρα οι δημοσκοπήσεις να ανεβάζουν τη Νέα Δημοκρατία 2-3 μονάδες. Για ας δούμε τα τελευταία γεγονότα.
0: Εσείς ξέρετε πολύ καλά που καταγόμεθα όλοι από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι στη Βόρεια Ελλάδα ο κύριος Τσίπρας θα έχει τεράστιες απώλειες. Τεράστιες, όχι μεγάλες, τεράστιες.
1: Ο κύριος Τσίπρας... Φαίνεται εδώ ότι αυτός που περπατάει καλύτερα σε σύγκριση με το Γενικό Σύνολο είναι ο κύριος Βελόπουλος.
0: Ναι, γιατί εκφράζει συνθήματα, παραγωντισμούς, ουσία μηδέν.
1: Πέρα από αυτό, εγώ δεν είπα για αν καλός ή κακός, εγώ είπα τι βλέπω.
0: Ούτε έτσι. Εγώ έκρινα καλός ή κακός, λέω ότι εκφράζει.
1: Ωραία.
0: Εγώ θέλω σήμερα τους πολιτικούς αρχηγούς κοστολογημένες προτάσεις για την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών και το πώς θα κάνουμε το επόμενο βήμα με ασφάλεια και σιγουριά. Από κανένα δεν τα ακούω. Κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει, κύριε Ρηθρόπουλε, για τα 12 ναυτικά μίλια που υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα κανένας δεν είχε το θάρρος ως πολιτικός αρχηγός να θέσει μία ερώτηση στον κύριο Γεραπετρίτη και να του πει γιατί δεν το κάνετε αυτό. Εγώ το έθεσα σαν δημοσιογράφος στο briefing που μας έκανε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών και απάντηση δεν πήρα. Έχω τα πρακτικά για αυτά τα οποία λέω. Γιατί αγαπώ την πατρίδα μου όπως εσείς και ως δημοσιογράφος παλεύω γι' αυτό. Ας μου δείξετε ένα πολιτικό αρχηγό που το έκανε θέμα, που το ρώτησε.
1: Νομίζω το έκανε η Κωνσταντοπούλου, το έθεσε.
0: Πού είναι η ερώτηση?
2: Παρεμπιπτόντως
0: να σύρει τον κύριο Γεραπετρίτη στη Βουλή να απαντήσει. Πού είναι η ερώτηση?
1: Για, η Χρήστα θέλει να ρωτήσει για το κόμμα της κυρίας Καρισκανού.
2: Όχι, πρώτα για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ωρατά.
2: Πιστεύετε ότι θα πέσει το ποσοστό της, θα ανέβει? Πού το βλέπετε να κυμαίνεται?
0: Συμπαθώ την κυρία Καρεστιανού ως μια πολύ καλή παιδίατρο της Θεσσαλονίκης, την οποία της είχα κάποια στιγμή πει ότι το 2007 δεν ψήφισε Μαργαρίτη και πήγε ψήφιζε αριστερά και δεξιά και πετούσε ψήφους, άρα πρέπει να προσέξει πολύ τις επιλογές της και τα πρόσωπα τα οποία θέλει να φέρει κοντά της για να είναι ελκυστικά προς την κοινωνία.
2: Πιστεύετε ότι δεν έχει καλούς συμβούλους η κυρία Καρεστιανού δίπλα της?
0: Ας το βρει η ίδια, δεν θα της λύσω εγώ τα θέματα.
2: Ναι, η γνώμη σας ποια είναι?
0: Δεν τραβάει προς το παρόν. Δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Πάντως τρώει και ένα πόλεμο ανελαίητο.
0: Εντάξει, πιο όταν μπαίνει στην πολιτική το περιμένεις.
2: Τώρα κακώς εγώ...
0: Δεν θα σε υποδεχτούμε ανοιχτές αγκάλες.
2: Κακώς θα πω τη γνώμη μου, αλλά όταν ξεκίνησε η κυρία Καρεστιανού με την μεγάλη συναυλία που έκανε, είχε τη στήριξη...
1: Όχι μεγάλη συναυλία, ως σύλλογος των θυμάτων, έτσι, όχι η κυρία Καρεστιανού από μόνη.
2: Όχι, αλλά ήταν πρόεδρος.
1: Διαφορά.
2: Ήταν πρόεδρος.
1: Ναι, σημαντικό, το αποδέχομαι.
2: Λοιπόν, και πιστεύω ότι κινητοποίησε πραγματικά η ίδια πάρα.
1: Ναι, αλλά το λόγο γιατί ο κόσμος ήθελε να σταθεί δίπλα στα θύματα τα οποία νιώθει ότι δεν προχώρησε η δικαιοσύνη όπως θα έπρεπε να προχωρήσει.
2: Πήρε λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, λοιπόν, νομίζω όχι νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι είχε τη στήριξη από μία μερίδα της αριστεράς, την οποία μετά όταν εξήγηλε το κόμμα της και εμφανίστηκαν τα διάφοροι ας πούμε σύμβουλοι,
0: οστήρες.
2: Ναι, πιστεύω ότι αυτοί έφυγαν. Σου μιλάω για τους καλλιτέχνες, γιατί οι καλλιτέχνες, ξέρεις, επηρεάζουν και πάρα πολύ το εκλογικό σώμα, τους νέους.
0: Βέβαια, ειδικά τους νέους.
1: Λοιπόν, ναι, πάντως πάνω σε αυτό να σου πω κάτι.
0: Έλλειψη ταυτότητας, λοιπόν, αυτό συμφωνούμε μαζί.
1: Κώστα, πάνω σε αυτό, επειδή τυχαίνει εμείς να είμαστε Γιαννιτσά, όπου γνωριζόμαστε καλύτερα, σε εκείνες τις συγκεντρώσεις, την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση που είχε γίνει, που όπου έγιναν και περιφερειακά πολλές μεγάλες τεράστιες συγκεντρώσεις, συμμετείχε ο κόσμος όχι της αριστεράς, όχι του κέντρου, όχι της δεξιάς, όλοι μαζί.
2: Κόσμος. Σου μιλάω για τη συναυλία, τη μεγάλη συναυλία.
1: Η συναυλία, εντάξει, αλλά...
0: Έκλαιγε η ψυχή μας για τα αθώα θύματα.
1: Και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη, όπου είχε πολλά θύματα, έτσι.
0: Άλλο η πολιτική, βιάστηκε λοιπόν να πάει να το εξαργυρώσει αυτό, δεν ξέρω ποιοι τη βάλαν τόσο γρήγορα, και το κόμμα δείχνει να έχει ένα ρωσικό πρόσημο.
2: Δεν νομίζω.
0: Επίσης.
1: Πάντως στην αρχή την κατηγόρησαν ότι έχει ένα θεοκρατικό.
2: Δεν νομίζω.
1: Μετά την είπαν για ρωσικό. Μετά την είπαν αριστερή. Μετά δεξιά. Τώρα τη λένε φανς. Δέχεται ένα πόλεμο πολύ μεγάλο.
2: Δεν έχει κανένα πρόσημο πέρα από τις δηλώσεις της, οι οποίες μπορεί να λειτουργήσουν ως πρόσημο προς τη συντήρηση.
1: Λόγω επιλογής προσώπων το θέτει.
0: Ας μας ξεκαθαρίσει το πρόγραμμά της. Ας μας πει τι πιστεύει.
1: Τελικά, Κώστα, λες πρόγραμμα. Νομίζω ότι ο μόνος που λέει έχω πρόγραμμα και το τονίζει είναι ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ. Ο Τσίπρας δεν έχει παρουσιάσει κάτι, ας πούμε. Και χώρια αυτά που λέει, ξέρετε, αφήστε τις έδρες σας και ελάτε και όποιον θέλω θα επιλέξω, είναι λίγο συγκεντρωτικά, λίγο έξω από δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Ιδρυκαδόρκα είναι αυτά. Για να μπορεί να έχει το καρπούς και το μαχαίρι.
1: Και είναι δυνατό τώρα να απορρίπτεις όλους τους προηγούμενους συντρόφους σου, συνεργάτες σου, υπουργούς σου, τους οποίους εσύ είχες επιλέξει.
0: Μα σας είπα ότι όλη η στρατηγική του κυρίου Τσίπρα ήταν να απαλλαγεί από τα βαρύδια, να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις μόνος.
1: Μα αυτός τους είχε επιλέξει.
0: Κανένας.
1: Αυτός τους επέλεξε.
0: Όλα τα όργανα πιέζαν από μέσα, η τάση, η τάδε τάση, αν θυμάστε το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 10 τάσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κάθε τάση είχε εκπροσώπηση. Αυτό δεν υπάρχει στο νέο κόμμα Τσίπρα. Είναι one man show,
2: ναι, αντιστοιχικό. Ναι, αλλά κύριε Μαργαρίτη, παίρνει όμως στελέχη με τα οποία τότε ήταν σε σύγκρουση, ήταν αυτοί που τον πίεσαν να σηκωθεί να φύγει. Η Αχτσιόγλου, λοιπόν.
1: Δεν την πήρε ακόμα.
2: Δεν την πήρε, αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή, ενώ λέμε ότι είναι καθαρός, απαλλαγμένος από
1: και την τράβηξε
2: τάσεις,
1: το χαλί κάτω από τα πόδια της, ενώ προοριζόταν για αρχηγός.
2: Απαλλαγμένος από τις τάσεις, όπως μας λέτε τώρα εσείς, ξαφνικά βλέπουμε στελέχη της Νέας Αριστεράς να παρετούνται. Δεν πιστεύω ότι
0: όλοι θα παραιτηθούν.
2: Δεν πιστεύω
0: και ξέρετε, να σας πω και ένα πράγμα. Ειλικρινά σας λέω, επειδή σε προσωπικό επίπεδο συμπαθώ πάρα πολύ το Σοκράτη το Φάμελο,
2: και εγώ
0: δεν του άξιζε ένα τέτοιο τέλος. Θα έπρεπε να είχε θέσει το δίλημα και να είχε φύγει νωρίτερα, για να μην τον αφήσουν και να εκτεθεί με αυτό το χείριστο τρόπο. Δεν το
1: ναι, αυτή η θέση την οποία πήρε είναι ακατανόητη, έτσι. Ή παρετήσει, ναι, και πας εκεί, ή δεν λες, ξέρετε, έχουμε το κόμμα, αλλά θα πάμε σε άλλο, θα στηρίξουμε άλλο κόμμα. Ο Πολάκης αυτό έχει δίκιο.
2: Πολύ αψυχολόγητα πράγματα
1: λοιπόν, γίνονται. Και Κώστα, αν τυχόν υπάρξει αλλαγή αρχηγού, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα εμφανίζεται με 0,7%, αν μπει κανένας Πολάκης μπροστά, θα δείξει μια δυναμική.
2: Ναι,
1: μπορεί το 3-4-5%. Δεν ξέρω, αλλά θα αλλάξει πολύ το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σίγουρα. Κοιτάξτε, κάθε αλλαγή, αν έχει και ένα αγώνιμο πρόσημο, και αν μπορεί.
1: Έχει το πρόσημο ότι είναι αγωνιστής, ότι μπορεί να μαλώνει να κάνει, αλλά σου λέει ο κόσμος είναι έτοιμος. Έχει τα θετικά του και τα αρνητικά του.
2: Έχει ρεύμα στη βάση.
0: Ότι έχει ταυτότητα, αυτό μετράει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα δεν υπάρχει ταυτότητα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
2: Και για τον Κασελάκη, πρέπει να μου πεις κάτι, να μου πείτε κάτι για τον Κασελάκη.
1: Για το τένις που έπαιξε με τον κύριο Γεωργιάδη. Αν θεωρείτε ότι είναι εντάξει στα πλαίσια μιας ευγένειας κτλ. Ή αν μέσα από αυτό υπάρχει ένα πολιτικό μήνυμα.
2: Θεωρείτε ότι είναι αυθεντικός ο Κασελάκης μαζί με την ερώτηση του κύριου Ερυθρόπουλου.
0: Σας λέω μόνο ένα πράγμα. Επανέρχομαι στο προηγούμενο. Το φτωχό πολιτικό προσωπικό. Έχει τόση δουλειά να κάνει στο Υπουργείο Υγείας ο κ. Γεωργιάδης και μου τραβάει τις κάμερες και τις φωτογραφίες.
1: Τώρα λέτε αυτό που είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Έχει πολλή δουλειά στο Υπουργείο, δεν χρειάζεται να παίζει τένις.
0: Ούτε με απασχολεί. Λέω ένα πράγμα. Τράβα τις κάμερες να λύσεις κανένα πρόβλημα στα νοσοκομεία και άσε το τένις και παίξε το πριβέ και απόλαυσε.
1: Ναι, αλλά μέσα από το τένις κέρδισε το Λοβέρδο.
2: Ναι, αλλά είναι πολιτική επικοινωνία. Ο Άδωνης το χρησιμοποιεί.
0: Πιστεύετε δηλαδή
2: αυτό.
0: Ότι αν δεν παίζαν τένις δεν θα πήγαινε ο Λοβέρδο στη Νέα Δημοκρατία? Μα τι λέμε τώρα?
1: Σίγουρα υπήρξε ένα.
0: Μα τι λέμε τώρα?
2: Είναι το τένις είναι το μέσο, είναι το σκαλοπάτι.
0: Ο κύριος Κασελάκης φλερτάρει με το οτιδήποτε. Τουρισμό κάνει στην Ελλάδα, χαβαλέ κοινό, να το πούμε. Θα τον δείτε και υποψήφιο με στη Νέα Δημοκρατία. Διόλου
1: μάλιστα. Πιθανό. Για πέστε μας τώρα πριν κλείσουμε λίγο δύο λόγια για την Τζάκρη. Για την Τζάκρη.
2: Εγώ για το περιστατικό στο Καστελάριζο.
0: Τι να πω για την κυρία Τζάκρη, δεν έχω να πω κάτι. Την αγαπώ, την εκτιμώ και της εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει.
2: Η οποία πού
1: τι θα... πιστεύετε ότι θα κάνει?
2: Ναι, αυτό, τι θα κάνει?
0: Δεν ξέρω, θα ρωτήσετε την ίδια.
2: Κάτι ξέρετε εσείς, αλλά δεν μας το αποκαλείτε.
0: Εγώ την αγαπώ, την εκτιμώ και της εύχομαι κάθε επιτυχία σε ό,τι θα κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αγωνίστρια.
2: Το περιστατικό με το Καστελόριζο, πώς το αξιολογείτε? Το περιστατικό
1: με το
2: γιατρό στο Καστελόριζο, πώς το αξιολογείτε?
0: Κοιτάξτε, επειδή έτυχε να είμαι στο Καστελόριζο πέρυσι και να μιλώ, πρόπερσι συγγνώμη, και να μιλώ όπως κάθε χρόνο σε μικρά νησιά για τον τουρισμό και τις ευρωπαϊκές προοπτικές του με την Ένωση Επιστημόνων Δημοσιογράφων, φέτος ήμασταν ψαρά, πέρυσι ήμασταν ψαρά, φέτος Ινούσες. Σας λέω το εξής και έχω προτείνει το εξής θέμα και το είπα σε εκπομπές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές. Όλοι οι γιατροί που πάνε στο στρατό θα πρέπει να τους δίνουν το δικαίωμα να κάνουν παράλληλα το αγροτικό τους με τη θητεία τους και να τους στέλνουν στα νησιά.
1: Αυτό γίνεται.
0: Και στον Εύρο δεν γίνεται. Δεν τους δίνουν το αγροτικό τους.
1: Πάνε στρατιωτικούς σε νησιά.
0: Κοσμά μου. Πρέπει να πηγαίνουν οι γιατροί εκεί, ούτως ώστε τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες να μπορούν οι άνθρωποι, ο τουρισμός, να έχει γιατρό. Από τις Ινούσες που ήμουνα φέτος, υπάρχει ένας γιατρός παθολόγος και μία νοσηλεύτρια. Η οποία νοσηλεύτρια.
1: Πάντως, για να μην χρησιμοποιούμε το στρατό, γιατί τα παιδιά θητεία πάνε να υπηρετήσουν.
0: Ακούστε αυτό που σας λέω.
1: Να δώσουν κίνητρα και να δημιουργήσουν υποδομές που να ζουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι αυτοί. Και οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί και όλοι όσοι χρειάζονται σε ένα νησί.
0: Έστειλα, κλείνω και σας λέω το εξής. Φέτος στις Ινούσες, η νοσηλεύτρια έσπασε το πόδι της το χειμώνα. Πήρε όλα τα σύνεργά της στο σπίτι γιατί τις βάλαν γύψο και πηγαίναν τα περιστατικά στο σπίτι της να τους περιποιηθεί. Έστειλα από τα ψαρά πέρσι στον κύριο Γεωργιάδη φωτογραφίες του νέου πολυατρίου που έφτιαξε με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, τριόροφο, και του λέω πολύ ωραίο το κτίριο, ποιος θα έρθει εδώ να το λειτουργήσει? Και δεν το ήξερε ο κύριος Γεωργιάδης ότι φτιάχτηκε καινούργιο κτίριο με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Σας απάντησε? Σας απάντησε?
0: Όχι βέβαια. Μάλιστα. Τι να μου απαντήσει? Αν δεν το ήξερε.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, είπαμε πολλά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιο τελευταίο μήνυμα πριν σας ευχαριστήσουμε.
0: Εγώ θέλω να πω πραγματικά στους αγαπητούς ακροατές του πολύ δυνατού ραδιοφώνου σας να είναι υποψιασμένοι για όλα. Μη δίνουν λευκή πετσέτα και λευκή επιταγή σε κανέναν, να κρίνουν τους πάντες με τα έργα τους και την προσφορά τους και όχι μαγκαλίτσες και φυλάκια. Είμαστε σε δύσκολη περίοδο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαργαρίτη.
0: Δική μου χαρά, απόκλαψα την κουβέντα μας. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Πέλα FM με τον Κοσμά Ερυθρόπουλο και τη Χρύσα Τριφωνίδου στους 103,3.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, Χρύσα.
0: Ναι, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη συζήτηση και με τον καλεσμένο
1: μας, τον κύριο Σικύρογλου και τον κύριο Μαργαρίτη.
0: Και τον κύριο Μαργαρίτη, και ήταν και ενδιαφέροντα και όλα αυτά.
1: Πάντως να πούμε κάτι, ότι μέσα από το ράδιο Πέλα οι ακροατές μπορούν να ακούσουν αλήθειες. Εμείς δεν θέλουμε να παίζουμε παιχνίδια πολιτικά ή παιχνίδια του Α και του Β και τα λοιπά.
0: Άλλωστε, εμείς θέλουμε
1: να εκφράζουμε την άποψή μας όπως σκεφτόμαστε, έτσι ελεύθερα και χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις, αλλά και θέλουμε πάρα πολύ να έχουμε και τα μηνύματα των πολιτών. Όσοι έχουν την εφαρμογή
0: του Πέλα
1: FM 103,3 στο κινητό τους, μπορούν και να ακούνε ό,τι ώρα θέλουν, αλλά πολύ εύκολα να στέλνουν και ένα μήνυμα για ένα θέμα το οποίο τους απασχολεί.
0: Κοίτα Κοσμά, επειδή τώρα μετά από 4-5 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, είμαστε κι εμείς λίγο ανοργάνωτοι, έχω να πω.
1: Όχι εγώ, εσύ.
0: Εγώ.
1: Σε πειράζω, εντάξει.
0: Λοιπόν, είμαστε λίγο ανοργάνωτοι, θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορα
1: πράγματα. Αυτό είναι καλό. Καλό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί έχουμε πολλά περιθώρια για να γίνουμε καλύτεροι.
0: Υπό αυτή την έννοια πραγματικά έχουμε περιθώρια να γίνουμε καλύτεροι, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ομάδα, έναν χρήστη της εκπομπής μας που θα μπορούσε ίσως εκεί να μας στέλνουν μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μέσα από το μέσο, μέσα από το Φούμπου, ας πούμε, το Facebook.
1: Από το Facebook, από την εφαρμογή του Πέλα, από τα προσωπικά
0: αλλά
1: μας τηλέφωνα, έτσι, που τα έχουν πολύ.
0: Αλλά και εμείς βρισκόμαστε τώρα στο να βρούμε τα πατήματά μας. Σε σχέση όμως με αυτά που είπαμε, νομίζω, παρότι εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, εσύ έχεις αυτό τον τίτλο.
1: Έχω ασχοληθεί αρκετά, εντάξει.
0: Θεωρώ ότι το να μην είσαι εξαρτημένος κομματικά όταν εκφράζεις λόγο δημόσιο.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις άποψη, δεν μπορεί να είσαι ενταγμένος κάπου.
0: Μπορεί.
1: Απλά βέβαια να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να τα βλέπεις από απόσταση και ισότιμα απέναντι σε όλους. Να βλέπεις τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά πραγματικά όποιος είναι κομματικά εξαρτημένος, νομίζω ότι και ο δημόσιος λόγος του είναι, πώς να πω, κατευθυνόμενος. Αυτό θα πω. Συμφωνείς ή όχι?
1: Συμφωνώ.
0: Ωραία. Για πες λοιπόν, σε σχέση με, δεν ρωτήσαμε τον κύριο Μαργαρίτη σε σχέση με την ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχεις άποψη στο πώς πηγαίνει το κόμμα της? Δηλαδή πιστεύεις ότι θα έχει μια άνοδο, θα έχει κάθοδο?
1: Νομίζω ότι θα έχει άνοδο, γιατί έχει κάνει πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο έκανε αντιπολίτευση. Υπάρχουν και πολλά αρνητικά. Έτσι, δηλαδή η συμπεριφορά της στη Βουλή καμιά φορά την αδικεί. Ενώ τα θέματα τα οποία, ξέρω κι εγώ, έχει διαχειριστεί, μπορώ να πω ότι αγγίζουν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις αδικεί και τον εαυτό της η κυρία Κωνσταντοπούλου, από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται μέσα στη Βουλή ή με τον τρόπο με τον οποίο έτσι πεισματικά βλέπει κάποια θέματα και δεν ξεκολλάει, ας το πω.
0: Πάντως, να πω εδώ, να καταθέσω μία άποψη η οποία προέρχεται από συναδέλφους που την έχουν συναντήσει στους διαδρόμους του Αρείου Πάγου. Είναι εντελώς διαφορετική, μου έχουν μεταφέρει, είναι εντελώς διαφορετική σαν προσωπικότητα όταν βρίσκεται σε ένα δικαστήριο το οποίο δεν έχει μεγάλη δημοσιότητα, δηλαδή όπως όλοι εμείς, και εντελώς διαφορετική όταν είναι στη Βουλή ή σε δικαστήριο, σε δίκη που έχει πολύ μεγάλη δημοσιότητα.
1: Επηρεάζεται δηλαδή από τη δημοσιότητα,
0: ναι, παρασύρει.
1: Ότι πάντως σε συζητήσεις που την έχω προσέξει, σε συνεντεύξεις όπου είναι, έχει μια ηρεμία, είναι πολύ καλή. Υπάρχουν όμως και στιγμές που ειλικρινά τα χαλάει. Δηλαδή υπάρχει το ανέκδοτο, αυτό που λέει ο κόσμος, ότι είναι σαν και αυτές τις αγελάδες που κάνουν πολύ γάλα, αλλά το ρίχνουν μια κλωτσιά και στο τέλος πάει το γαλατάκι. Πάντως είναι δυναμική, δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε αυτό.
0: Το βασικό
1: έτσι.
0: Για μένα είναι, δηλαδή βλέποντας απ' έξω, το βασικό για μένα σε σχέση με τη ζωή Κωνστατοπούλου είναι να μπορεί να μην βγαίνει ο χαρακτήρας της πάνω από την παρουσία της σε συγκεκριμένο τόπο και χώρο. Δηλαδή θα την προτιμούσα να μην απαντάει στις προκλήσεις.
1: Να είναι πιο ψύχρινη, δηλαδή.
0: Ναι, να αφήνει τον άλλον να εκτίθεται. Γιατί όταν απαντάει στις προκλήσεις, θεωρώ ότι δημιουργεί ουσιαστικά μια σύγχυση στον ψηφοφόρο. Και θα σου πω και τη δική μου άποψη. Πιστεύω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, το κόμμα της, θα έχει κάθοδο, όχι άνοδο. Παρότι πραγματικά συμφωνώ ότι ασκεί σκληρή αντιπολίτευση, και ίσως είναι και η μοναδική που ασκεί σκληρή αντιπολίτευση, θεωρώ ότι θα έχει κάθοδο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα αυτή τη στιγμή που καινούργια, υφιστάμενα και τα λοιπά.
1: Σίγουρα η τράπουλα έχει ανακατευθεί πάρα πολύ, έτσι. Δηλαδή μπήκανε τώρα η κυρία Καρισιανού, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος λέει ότι θα κάνει κόμμα. Ακόμα είναι υποδιαμόρφωση το πολιτικό κλίμα.
0: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν,
1: πάντως σε κάθε περίπτωση εγώ το λέω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι ειδικού σκοπού. Θα βάλουν κάποια θέματα μεταξύ τους, τα κόμματα τα οποία μπορούν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, και θα υπάρχει μια κυβέρνηση, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει, γιατί είναι και δύσκολες οι συνεργασίες.
0: Έτσι. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Του πολλά.
1: Ναι. Νομίζω ότι δύσκολα. Το αποκλείω.
0: Πιστεύεις ότι η Νέα Δημοκρατία...
1: Το αποκλείω γιατί όλα τα κόμματα σήμερα δείχνουν ότι δεν συνεργάζονται. Δείχνουν, δεν ξέρω αν κάτι αλλάξει, έτσι. Αλλά τα κόμματα όλα όπως έχουν εκφραστεί σήμερα δείχνουν ότι δεν επιθυμούν συνεργασία. Δεν θα πω με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό τουλάχιστον έχω δει. Τώρα για να μπορέσει από μόνος του να πάρει αυτοδυναμία που απαιτείται 37-38%, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Εάν γίνει η κυβέρνηση συνεργασίας, ποιος με τα υπάρχοντα ήδη πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα, έτσι όπως τα έχουμε δει. Δηλαδή έχουμε δει τον Ανδρουλάκη, έχουμε δει τον Τσίπρα, έχουμε δει την κυρία Καριστιανού, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος πιστεύεις από αυτούς? Και τον κύριο Κουτσούμπα, τον οποίο τον αφήνουμε.
1: Κοιτάξτε, τον αφήνουμε γιατί ο κύριος Κουτσούμπας μένει πάντα έξω από τέτοια σχήματα, εκτός βέβαια από την περίπτωση του 89 που μπήκανε μέσα, τότε που ο σκοπός ήταν να γίνει αυτό που τέλος πάντων να βγάλουν από τη μέση τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γενικά μένει απόξω. Θέλουν να είναι μια αντιπολίτευση εκεί, να λένε τα δικά τους, χωρίς να έχουν στόχο να αναλάβουν κυβερνητική ευθύνη. Αλλά όταν λέω κυβέρνηση συνεργασίας, δεν αποκλείεται να είναι και η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με το Μητσοτάκη. Αυτό βλέπω. Έτσι, δηλαδή μπορεί ο Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία να συμπληρώνουν τον Άρθρο ή τον Βελόπουλο και να κάνουν μια κυβέρνηση. Απλά σε μια και περίπτωση δεν
0: ποιος
1: βλέπω να είναι ο
0: Μητσοτάκης.
1: Το ποιος θα εξαρτηθεί. Το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις ποιο είναι, Χρύσα? Ότι επιλέγουν έναν πολιτικό, όχι δυναμικό,
0: ναι,
1: που θα μπορέσει να κρατήσει τα ενία της χώρας με δυναμισμό και αξιοπρέπεια, αλλά έναν ο οποίος ή θα είναι από το τραπεζικό σύστημα ή θα είναι εξοφλημένος πολιτικά.
0: Ξέρεις ποιος θα μου άρεσε αν υπήρχε συμμαχία των δεξιών κομμάτων? Προσωπικά εμένα.
1: Να ακούσω.
0: Ο Δένδιας.
1: Φαίνεται ότι είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις ο κ. Δένδιας.
0: Δηλαδή τον θεωρώ σοβαρό πολιτικό.
1: Σου είπα ότι φαίνεται ότι είναι πολύ ψηλά στις
0: δημοσκοπήσεις. Τον θεωρώ
1: και μόνος. Φαίνεται ότι θα είναι ένα από τα πρόσωπα που θα παίξουν για την διαδοχή της Νέας Δημοκρατίας όταν αυτή γίνει, έτσι. Υπάρχει βέβαια τελευταία και ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος προέρχεται από το Πασόκ. Το Πασόκ είναι παντού, έχει φυτώριο, έχει ακαδημία. Βγάζει στελέχη παντού, δίνει και αριστερά και δεξιά. Και κρατάει και για τον εαυτό του.
0: Μα Ιντανούς.
1: Ναι, αλλά αν δει σήμερα.
0: Άμα
1: δει σήμερα. Άμα κάνει ένα γκάλωπ, τέλος πάντων, ποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα της κυβέρνησης θεωρείται ως πιο ικανά, θα σου πούνε σίγουρα του Πασόκ και του λαού τα περισσότερα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Οι προερχόμενοι, έτσι, από το Πασόκ
0: και από. Κατάλαβα. Η ώρα είναι 21:58. Κλείσαμε εσείως 2 ώρες εκπομπής στο Πέλα FM στους 103,3. Εμείς εδώ θα σας αφήσουμε να συνεχίσετε να κάνετε ό,τι κάνετε.
1: Να ακούτε πάλι ράδιο Πέλα.
0: Ναι, να συνεχίσετε να ακούτε το Πέλα FM από την καρδιά της κεντρικής.
1: Το οποίο Πέλα FM έχει πάρα πολλές εκπομπές. Έτσι και το πρωί, και αν μεταδόσει έχει από άλλες εκπομπές μεγαλύτερες, μπορεί ο ακροατής δηλαδή να έχει μια ενημέρωση μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα το οποίο έχει.
0: Ωραία, μέχρι την άλλη Τρίτη να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ωραία έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, δεν με... Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Πέλα FM

0: FM 103,3.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
12: Προπόληση more.com.
13: Bella FM

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου. Και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σαν απομείνει.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

FM.

Πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή

τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Τα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ,

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.